Βρισκόμαστε στο χώρο του Νάρθηκα, που όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, υπομνηματίζει κατά κάποιο τρόπο τον τόπο και τον τρόπο της μετάνοιας ή με άλλα λόγια τη φύση της αμαρτίας και τον τρόπο υπέρβασης ή κατάργησης αυτής της αμαρτίας. Για τη φύση της αμαρτίας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα θα αναφερθούμε στη θεραπεία της αμαρτίας, σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια. Η ίδια η λέξη μετάνοια δηλώνει αλλαγή του νοός, δηλαδή άλλον τρόπο νοήσεως. Να φτάσω σε έναν μετανού. Η μετάνοια είναι αλλαγή του νοός, δηλαδή αλλαγή του τρόπου νοήσεως. Για να φτάσω σε μια αλλαγή του τρόπου νοήσεως, πρέπει να έχω αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο νοώ είναι τρόπος νοσηρός και όχι υγιής. Δηλαδή πρέπει να έχω μια αίσθηση των λαθών. Και δεν μπορώ βέβαια να έχω αίσθηση κάποιων πραγμάτων χωρίς να τα αναγνωρίζω. Γι' αυτό σε όλη την ασκητική μας παράδοση υπάρχει μια μέριμνα για την αναγνώριση των λαθών. Αν οι πατέρες επιμένουν να μας περιγράφουν τα πάθη, δεν το κάνουν ούτε για να μας τρομάξουν, ούτε για να μας βάλουν σε μια ηθική διάσταση σωτηρίας. Το κάνουν για να μας βοηθήσουν στην αναγνώριση των λαθών ή των αμαρτιών. Και γι' αυτό μιλάμε για οδό μετανοίας, για μια ασκητική πορεία και όχι για μια στατική ή μια εφάπαξ κατάσταση, αφού η αναγνώριση συνεχίζεται μέσα στη ζωή. Κατ' ουσίαν η μετάνοια δεν είναι μόνο μια ξαφνική απόφαση του ανθρώπου να αλλάξει, αν και έχουμε περιγραφές τέτοιων ξαφνικών αποφάσεων αλλαγής. Ίσως εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Εάν όμως διαβάσουμε την ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, του μυστηρίου δηλαδή της μετανοίας, θα δούμε ότι στις τρεις μεγάλες ευχές που έχει, προσεύχεται ο ιερέας τον Θεό να δώσει στον άνθρωπο καιρόν μετανοίας. Δεν τον βεβαιώνει ότι άλλαξαν τα πράγματα με την εξομολόγηση. Το μόνο που δέεται είναι να του επιτρέψει ο Θεός να ζήσει εν μετανοία, ώστε να φτάσει σε ένα σημείο αναγνωρίσεως της παρουσίας του νυμφίου. Και μια που αναφέρθηκα στην ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα προσπαθήσω στο σημείο αυτό να περιγράψω πώς γινόταν στο παρελθόν και πώς δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα αυτή η ακολουθία. Πρόκειται για μια ακολουθία, όπως είναι η ακολουθία του εσπερινού, του βαπτίσματος, του ευχελαίου. Δηλαδή έχει έναρξη, διάρκεια και λύση, αυτό που λέμε απόλυση. Δεν γίνεται με προσαγωγή ατόμων. Γίνεται με παρουσία κοινότητας και γίνεται στο ναό. Οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι έχουν διακόψει την κοινωνία τους με την ευχαριστιακή κοινότητα, θέλουν να επανέλθουν σε αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτό μίλησα περί αναγνωρίσεως των λαθών. Όταν λέω αναγνώριση, δεν εννοώ να παραδεχτώ το λάθος μου, αλλά εννοώ να διαβάσω το λάθος μου, να το αναγνωρίσω, να μπορώ να το περιγράφω και να το κατανοώ ως λάθος. Αυτό σημαίνει αναγνώριση. Η αναγνώριση του λάθους με οδηγεί, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, στην απόφαση να επανενταχτώ στην ευχαριστιακή κοινότητα. Προσέρχομαι λοιπόν στην ακολουθία, την ακολουθία της εξομολογήσεως. Εγώ και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος και ο άλλος. Ο προεστός της κοινότητας, ο ιερέας, έχει ορίσει την ακολουθία. Παραδείγματος χάρη, το τάδε απόγευμα θα γίνει η ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ελάτε όσοι έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη να προσέλθετε σε αυτήν. Προσερχόμαστε, βάζει ο προεστός της κοινότητας ευλογητός, όπως λένε οι λειτουργικές φυλάδες, και ξεκινάει η ακολουθία. Η ακολουθία έχει στην αρχή προσευχές, αιτήματα, τα λεγόμενα ειρηνικά,
έναν διάλογο δηλαδή του ψάλτη ως εκπροσώπου του λαού με τον ιερέα, και στη συνέχεια διαβάζεται η πρώτη σημαντική, δηλαδή του ψάλτη ως εκπροσώπου του λαού με τον ιερέα, και στη συνέχεια διαβάζεται η πρώτη σημαντική ευχή. Μια ευχή

έχει γίνει η αναγνώριση των λαθών, αφού υπάρχει η κίνηση και επομένως γίνεται η υποδοχή. Αυτό σημαίνει άφεση αμαρτιών, υποδοχή του μέλους της Εκκλησίας στον χώρο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολούθως, καθένας από όσους παρευρίσκονται στην ακολουθία της εξομολογήσεως προσέρχεται ενώπιον του ιερέως που έχει την άδεια από τον επίσκοπο να αποδέχεται τη μετάνοια των αμαρτωλών, έχει ασφαλώς συγχρόνως την πνευματική πείρα και μια ηλικία και μια ωριμότητα. Προσέρχεται λοιπόν ο καθένας ενώπιον του ιερέως και λέει τα λάθη του, χαμηλή τη φωνή, όπως σημειώνει το τυπικό. Εάν ο εξομολογούμενος είναι διστακτικός, ανώριμος ή φοβάται, θα τον ρωτήσει ο ιερέας. Είναι πολύ χαρακτηριστική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, η σημείωση στο τυπικό της Εκκλησίας. Τότε ο πνευματικός η λαρά τη φωνή λέγει, δηλαδή ερωτά περί των αμαρτημάτων, με η λαρή φωνή. Ο καθένας έλεγε την αμαρτία του, τα λάθη του, αυτά που είχε αναγνωρίσει στον ιερέα. Ο ιερέας ασφαλώς άκουγε τι του έλεγε ο εξομολογούμενος. Οι υπόλοιποι εξομολογούμενοι δεν άκουγαν αυτή την προσωπική εκφώνηση. Περίμεναν να φύγει ο ένας για να πάει ο άλλος, όπως εμείς σήμερα μεταλαβαίνουμε ένας-ένας στη Θεία Κοινωνία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε παλαιά χειρόγραφα υπάρχουν συμβουλές σε πνευματικούς που τους προτρέπουν να προσέχουν ώστε η εξομολόγηση να γίνεται με χαμηλή φωνή για να μην ακούνε οι άλλοι. Αυτό δηλαδή το δημόσια εξομολόγηση που ακούμε μερικές φορές δεν υπήρξε ποτέ στην Εκκλησία. Αν έχει κάποια έννοια να μιλάμε για δημόσια εξομολόγηση, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο από την ενώπιον λαού εξομολόγηση στο πλαίσιο της ακολουθίας. Η εξομολόγηση αυτή είναι η ομολογία προς τα έξω, έξω ομολογώ. Ομολογία προς τα έξω των λανθών που ο καθένας έχει αναγνωρίσει. Δεν είναι πνευματική καθοδήγηση. Το υπογραμμίζω αυτό ιδιαίτερα. Ο ιερέας δεν καθοδηγεί στην ακολουθία της ιεράς εξομολογήσεως. Δεν δίνει συμβουλές. Μετά την ομολογία των λαθών, ο καθένας επιστρέφει στη θέση του. Όταν τελειώσει αυτή η εναλλαγή των προσώπων, η ακολουθία ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες ευχές. Με την προσευχή δηλαδή να δώσει ο Θεός δύναμη στους εξομολογηθέντες να ζήσουν για να μπορέσουν να μετανοήσουν.

Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην εξομολόγηση ο ιερέας δεν καθοδηγεί και δεν δίνει συμβουλές. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο ιερή εξομολόγηση και άλλο καθοδήγηση. Την καθοδήγηση δεν την κάνει αναγκαίος ιερέας. Μπορεί να την κάνει και ένας που δεν είναι ιερέας. Αλλά αναγνωρίζεται η πνευματική του αυτή ικανότητα από την κοινότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η κοινότητα είχε στο παρελθόν, και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει και σήμερα, τη δυνατότητα να αναγνωρίζει χαρίσματα σε έναν πιστό. Αυτός ονομάζεται πνευματικός πατέρας. Σήμερα συνηθίζουμε να το λέμε ο γέροντας. Ο γέροντας έχει χάρισμα.

του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένο χάρισμα, αν και όχι όλα τα χαρίσματα. Μπορεί να έχει το διορατικό χάρισμα και να μην έχει το προορατικό, ή μπορεί να έχει το προορατικό και να μην έχει το διορατικό, ή μπορεί να έχει το θεραπευτικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Παύλου του Απλού, του μαθητή του Αγίου Αντωνίου. «Πήγαν», λέει η αφήγηση, «στον Άγιο Αντώνιο έναν δαιμονισμένο για να του βγάλει το δαιμόνιο. Ο Άγιος Αντώνιος αναγνώρισε το δαιμόνιο, αλλά είδε ότι δεν είχε το χάρισμα να το βγάλει. Και τους έστειλε στον Παύλο τον μοναχό, έναν καλόγερο απλοϊκό που ζούσε εκεί κοντά σε ένα κελί. Όταν τον πήγαν εκεί το δαιμονισμένο, ο απλοϊκός ασκητής τους είπε πως δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Εγώ, τους λέει, δεν βγάζω δαιμόνια, ούτε έχω κανένα χάρισμα, εγώ μετανοώ εδώ. Μα, του λένε, είπε ο Αντώνιος ότι εσύ θα το βγάλεις». Επειδή λοιπόν το είχε πει ο Αντώνιος, ο Παύλος έπρεπε να κάνει υπακοή στον Άγιο Αντώνιο και προσπάθησε να βγάλει το δαιμόνιο. Αλλά το δαιμόνιο δεν έβγαινε, ήταν πολύ ισχυρό. Και τότε, για να μην εκθέσει τον γέροντά του, τον Μέγα Αντώνιο, ο Παύλος ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και μέσα στο καύμα του ηλίου κάθισε εκεί και είπε: «Εάν δεν το βγάλεις, Κύριε, το δαιμόνιο, θα κάτσω εδώ μέχρι να πεθάνω». Και έτσι βγήκε το δαιμόνιο. Είναι μια ιστορία με πολλές προεκτάσεις, λέει πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά εγώ την ανέφερα για να σας δείξω τη διαφορά των χαρισμάτων. Επαναλαμβάνω ότι το χάρισμα της καθοδήγησης, το χάρισμα του πνευματικού, είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέμε εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση μπορεί να προσέρχομαι, αν μου επιτρέπετε την υπερβολή, και καθημερινώς, εάν είμαι τόσο αδύναμος χαρακτήρας και κάθε μέρα πέφτω, για να μπορώ να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Η καθοδήγηση μπορεί να γίνει, ως παράδειγμα το λέω, μόνο μια φορά στη ζωή, ή και περισσότερες βέβαια. Κάνω αυτή τη διάκριση για να δείξω ότι αν ακολουθήσω τις οδηγίες του πνευματικού μου και δεν αλλάξω στον δρόμο από εγωισμό, δεν ξαναπάω στον πνευματικό. Και σας θυμίζω εδώ αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη», με τον απλό άνθρωπο που πήγε στον πνευματικό και του είπε: «Τι να κάνω, γέροντα, για να πάω στον παράδεισο?» Και του λέει ο πνευματικός: «Να ακολουθείς τον ίσιο δρόμο». Και παίρνοντας αυτός κατά γράμμα την εντολή, βρήκε έναν ίσιο δρόμο και άρχισε να περπατάει και έφτασε σε ένα μοναστήρι και είπε: «Α, εδώ είναι ο παράδεισος». «Τι θέλεις?» του λέει ο θυρωρός. «Μου είπε ο πνευματικός», απάντησε, «να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο και έφτασα μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν που βρήκα τον παράδεισο, θέλω να μείνω εδώ». Και τον δέχτηκαν και η απλότητά του επιβραβεύτηκε από θεοσημείες.

Ένα άλλο στοιχείο σχετικό με τη μετάνοια είναι το θέμα των επιτιμίων. Τα επιτίμια στη δική μας παράδοση δεν είναι ποινές. Δεν έχουν να κάνουν με εξηλαιώσεις επειδή δεν υπάρχουν παραβάσεις. Η αμαρτία δεν είναι παράβαση εντολής. Η αμαρτία είναι υποτροπή ασθένειας. Ασθενεί η φύση και ενώ πάω να την θεραπεύσω, από λάθος μου υποτροπιάζω. Και ξαναμένω στην ασθένεια και θέλω να θεραπευτώ. Για να θεραπευτώ χρειάζομαι μια αγωγή. Μπορείτε να την πείτε ιατρική ή μπορείτε να την πείτε φαρμακευτική μια τέτοια αγωγή. Τα επιτήμια είναι αυτή η αγωγή. Τα επιτήμια δεν δίδονται και η άσκηση των επιτημίων δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε κάποιον που προσβάλαμε. Πολύ περισσότερο δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε τον Θεό, επειδή δήθεν προσβάλαμε τη δικαιοσύνη Του. Τα επιτήμια είναι άσκηση απέναντι στο εγώ. Η πείρα των πνευματικών πατέρων μέσα στους αιώνες καταθέτει επιτήμια, αναιρεί επιτήμια και διαμορφώνει έναν εμπειρικό δρόμο θεραπείας των ανθρώπων. Τα επιτήμια δεν είναι θεσμός, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν αυτονόμως. Ο εξομολόγος κατά την εξομολόγηση ή ο πνευματικός πατέρας κατά την πνευματική καθοδήγηση και μόνον αυτοί έχουν τη δυνατότητα διάκρισης των επιτημίων ανάλογα με τον εξομολογούμενο, ανάλογα με το πνευματικό τους παιδί. Σε κάποιον θα βάλουν επιτήμιο και για το ίδιο λάθος σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν. Σε κάποιον θα βάλουν, επιτρέψτε μου το σχήμα ως εικόνα, 1000 μετάνοιες για μια αμαρτία και σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν καμιά μετάνοια για την ίδια αμαρτία. Υπάρχει το χάρισμα της διακρίσεως στους πνευματικούς και κανονικά οι πνευματικοί χαρακτηρίζονται από αυτά τα χαρίσματα. Τη σημασία άλλωστε αυτής της διακρίσεως ως προς τους κανόνες της Εκκλησίας καταγράφει και το ακροτελεύθιο άρθρο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 691 μετά Χριστόν και θέσπισε τους περισσότερους κανόνες της Εκκλησίας. Διαβάζουμε εκεί ότι η τήρηση των κανόνων και η κατάλληλη παιδαγωγία των μετανοούντων επαφίεται στη διάκριση του επισκόπου ή του ιερέα που έχει την άδεια από τον επίσκοπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο αυτό, το ζητούμενο είναι η επαναφορά του αμαρτήσαντος πιστού στο πίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό, μήτε κατακριμνών οθήσε της απογνώσεως, να μην τον οδηγήσουμε στην απόγνωση εφαρμόζοντας κατά αυτονομημένο και απόλυτο τρόπο κανόνες μετανοίας, μήτε των χαλινών υπενδούνε προς την του βίου έκκλεισίντε και καταφρόνηση, ούτε να τον αφήσουμε έρμεο στην έκκληση του βίου υποτιμώντας ή αγνοώντας το ενδεχόμενο λάθος. Διάκριση λοιπόν, διάκριση για την έκβαση της θεραπείας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ένα λάθος κατά τη γνώμη μου που έγινε όταν δυστυχώς οι κανόνες και τα επιτήμια κωδικοποιήθηκαν κατά το σύστημα της Δυτικής Εκκλησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η πράξη αυτή επετέλεσε την απαρχή μιας θεσμοποίησης και ιδεολογικοποίησης ως προς την εγγραφή μιας αμαρτίας και της τιμωρίας που συνεπάγεται. Αναφέρομαι καταρχήν στη συλλογή Πιδάλιων αλλά και σε άλλα έργα που ακολούθησαν. Το πρόβλημα με τα βιβλία αυτά δεν είναι το αν λένε σωστά ή λάθος πράγματα, αν καταγράφουν τις πολλές και ποικίλες συλλογές κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τους εκκλησιαστικούς ποιμένες σε διάφορες εποχές και σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Το πρόβλημα είναι ότι κωδικοποιούνται οι λεγόμενοι κανόνες. Οπότε σιγά σιγά γλιστράμε σε μια ιδεολογικοποίηση μέσω αυτής της κωδικοποίησης και τα επιτήμια παύουν, όπως είπα και πριν, να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποκτούν χαρακτήρα εξηλαιωτικό.
Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία ανθρώπων μέσα στα όρια του κτιστού και του θνητού. Η Εκκλησία θέλει να δώσει ζωή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Τελειώνω αυτή την περιήγηση στον Άρθικα με ένα ακόμα σχήμα. Μίλησα για τον Άρθικα ως τόπο μετανοούντων και θα τελειώσω με τον Άρθικα ως εικόνα του οίκου μας. Μπορούμε νομίζω να πούμε ότι ο Άρθικας εικονίζει την καθημερινή μας ζωή, δηλαδή το σπίτι μας, και την προσπάθεια που συνεχώς κάνουμε να το μετατρέψουμε σε εκκλησία. Όμως ξέρουμε ότι ο οίκος μας είναι ατελής, ότι η ζωή μας είναι φθαρτή και ότι το εγώ μας είναι ασταθές. Το ατελές, το φθαρτόν και το ασταθές, και διάλεξα επίτηδες αυτές τις τρεις λέξεις, δηλώνουν ουσιαστικά τι σημαίνει οδός σωτηρίας δια της ασκήσεως. Η οδός σωτηρίας σημαίνει συνεχή θεραπεία. Η μετάνοια είναι συνεχής προσπάθεια που αποβλέπει όμως σε τέλος, στη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του νυμφίου όταν μας αποκαλυφθεί και να υπάρξουμε ως εγχριστωμένοι άνθρωποι. Ας θέσουμε τώρα ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα αυτών των πράξεων που καλούμαστε να ενεργήσουμε. Γιατί διαρκής μετάνοια και γιατί συνεχής θεραπεία? Μια πρώτη και ουσιώδης νομίζω απάντηση είναι για να υπερβούμε τον θάνατό μας, σχετιζόμενοι με τον Θεό. Να εκεντρήσουμε στην κτιστή και φθαρτή μας φύση ενέργειες, δυνάμεις αν θέλετε, της θεότητας. Για να το επιτύχουμε αυτό, καλούμαστε να γνωρίσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ας περάσουμε λοιπόν σήμερα στο εσωτερικό του ναού, όπου θα προσεγγίσουμε τις απαντήσεις για το παραπάνω ερώτημα.

0: Το πρώτο που θα δούμε εισερχόμενοι στον κυρίως ναό, αυτό που δεσπόζει ενός ορθοδόξου ναού, είναι η εικόνα του Παντοκράτορος στο κέντρο της οροφής. Επομένως, σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο λόγος είναι περί Παντοκράτορος. Ή, για να το πω με σχολαστική ορολογία, ο λόγος σήμερα είναι περί θεολογίας, λόγος περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Παντοκράτορ? Συνήθως πρόκειται εμφανώς για το πρόσωπο του Χριστού. Μερικές φορές όμως είναι ένας γέρος με λευκά γένια και με την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Και σε αυτή την περίπτωση πάλι περί του προσώπου του Χριστού πρόκειται. Επομένως ο Παντοκράτορ είναι πάντα ο Χριστός, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Πατρός, ο σαρκωθής λόγος. Ας ξεκινήσουμε μια επίσκεψη στη λέξη. Τι θα πει Παντοκράτορ? Παντοκράτορ δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού, αφού ο Θεός δεν έχει ιδιότητες που μπορούμε να τις περιγράψουμε. Παντοκράτορ είναι αυτός που κρατεί τα πάντα εν τες αγκάλες αυτού. Μια εικόνα αυτής της παντοκρατορικής καταστάσεως μας δίνει η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Ο δίκαιος Λάζαρος βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ. Παντοκράτορ είναι λοιπόν αυτός που συνέχει τα πάντα και η λέξη παραπέμπει σε αυτό που είναι ο Θεός για να μπορεί να συνέχει τα πάντα, στην αγάπη Του. Η παντοκρατορική δύναμη, η ενέργεια του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη Του. Δεσπόζει λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η εικόνα της Οικουμένης, ο σαρκωθής λόγος, επειδή είναι αυτός που αγκάλιασε αυτή την Οικουμένη, αγκάλιασε όλο το κτιστόν και το έκανε σάρκα δική του. Είπαμε ότι ο Παντοκράτορ φέρει μερικές φορές την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Αυτή η έκφραση στηρίζεται σε ένα όραμα του Δανιήλ, ο οποίος είδε το Χριστό να σαρκώνεται, και υπογραμμίζω τη λέξη «είδε». Το χωρίο του Δανιήλ είναι το εξής: «Και ιδού επί των νεφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο και ως Παλαιός ημερών παρήν». Ο προφήτης είδε τον Υιό του Πατρός να έρχεται ως άνθρωπος και να παρίσταται, να παρευρίσκεται στο παρόν ως Παλαιός ημερών, ως προϋπάρχον. Αυτός είναι λοιπόν ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, η δύναμη του Πατέρα που υπήρχε και πριν γίνει άνθρωπος. Σε όλη την προϋστορία, από τον Αδάμ μέχρι τη σάρκωση του Λόγου, μέχρι θα λέγαμε τον νέο Αδάμ, είναι ο Υιός παρόν. Όλες οι θεοφάνειες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερώσεις του Υιού. Τον Λόγο του Θεού βλέπουν οι προφήτες, οι ειδίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν συνομιλεί ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, συνομιλεί με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Υιό του. Όταν βλέπει την παρουσία του ακτίστου στην καιόμενη βάτο, συνομιλεί πάλι με τον Υιό. Όταν οι προφήτες δέχονται να γίνουν στόματα του Θεού, δέχονται να γίνουν στόματα που θα εκφράσουν τον Λόγο του Πατρός. Ήδη από την πρώτη συνάντηση του Θεού με το πρόσωπο του ανθρώπου, όπως μας αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Γενέσεως, αυτός που ενεργεί είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός ενεργεί και το Πνεύμα τελειεί, δηλαδή συντηρεί. Αυτός λοιπόν ο Υιός προσημαίνεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στην νομική ορολογία των Ιουδαίων ορίζεται ως ο Σωτήρ, ο Μεσσίας. Ο ίδιος ο νόμος διαμορφώνεται ως προπαίδεια και προεισαγωγή στην προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Πρέπει να έρθει ο Μεσσίας για να φανερωθεί ποιος είναι αυτός ο λόγος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Μιλάμε πολλές φορές για προεικονίσεις, προτυπώσεις, προγεύσεις, παρακολουθώντας τα σημεία των θεοφανιών στην Παλαιά Διαθήκη. Κατ' ουσίαν πρόκειται για παρουσία, δεν πρόκειται για μία πρόγευση του μέλλοντος, αφού το μέλλον πάντα γίνεται παρόν μέσα στην Ιερά Ιστορία. Το μέλλον υπάρχει ως μέλλον μόνον εκτός της Ιεράς Ιστορίας, σε μια κοσμική ιστορία, σε μια ιστορία του κόσμου. Στην Ιερά Ιστορία το μέλλον είναι πάντα παρόν, αλλά επειδή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η παρουσία, αφού δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το πρόσωπο του Λόγου, του Υιού δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για εικονολογικά, για προγεύσεις και για προεικονίσεις. Στην ιστορία βέβαια εμφανίζεται ως ο λόγος που έγινε σάρκα. Ήδη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλο το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτή την κίνηση του λόγου μέσα στην ιστορία, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ανθρώπινη φύση. Να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Κατά τη φράση του Αγίου Αθανασίου, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ποιο είναι όμως αυτό το πρόσωπο του Θεού Λόγου για το οποίο μιλάει η Εκκλησία μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο πορεύεται μέσα στην ιστορία? Υπάρχει κάποια δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού, ή, να το κάνω γενικότερο το ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό? Οι πατέρες μιλούν για μια τέτοια δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ήδη από την Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτή η βεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, από τον ίδιο τον Υιό. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Έχει όμως διευκρινίσει ότι η αλήθεια είναι υποστατική, έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και πάλι ο Υιός μας λέει ότι ο ίδιος είναι η εξήγηση του Πατρός. Δια του Υιού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Επομένως από τον Χριστό μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος και μία δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά μόνον γνωρίζοντας τον Υιό Του ως σαρκοθέντα λόγο, ως Ιησού Χριστό. Ωστόσο, οι πατέρες είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δυνατότητα καταλήψεως, στο να κατανοήσω, να καταλάβω τον Θεό. Κάνουν λοιπόν διάκριση μεταξύ γνώσεως και κατανοήσεως του Θεού. Η διάκριση αυτή υπάρχει ήδη στην Καινή Διαθήκη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στους πρώτους αιώνες είναι κάπως συγκεχημένη. Ξεκλειδώνεται σιγά σιγά, ιδίως από τον 4ο αιώνα και μετά, μέχρι να γίνει πολύ καθαρή στις μεγάλες έρηδες που ξέσπασαν τον 14ο αιώνα. Τότε πλέον αποσαφηνίζεται πλήρως τι σημαίνει κατανόηση και τι σημαίνει γνώση του Θεού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Θεό, εννοώντας ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις τη φύση του Θεού. Ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι «Θεός ουδείς αιώρα και πόποτε». Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, ούτε τον έχει δει ποτέ. Αν λοιπόν η γνώση ή η κατανόηση είναι εμπειρία σχέσης, και μόνο ως εμπειρία μπορεί να νοηθεί, όχι ως νοητική ενέργεια, τότε πράγματι κατά μία έννοια είναι αδύνατη αυτή η γνώση του Θεού ή αυτή η κατανόηση του Θεού. Ωστόσο, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο χωρίο, ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Υπάρχει λοιπόν μία εξήγηση, μία φανέρωση του τι είναι ο Θεός, στην προκειμένη περίπτωση τι είναι ο Πατήρ. Γι' αυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι ο Θεός και ποιος είναι, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούμε να μάθουμε το τι του Θεού ως προς την ουσία του, αλλά μπορούμε να μάθουμε το πώς
του Θεού ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς του, ως προς τον τρόπο δηλαδή που υπάρχει ο Θεός. Ας γυρίσουμε όμως και πάλι στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος υποστηρίζει ότι το θείον είναι ακατάληπτον και ότι το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από τη θεότητα είναι ότι είναι ακατάληπτη και ακατανόητη. Άπειρον το θείον και ακατάληπτον. Και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και ακαταληψία. Εάν μέναμε σε αυτήν την προοπτική, θα φτάναμε σε έναν αγνωστικισμό, όπως έχουν φτάσει πολλοί μέσα στην ιστορία. Σε έναν αγνωστικισμό που οδηγεί ουσιαστικά σε μια κατάσταση θανάτου. Εάν είναι αδύνατη η κατανόηση του Θεού, τότε μπορούμε να μιλάμε μόνο με πλατωνικούς όρους ή με από ανατολικούς όρους περί του Θεού ή με όρους της λαϊκής αγνωστικιστικής τάσεως, όπου όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα ανώτατο «ον», μια ανωτέρα δύναμης. Αυτές είναι οι δυνατότητες που μας μένουν εάν μείνουμε σε αυτή τη διάσταση και δεν κάνουμε, όπως είπα πιο πριν, τη διάκριση μεταξύ κατανοήσεως και γνώσεως.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι ότι όταν μιλάμε περί γνώσεως του Θεού, μιλάμε περί γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας φανερώνει και το ποιος είναι ο Θεός. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φανέρωση του Λόγου του Πατρός μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον Λόγο γνωρίζουμε, αυτό το πρόσωπο γνωρίζουμε. Άλλωστε και όταν μιλάμε για θεολογία, η ίδια η λέξη που χρησιμοποιούμε μας παραπέμπει στον περί Θεού Λόγο. Αλλά αυτός ο Λόγος εμφανίζεται υποστατικός, έχει υπόσταση, έχει πρόσωπο. Δεν είναι Λόγος αφηρημένος. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεολογία, μιλάμε κατ' ουσίαν για λόγο περί του Υιού και όχι για λόγο γενικά περί Θεού. Η φράση μάλιστα που διέπει την ορθόδοξη θεολογία, η φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον νοήσε δε αδυνατότερον», παραπέμπει σε μία ανάγκη να βρούμε ποια οδό γνώσεως μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μία γνωσιολογική, θα λέγαμε, προσέγγιση της θεότητας, όπως παραδείγματος χάρη η αρχαιοελληνική, ούτε λογική, ούτε φυσιοκρατική πολύ περισσότερο. Ας εξετάσουμε λοιπόν και πάλι από την αρχή ποια είναι αυτή η γνώση του Θεού. Έχουμε ήδη πει ότι η γνώση του Θεού επιτυγχάνεται μόνο δια του Υιού. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται περί γνώσεως μιας σχέσεως πατρός και Υιού. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει ο πατήρ, ο οποίος πατήρ έχει έναν Υιό, μονάκριβο Υιό. Αυτός ο Υιός μας φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Γίνεται ένας σαν και εμάς, ένας από εμάς. Λαμβάνει σάρκα, ολόκληρη τη σάρκα, με τη θέλησή της και με τη δύναμή της, την ενέργειά της. Αυτόν τον Υιό ο πατήρ τον αγαπά. Θα χρησιμοποιήσω μία εικόνα, μόνο και μόνο για να διασαφηνίσουμε τη στενή σχέση πατρός και Υιού. Εάν πάψει να υπάρχει ο Υιός, υποθετικά το λέω μόνο, δεν μπορεί να υπάρχει ο πατήρ. Ο πατήρ υπάρχει επειδή υπάρχει ο Υιός και ο Υιός υπάρχει επειδή υπάρχει ο πατήρ. Ο δε τρόπος υπάρξεως αυτών των δύο προσώπων είναι η σχέση τους. Η σχέση γεννήτωρος και γενωμένου, αυτού που γεννάται. Υπάρχει μια συνεχής αναφορά του Υιού προς τον Πατέρα και μια συνεχής αναφορά του Πατρός προς τον Υιό. Θυμηθείτε ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό που αποκαλύπτει ως έργο του είναι η αναγωγή των ανθρώπων στον Πατέρα. Όλο το έργο της δημιουργίας το λαμβάνει εκ του Πατρός. Ο Πατήρ δίνει στον Υιό τους μαθητές, ο Υιός τηρεί τους μαθητές και τους ξαναπροσφέρει στον Πατέρα. Το έργο του που του προσφέρει ο Πατέρας το τελειώνει, το έργο είναι τελείωσα, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό το τελειωμένο έργο το ξαναπροσφέρει στον Πατέρα.

Το θέμα της γνώσεως του Θεού απασχόλησε πολύ την Εκκλησία. Είχε να αντιμετωπίσει όλα τα ρεύματα της ιστορίας που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το θέμα της γνώσεως. Ήδη ο Ευάγριος ο Ποντικός, από τον Πόντο δηλαδή, ένας από τους πρώτους νηπτικούς θεολόγους που εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας, πρωτομίλησε για μία γνώση δια του νόος, ότι ο νους μπορεί να γνωρίσει το άκτιστον εφόσον ο νους καθαρθεί. Και έτσι με τον Ευάγριο έχουμε την πρώτη είσοδο της ορολογίας περί καθάρσεως του νόος. Υπήρξε όμως μεγάλος κίνδυνος σε αυτή την πρώτη περί γνώσεως θεολογία, γιατί ακόμα και καθαρμένος ο νους μπορεί να παραμένει αυτονομημένος και περιορισμένος στα όρια της ανθρώπινης φύσης, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος. Ένας τέτοιος νους μπορεί να ακολουθήσει δύο επικίνδυνες για την Εκκλησία οδούς. Η μία είναι η οδός της θεωρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Πλάτωνα και συνεχίστηκε με τον Νεοπλατωνισμό, κυριότερος εκπρόσωπος του οποίου θεωρείται ο Πλοτίνος. Η άλλη είναι η οδός της εμπειρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Αριστοτέλη. Και οι δύο έχουν μία αναλογία. Παραμένουν μέσα στα όρια και στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, της κτιστής ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, ήδη από την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος μιλάει για μια γνώση που ξεπερνάει και τη θεωρητική οδό και την εμπειρική οδό, και αυτή η γνώση εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία την έννοια της σχέσης. Είναι μια άλλη στάξεως γνώση. Ακριβώς για να διαφυλαχθεί αυτή η προτεραιότητα της σχέσης, έπρεπε κάπως να διορθωθεί ο ορισμός του Ευαγρίου. Και αυτή τη διόρθωση την αποδίδουμε στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος μιλάει για μια γνώση δια της καρδίας. Ποια ήταν η σημασία της καινοτομίας του Αγίου Μακαρίου? Εάν στο νου εδράζεται η εμπειρική γνώση όλων των κτιστών, η γνώση αυτή έχει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα. Όταν καλούμε να γνωρίσω κάτι από τον κτιστό κόσμο, είμαι αναγκασμένος να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτό είναι τραπέζι. Είμαι αναγκασμένος να υποταχθώ στη γνώση που μου προβάλλει ένα κτιστό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη γνώση, ο Μακάριος θέλησε να διαφυλάξει ένα είδος γνώσης εσωτερικής που προϋποθέτει μια ελευθερία. Υπάρχουν όντα που ενδεχομένως δεν με αναγκάζουν να τα αποδεχθώ, αλλά εγώ θέλω και αποδέχομαι την παρουσία τους. Ωστόσο, και η θέση του Ευαγρίου και η θέση του Μακαρίου, σωστές κατά βάση για την Εκκλησία, εμπεριείχαν έναν κίνδυνο αν τις απομόνωνε κανείς. Γι' αυτό χρειάστηκε μια σύνθεση αυτών των δύο θέσεων, την οποία επιχείρησε τον 6ο αιώνα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η οποία πλέον επεκράτησε στην Εκκλησία. Αυτό, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ότι τους προηγούμενους 6 αιώνες οι χριστιανοί πάλευαν μεταξύ γνώσεως και αγνίας ή ότι δεν ήξεραν τι σημαίνει η γνώση του Θεού. Ασφαλώς και ζούσαν αυτή την αλήθεια μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή το βεβαιώνει αυτό, μιλώντας για το τι σημαίνει να ζεις αυτή τη γνώση του Θεού δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εντός σου. Αυτό οι χριστιανοί το ζούσαν, ανεξάρτητα με το αν το διατύπωναν και πώς το διατύπωναν. Έπρεπε να έρθουν οι αμφισβητήσεις και οι παρερμηνίες των αιρέσεων για να επιχειρηθεί μια συστηματική διασάφιση των όρων. Και όπως είπα, η πλήρης διασάφιση έγινε τον 6ο αιώνα με τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος κάνει την τελική σύνθεση και μας μιλάει για γνώση δια του λόγου. Όχι γνώση δια του νόους, όχι γνώση δια της καρδίας, αλλά γνώση δια του λόγου, και σημειώνω ότι το λόγο εδώ πρέπει να βάλουμε κεφαλαίο το λάμδα.
Σε αυτή τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου ενυπάρχει και ο νους και η καρδιά, ενυπάρχει επίσης όλη η ασκητική πορεία της καθάρσεως και του νοός και της καρδίας. Αλλά χωρίς σχέση με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, κάθε περί Θεού γνώση εγκλωβίζεται είτε στα όρια της λογικής είτε στα όρια της συναισθηματικής προσέγγισης. Αν μπορούσα να συνοψίσω όλα τα προηγούμενα κάπως σχηματικά, θα έλεγα ότι ενώ η νόηση νοεί και η καρδία αγαπά, με τη σύνθεση του Αγίου Μαξίμου συμβαίνει τρόπον τεινά μια αντιστροφή, σαν η καρδιά να νοεί και ο νους να αγαπά. Ή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, ναι μεν ο νους νοεί, αλλά πλέον ο νους μπορεί και να αγαπά. Ναι μεν η καρδία αγαπά, αλλά η καρδία μπορεί επίσης και να νοεί. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση εκ των παθών, των φυσικών παθών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτές τις διατυπώσεις και διαπιστώσεις ενυπάρχει η αγωνία για την έβρεση μιας οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι μια ψηλή θεωρητική ενασχόληση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ευάγριο και μακάριο από τη μια και μάξιμο από την άλλη είναι ουσιώδης. Οι πρώτοι αντιλαμβάνονται τη σωτηρία ως επιστροφή σε παραδείσια κατάσταση, στην καθαρότητα του πρώτου ανθρώπου πριν από την πτώση του, ενώ ο Άγιος Μάξιμος την αντιλαμβάνεται ως άνοιγμα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, στον τόπο του Ιησού Χριστού. Ή, για να το πω με διαφορετικό τρόπο, ο πρώτος δρόμος είναι επιστροφή στο αρχήθεν, στο απότερο παρελθόν, ενώ ο δεύτερος είναι άνοιγμα στο ερχόμενο, στο μέλλον, αυτό που στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζουμε τα έσχατα.

Ξαναγυρνάω λοιπόν σε αυτή τη γνώση ως σχέση. Τη σχέση του Πατρός και του Υιού, που είναι μια σχέση αγαπήσεως, μια σχέση αγαπητική. Αλλά επίσης η σχέση του Υιού και των μαθητών του, δηλαδή των ανθρώπων, των μελών του σώματός του, είναι επίσης αγαπητική. Και έτσι φτάνουμε στον Πατέρα δια του Υιού. Δια της αγαπήσεως του Υιού καταλαβαίνουμε την αγάπη του Πατρός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η διατύπωση από τον ίδιο τον Χριστό αυτής της σχέσης με τους μαθητές του και της αναγωγής αυτής της σχέσης σε σχέση μαθητών και Πατρός. Σας ξαναλέω ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Υιός διατυπώνει ακριβώς αυτή την θέση, ότι αυτούς τους μαθητές τους αγάπησα, θυμηθείτε ότι τους ονομάζει φίλους, και αυτούς τους μαθητές στους παραδίδω και σε παρακαλώ Πατέρα μου αυτούς τους μαθητές να τους τηρήσεις σε σχέση μαζί σου κατά τον ίδιο τρόπο που τηρείς τη δική μας σχέση. Είναι όσοι εν καθώς εμείς εν εσμέν. Εγώ να είμαι σε αυτούς, αυτοί να είναι σε μένα, όπως ακριβώς εγώ είμαι σε σένα, εσύ είσαι σε μένα.

Το ερώτημα που τίθεται τώρα, ερώτημα σημαντικό για να καταλάβουμε τον χαρακτήρα αυτής της γνώσης για την οποία μιλάμε, είναι το θέμα της ελευθερίας. Είπα προηγουμένως ότι η γνώση, η οποιαδήποτε γνώση του ανθρώπου, εμπεριέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας. Είτε πρόκειται για γνώση θεωρητική, αφηρημένη, είτε πρόκειται για γνώση εμπειρική. Κυρίως μάλιστα η εμπειρική γνώση χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγκαιότητας. Με γνωρίζετε επειδή υπάρχω. Εφόσον υπάρχω, είστε αναγκασμένοι να με γνωρίσετε, δεν μπορείτε να με αγνοήσετε. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζετε από μένα δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που εγώ σας επιτρέπω να γνωρίσετε. Μπορεί εσείς να θέλετε να με γνωρίσετε και να μην θέλω εγώ. Δεν υπάρχει λοιπόν ελευθερία σε αυτή τη γνώση. Για να υπάρξει ελευθερία στη γνώση πρέπει να θέλουμε και τα δύο μέρη να γνωριστούμε. Και εδώ φτάνουμε στο θέλημα του πατρός να γνωστεί. Ο Απόστολος Παύλος το έχει υπογραμμίσει πρώτος όταν μιλάει περί γνώσεως. Γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, υπογραμμίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Γνωρίζουμε τον Θεό κατά το μέτρο που ο Θεός μας γνωρίζεται. Και αυτό σημαίνει αποκάλυψη, τουλάχιστον στην παράδοσή μας. Αποκάλυψη σημαίνει ότι κενώνεται αυτός που είναι αγάπη, κενώνεται ως αγάπη. Και αυτή η κένωση μας επιτρέπει, εάν το θέλουμε κι εμείς, να κενωθούμε προς Αυτόν και να δημιουργήσουμε τη σχέση που ονομάζεται γνώση. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, το μόνο φυσικό μέγεθος γνώσεως. Όλες οι άλλες μορφές γνώσεως δεν είναι φυσικές μορφές γνώσεως, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, δεν είναι υγιείς μορφές γνώσεως. Είναι μορφές γνώσεως που έχουν να κάνουν με την πτώση, την αποτυχία, το λάθος. Είναι επιμέρους γνώσεις. Πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο περίφημο χωρίο του περιγνώσεως των μελώντων αγαθών που το βρίσκουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μας μιλάει για γνώση ενεσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα, ό,τι γνωρίζουμε είναι θολό. Είναι σαν μέσα από έναν θολωμένο καθρέφτη να βλέπουμε τα πράγματα. Τότε, στη συνάντησή μας με το πρόσωπο του νυμφίου, αυτό είναι το τότε, θα γνωρίσουμε όλη την αλήθεια, γιατί αυτή η γνώση θα προέρχεται από την προσωπική σχέση. Θα βρισκόμαστε πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Υιό. Και στο σημείο αυτό, θέλοντας να τελειώσω, επιθυμώ να επισημάνω ότι όλο το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, που έχει μείνει γνωστό ως ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από αυτό το θέμα της γνώσεως του Υιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλα τα κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα του ονόματος του Χριστού, στο μόνο κεφάλαιο που δεν έχει το όνομα Χριστός είναι το 13ο κεφάλαιο. Γιατί? Γιατί η αγάπη για την οποία μιλάει και είναι αυτό που θα μείνει τελικά πέραν της πίστεως και της ελπίδας, θα μείνει η αγάπη, δεν θα εκπέσει ποτέ. Αυτή η αγάπη είναι ενυπόστατη αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όταν ο Μιούζοφ και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπαίνανε πια στου ηγούμενου, στην καρδιά του Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς ήταν ένας αληθινά, καθώς πρέπει και τελικάτος άνθρωπος, έγινε ένα τελικάτος το είδος του γεγονός. Άρχισε να ντρέπεται που ήταν θυμωμένος. Αισθάνθηκε πως αυτόν, τον ελεηνό Φιόντορ Παύλοβιτς, δεν έπρεπε ουσιαστικά παρά μονάχα να τον περιφρονεί. Έτσι που να μην χάσει καθόλου την ψυχραιμία του στο κελί του Στάρετς και να μην παραφερθεί όπως παραφέρθηκε. Όπως και να είναι, οι καλόγεροι δεν φταίνε καθόλου για όλα αυτά που έγιναν, συμπέρανε ξαφνικά στο κατόφλι του ηγούμενου. Κι αν είναι και εδώ άνθρωποι καθώς πρέπει, αυτός ο Πάτερ Νικόλαος είναι, νομίζω, από καλή γενιά. Γιατί να μην φερθώ ευγενικά και ευπρασίγορα? Δεν θα κάνω καυγάδες. Θα τους κουνάω συγκαταβατικά το κεφάλι μου. Θα τους γοητεύσω με την ευγένειά μου και θα τους αποδείξω τέλος πως δεν είμαι κι εγώ σαν γι' αυτόν τον Έσωπο, σαν γι' αυτόν τον γελοτοπιό, αυτόν τον πιερότο, και πως μπλέχτηκα σε αυτή τη φασαρία, όπως ακριβώς κι αυτή, χωρίς να ξέρω. Όσο για την αμφισβητούμενη υλοτομία στο δάσος και το ψάρεμα στον ποταμό, πού βρίσκονταν όλα αυτά? Ούτε και ο ίδιος τα ήξερε. Αποφάσισε να τους παραχωρήσει τελειωτικά, μια για πάντα, σήμερα κιόλας, αφού μάλιστα όλα τούτα είχαν πολύ μικρή αξία, και να σταματήσει όλες του τις ενέργειες ενάντια στο μοναστήρι. Όλες αυτές οι αγαθές προθέσεις εδραιώθηκαν ακόμα περισσότερο όταν μπήκανε στην τραπεζαρία του Πάτερ Ηγούμενου. Να λέμε την αλήθεια, αυτός δεν είχε καν τραπεζαρία, γιατί όλο του το διαμέρισμα είχε μόνο δύο δωμάτια, σύμφωνα με τις συνήθειες του μοναστηριού. Μονάχα που ήταν πιο ευρύχωρα και πιο κόμοδα από τα δωμάτια του Στάρετς. Η επίπλωση και εδώ δεν ήταν σπουδαία. Τα έπιπλα ήταν από κόκκινο ξύλο, ντυμένα με δέρμα παλιάς μόδας, στο στυλ του 1820. Ακόμα και τα πατώματα ήταν άβαφα. Όμως όλα στράφτανε από πάστρα. Στα παράθυρα υπήρχαν πολλά και ακριβά λουλούδια. Μα η κυριότερη πολυτέλεια εκείνη τη στιγμή ήταν το πλουσιοπάροχο στρωμένο τραπέζι. Μιλώντας σχετικά, βέβαια, το τραπεζομάντιλο ήταν καθαρό, τα πιατικά αστραποβολούσαν. Τρεις ποιότητες καλοψημένο ψωμί, δύο μπουκάλια κρασί, δύο βάζα υδρόμελο του μοναστηριού και μια μεγάλη γυάλινη καράφα με γκβάς που το φτιάχνανε στο μοναστήρι και ήταν ξακουστό σε όλη την περιφέρεια. Βότκα δεν υπήρχε καθόλου. Ο Ρακίτιν διηγόταν αργότερα πως το γεύμα τούτη τη φορά είχε 5 φαγητά, ψαρόσουπα και πυροσκή με γέμιση ψάρι. Ύστερα ψάρι βραστό, κάπως ιδιότροπα μαγειρεμένο. Ύστερα κεφτέδες από κόκκινο ψάρι, παγωτό και κομπόστα, και τέλος ένα είδος φρούτο μπελντέ. Όλα αυτά τα άμαθε ο Ρακίτιν, που δε βάσταξε και πήγε ξεπίτιδες στην κουζίνα του ηγούμενου. Είχε και κοίτα μέσα. Αυτός παντού είχε γνωριμίες και από παντού μάθαινε τα νέα. Ήταν πολύ ανήσυχος και ζηλιάρης. Είχε συνείδηση των σημαντικών του ικανοτήτων, μα τις υπερέβαλε και εκτιμούσε πιότερο από όσο θα έπρεπε τον εαυτό του. Ήταν απόλυτα σίγουρος πως θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Όμως ο Αλιώσα, που τον ήξερε πολύ καλά, στεναχωριόταν, γιατί ο φίλος του Ρακίτιν δεν ήταν τίμιος και γιατί ο ίδιος ούτε το αντιλαμβάνονταν καθόλου, μα θεωρούσε τον εαυτό του υπερβολικά έντιμο, γιατί ήξερε πως δεν θα μπορούσε ποτέ να κλέψει στα φανερά. Σε αυτό το ζήτημα
Όχι μονάχα ο Αλιώσα, μα και κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Ο Ρακίτιν, ως πρόσωπο πολύ ασήμαντο, δεν μπορούσε βέβαια να είναι προσκαλεσμένος στο γεύμα. Όμως ήταν προσκαλεσμένοι ο πάτερ Ιωσήφ, ο πάτερ Παΐσιος και μαζί τους ένας ακόμα ιερομόναχος. Αυτοί περίμεναν κιόλας στην τραπεζαρία του ηγούμενου, όταν μπήκαν ο Πίωτρ Αλεξάνδροβιτς, ο Καλγκάνοφ και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Πρόσμενε ακόμα σε μια γωνιά και ο κτηματίας Μαξίμοβ. Ο πάτερ ηγούμενος προχώρησε στη μέση της αίθουσας για να υποδεχτεί τους ξένους του. Ήταν ένας ψηλός, ξερακιανός, μα δυνατός αίθουσας για να υποδεχτεί τους ξένους του. Ήταν ένας ψηλός, ξερακιανός, μα δυνατός ακόμα γέρος.

Ενώ το τράβηξε έγκαιρα. Και έτσι ο ασπασμός δεν πραγματοποιήθηκε. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ο Γκαλκάνοφ ευλογήθηκαν τούτη τη φορά με τα όλα τους. Δηλαδή, δίνοντάς το πιο λαϊκό ή χειρό φιλί στο χέρι. Έχουμε την υποχρέωση να ζητήσουμε συγγνώμη, εδεσιμότατε, άρχισε ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, χαμογελώντας ευγενικά. Μα όσο να είναι, με μεγαλόπρεπο και γεμάτο σεβασμό τόνο, συνέχισε. Να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί παρουσιαζόμαστε μονάχοι μας, χωρίς τον προσκαλεσμένο σας, τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Αυτός αναγκάστηκε να μην αποδεχτεί την πρόσκλησή σας και είχε φυσικά τους λόγους του για να το κάνει. Στο κελί του πανιερότατου Πάτερ Ζωσιμά παραφέρθηκε εξαιτίας εκείνης της άτυχης διαφωνίας που είχε με το γιο του και πρόφερε μερικές φράσεις εντελώς ανάρμοστες. Με δύο λόγια, εντελώς άπρεπες. Πράγμα που, καθώς φαίνεται, είπε και κοίταξε τους ιερομόναχους, είναι γνωστό πια στην πανοσιότητά σας. Γι' αυτό παραδέχτηκε και ο ίδιος το σφάλμα του και μετανόησε ειλικρινά. Και νιώθοντας μεγάλη ντροπή, μας παρακάλεσε εμένα και το γιο του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, να σας διαβιβάσουμε τη βαθιά του θλίψη και την ειλικρινή του μεταμέλεια. Με δυο λόγια, ελπίζει και επιθυμεί να επανορθώσει αργότερα το σφάλμα του, μα προς το παρόν εκλιπαρεί την ευλογία σας και σας παρακαλεί να ξεχάσετε όσα συνέβησαν. Ο Μιούζοφ σώπασε. Προφέροντας τις τελευταίες λέξεις του λογιδρίου του, έμεινε εντελώς ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Τόσο που ούτε ίχνος από τον προηγούμενο ερεθισμό δεν έμεινε στη φωνή του, ούτε στην ψυχή του. Αγαπούσε και πάλι πλέρια και ειλικρινά την ανθρωπότητα. Ο ηγούμενος τον άκουσε σοβαρός. Ύστερα έσκυψε λίγο το κεφάλι και προφέρε: «Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτόν που δεν είναι μαζί μας. Ίσως το τραπέζι μας να μας αγαπούσε και αυτός όπως και εμείς τον αγαπάμε. Κοπιάστε παρακαλώ κύριοι, κοπιάστε στο τραπέζι». Στάθηκε μπροστά στο εικόνισμα και άρχισε να λέει μια προσευχή. Όλοι σκύψανε με σεβασμό το κεφάλι και ο κτηματίας Μαξίμοφ έγειρε μπροστά όλο του το κορμί και ένωσε τις παλάμες του από εξαιρετική ευλάβεια. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Φίοντορ Παύλοβιτς τους έκανε την τελευταία του φιγούρα. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως τα αλήθεια ήταν έτοιμος να φύγει και πραγματικά αισθάνθηκε πως του ήταν αδύνατον μετά την επέσχυντη διαγωγή του στο κελί του Στάρετς να πάει σαν να μην έγινε τίποτα στο γεύμα του ηγούμενου. Όχι πως ντρεπόταν και πως καταδίκαζε τον εαυτό του. Ίσως μάλιστα να συνέβαινε και το αντίθετο. Μα όπως και να είναι, καταλάβαινε πως ήταν αγένεια να πάει στον ηγούμενο. Όμως καθώς του φέρανε μπροστά στην εξώπορτα του ξενώνα το σαραβαλιασμένο του αμάξι και όταν πια ανέβηκε επάνω, ξαφνικά σταμάτησε. Θυμήθηκε τα ίδια του τα λόγια που είπε στον Στάρετς: «Πάντα όταν μπαίνω σε κανένα σπίτι μου φαίνεται πως είμαι ο πιο πρόστιχος από όλους και πως όλοι με παίρνουν για γελοτοπιό». «Άσε λοιπόν», λέω, «να σας κάνω και στα αλήθεια το γελοτοπιό, γιατί όλοι εσείς είστε πιο γελοί και πιο πρόστιχοι από μένα». Θέλησε να τους εκδικηθεί όλους για τις ίδιες του τις βρωμιές. Θυμήθηκε τώρα ξαφνικά πως εδώ και πολύ καιρό τον είχαν ερωτήσει γιατί δεν τον χωνεύατε τον τάδε τόσο πολύ. Και τότε αυτός, σε έναν παροξισμό αδιαντροπιάς, απάντησε: «Να γιατί. Αυτός είναι αλήθεια. Δεν μου είπε τίποτα, ούτε μου έκανε τίποτα. Εγώ όμως τα σκάρωσα όλα. Εγώ σκάρωσα μια τέτοια βρωμοδουλειά και μόλις την έκανα, τον μίσησα αμέσως. Γι' αυτό ακριβώς».
Το θυμήθηκε.

και τώρα. Το θυμήθηκε τώρα και σκέφτηκε, για μια στιγμή χαμογελώντας, ήρεμα και μοχθηρά. Τα μάτια του άστραψαν και τα χείλη του αρχίσανε να τρέμουν. Μια και άρχισα, πρέπει να τελειώσω, έβγαλε ξαφνικά το συμπέρασμα. Τα συναισθήματά του αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να τα εκφράσει κανείς με τούτα τα λόγια. Τώρα πια, ό,τι έγινε, έγινε. Και δεν πρόκειται ποτέ να το επανορθώσω. Άσε λοιπόν να τους φτύσω ακόμα μια φορά. Ξετσίποτα. Δεν σας ντρέπομαι. Καρφάκι δεν μου καίγεται. Πρόσταξε τον αμαξά να περιμένει. Και αυτός γύρισε γρήγορα με μεγάλα βήματα προς το μοναστήρι και πήγε ίσα στου ηγούμενου. Δεν ήξερε ακόμα καλά-καλά τι θα κάνει, μα ήξερε πως δεν είναι πια κύριος του εαυτού του και με την πρώτη αφορμή θα φτάσει τώρα ως το ακρότατο σημείο κάποιας εσχρότητας. Για να λέμε την αλήθεια, μονάχα ως την εσχρότητα θα φτάνε και ποτέ ως το έγκλημα ή σε καμία πράξη που θα μπορούσε να τον φέρει στο δικαστήριο. Όσο γι' αυτό, ήξερε πάντα να συγκρατεί τον εαυτό του και μάλιστα πολλές φορές απορούσε και ο ίδιος πώς τα κατάφερνε. Εμφανίστηκε λοιπόν στην τραπεζαρία του ηγούμενου τη στιγμή ακριβώς που τελείωσε η προσευχή και όλοι προχωρούσαν προς το τραπέζι. Σταμάτησε στο κατώφλι, τους έριξε ένα βλέμμα και άρχισε να γελάει με ένα μακρόσυρτο, αδιάντροπο και μοχθηρό γέλιο, κοιτάζοντάς τους όλους με θράσος στα μάτια.

0: Φαντάζονταν πως έφυγα. Και όμως να με, φώναξε αυτός τόσο δυνατά που αντίχησε όλη η αίθουσα. Για μια στιγμή τον κοίταξαν όλοι σιωπηλά και ξαφνικά νιώσανε πως τώρα θα συμβεί κάτι αποκρουστικό, ανήκουστο, που θα κατέληγε οπωσδήποτε σε σκάνδαλο. Ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς πέρασε μονομιάς από τη μεγαλύτερη καλοκαγαθία του στην πιο ασυγκράτητη μανία του. Αυτή η οργή που είχε σβήσει μέσα του αναζωπηρώθηκε και ξέσπασε. «Όχι, αυτό πια δεν μπορώ να το υποφέρω», φώναξε. «Καθόλου δεν μπορώ και με κανέναν τρόπο δεν μπορώ». Το αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι. Τα μπέρδεψε κιόλας, μα δεν ήταν τώρα καιρός για ωραίο ύφος. Άρπαξε το καπέλο του και ήταν έτοιμος να φύγει. «Τι είναι αυτό που δεν μπορεί εκείνος εκεί?» φώναξε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Με κανέναν τρόπο δεν μπορεί και ό,τι και να του δώσουν δεν μπορεί. Εδεσιμότατε να μπω?» «Για όχι. Δέχεστε έναν συνδετημόνα?» «Κοπιάστε. Κοπιάστε από καρδιάς. Σας παρακαλούμε, κοπιάστε», απάντησε ο ηγούμενος. «Κύριοι, θα μου επιτρέψετε τάχα», πρόσθεσε ξαφνικά, «να σας παρακαλέσω να αφήσετε τις τυχαίες διαφορές σας και να συγκεντρωθούμε όλοι γύρω από το ταπεινό μας τραπέζι εν αγάπη σαν αδερφοί, λέγοντας μια προσευχή στον ύψιστο». «Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι αδύνατον», φώναξε χάνοντας κάθε αυτοκυριαρχία ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. «Μιας λοιπόν και είναι αδύνατον για τον Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, είναι αδύνατον και για μένα. Ούτε και εγώ δεν θα μείνω. Με τούτη την απόφαση ήρθα. Από εδώ και μπρος θα ακολουθάω παντού τον Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. Αν θα φύγετε, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, θα φύγω κι εγώ. Αν θα μείνετε, θα μείνω». Αυτό το «σαν αδερφή» τον πείραξε, πάτερ ηγούμενε. «Δεν θα με παραδέχετε για συγγενή του, φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Φονζόν?» «Να και ο Φονζόν, που στέκεται εκεί σαν κούτσουρο. Γεια σου, Φονζόν». «Εμένα? Εμένα το λέτε δηλαδή?» πρόφερε ο κτηματίας Μαξίμοφ και απόμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Και βέβαια, εσένα το λέω», φώναξε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Αμ σε ποιον άλλον θα το έλεγα? Δεν μπορεί φυσικά ο πάτερ ηγούμενος να είναι ο Φονζόν?» «Μα και εγώ δεν είμαι ο Φονζόν. Είμαι ο Μαξίμοφ». «Όχι, εσύ είσαι ο Φονζόν. Εδεσιμότατε, ξέρετε τι πράγμα είναι αυτός ο Φονζόν?» Ήταν μια εγκληματική υπόθεση. Τον σκότωσαν παρασέρνοντάς τον σε έναν οίκο ασέλγειας. Έτσι νομίζω πως τα λέτε εσείς εδώ πέρα. Τον σκοτώσανε και τον ληστέψανε και παραβλέποντας τη σεβάσμια ηλικία του, τον βάλανε σε ένα κασόνι, τον γκάρφωσαν καλά-καλά και το στείλανε από την Πετρούπολη στη Μόσχα με φορτηγό βαγόνι και βγάλανε και φορτωτική. Και όταν καρφώσανε την κάσα, άσεμνες χορεύτριες χόρευαν ένα γύρο ξεδιάντροπα εν χορδές και οργάνης. Δηλαδή, με πιάνο θέλω να πω. Το λοιπόν αυτός είναι εκείνος ο ίδιος ο Φονζόν. Αναστήθηκε εκ νεκρών. Έτσι δεν είναι, Φονζόν? Τι πάει να πει αυτό? Τι είναι πάλι τούτο? Ακούστηκαν φωνές από την ομάδα των ιερομονάχων.
1: Πάμε! Πάμε!
0: Φώναξε ο Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς στο Γκαλγκάνοφ. Όχι δά, γρήλησε ο Φίοντορ Παύλοβιτς, κάνοντας ένα ακόμα βήμα μέσα στο δωμάτιο. Επιτρέψτε μου να τελειώσω κι εγώ. Εκεί στο κελί με κατηγόρησαν για ασέβεια, επειδή λέει φώναξα για τους κοκοβιούς. Ο συγγενής μου, ο Πίοντρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, θέλει στις κουβέντες να υπάρχει ευγένεια, περισσότερη ευγένεια παρά ειλικρίνεια. Μα εμένα μου αρέσει το αντίθετο. Θέλω δηλαδή στην κουβέντα μου να υπάρχει περισσότερη ειλικρίνεια παρά ευγένεια. Στα παλιά μου τα παπούτσια, η ευγένεια. Έτσι φωνζών. Επίτρεψέ μου, πατερηγούμενε, αν και είμαι γελοτοποιός και αν και το λέω μονάχος μου πως είμαι, είμαι ωστόσο υπότης της τιμής και θέλω να πω ό,τι έχω να πω. Ναι, είμαι υπότης της τιμής εγώ, ενώ ο Πίοντρ Αλεξάνδροβιτς είναι ολόκληρος ένα πληγωμένο φιλότιμο και τίποτα παραπάνω. Ίσως και να έρθω εδώ πέρα πριν από λίγο για να δω τι γίνεται και να σας τα πω ένα χεράκι. Έχω εδώ το γιο μου, τον Αλεξέη, που σώζει την ψυχή του. Είμαι πατέρας, φροντίζω για το μέλλον του και πρέπει να το φροντίζω. Έπαιζα κωμωδία, ωστόσο, την ίδια τη στιγμή που άκουγα και παρατηρούσα κιόλας κρυφά-κρυφά, και τώρα θέλω να σας παίξω και την τελευταία πράξη της παράστασης. Αν πως δα. Νομίζετε πως ό,τι πέφτει μένει εκεί πεσμένο? Ε? Αυτό που έπεσε θα μείνει εκεί στον αιώνα τον άπαντα. Ε? Εκεί θα μείνει? Όχι. Σας γελάσανε. Εγώ θέλω να ανυψωθώ και πάλι. Άγιοι πατέρες μου, είμαι αγανακτισμένος μαζί σας. Η εξομολόγηση είναι μέγα μυστήριο που μπροστά του με πιάνει και μένα δέος και το σέβομαι. Κι όμως, εκεί στο κελί πέφτουν όλοι στα γόνατα και εξομολογούνται φωναχτά. Μήπως επιτρέπεται τάχα να εξομολογέται κανείς φωναχτά? Οι Αγίοι Πατέρες καθιέρωσαν την εξομολόγηση και είπαν να γίνεται ψιθυριστά. Στο αυτή, τότε μονάχα θα είναι μυστήριο. Αυτό πια είναι γνωστό από τα παλιά εκείνα χρόνια. Αλλιώς πώς μπορώ να του εξηγήσω πως είμαι τούτο και το άλλο? Ναι, τούτο και το άλλο. Με καταλαβαίνετε, ε? Μερικές φορές είναι αγένεια και να τα ονοματίζει κανείς κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό είναι σκάνδαλο λοιπόν. Μα την αλήθεια, πατεράδες μου, φοβάμαι μα την αλήθεια πως εδώ μαζί σας μπορεί να βυθιστεί κανένας στην αίρεση των αυτομαστιγούμενων. Με την πρώτη κιόλας ευκαιρία θα γράψω στη σύνοδο και το γιο μου, τον Αλεξέη, θα τον πάρω από εδώ μέσα. Εδώ χρειάζεται μία υποσημείωση. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς κάτι είχε ακουστά. Κυκλοφορούσαν άλλοτε διάφορες κακόβουλες φήμες που φτάσανε και στον αρχιεπίσκοπο ακόμα. Όχι μονάχα για το δικό μας, μα και για τα άλλα τα μοναστήρια όπου υπήρχαν στάρετς. Πως τάχα, οι στάρετς παραείνε σε μεγάλη υπόλοιψη. Τόσο μάλιστα που παραβλέπονταν οι ηγούμενοι και πως οι στάρετς βεβηλώνουν το μυστήριο της εξομολόγησης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατηγορίες ανόητες που αποδείχτηκαν ψεύτικες και κατάπεσαν από μόνες τους, όχι μονάχα στο δικό μας μοναστήρι, μα και παντού. Μα ο ανόητος ο δαίμονας που παράσερνε τον Φίοντορ Παύλοβιτς όλο και πιο βαθιά στην ανεσχυντία Του σφύριξε στα αυτή αυτή την παλιά κατηγορία που ο ίδιος δεν καταλάβαινε ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα της. Μα ούτε και τα κατάφερνε να τη διατυπώσει όπως έπρεπε, αφού μάλιστα τούτη τη φορά τουλάχιστον στο κελί του Στάρετς κανένας δεν γονάτιζε και κανένας δεν εξομολογιόταν φωναχτά, ώστε ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν μπορούσε να δει τίποτα τέτοιο και τα είπε όλα αυτά αναμασώντας τις παλιές μονάχα φήμες και τα παλιά κουτσομπολιά που τώρα τα θυμήθηκε όπως όπως. Όμως όταν πια είπε την ανοησία του, ένιωσε πως έκανε μεγάλη κουταμάρα και ξαφνικά θέλησε να αποδείξει αμέσως στους ακροατές του και ακόμα περισσότερο στον εαυτό του πως αυτά που είπε δεν ήταν καθόλου ηλιθιότητες. Και αν και το ξέρε περίφημα πως με την κάθε λέξη που προφέρει προσθέτει κι άλλη μία βλακεία στις τόσες άλλες που έχει πει, δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί και τον πήρε ο κατήφορος. «Τι προστιχιά!» φώναξε ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. «Με συγχωρείτε», είπε ξαφνικά ο ηγούμενος. «Έχει υποθεί στα παλιά ακόμα χρόνια και θα αρχίσω συναλέγωση περί εμού πολλά και διάφορα. Ακόμα και λιδωρίας θα ακούσω. Όμως υπομένω και λέγω είσαι αυτόν. Τούτο είναι μία δοκιμασία. Σταλίσα από τον Ιησού δια να ταπεινωθεί η υπερήφανος ψυχή μου. Γι' αυτό και εμείς σας ευχαριστούμε ταπεινά, ακριβέ μας ξένε», είπε και έκανε μια βαθιά υπόκλιση στο Φίοντορ Παύλοβιτς.

Βρε, ψευτοευλάβια και ξανά αμασημένες φράσεις. Παλιές φράσεις και παλιοί τρόποι. Παλιές ψευτιές και η ρουτίνα των εδαφείων υποκλήσεων. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Φιλί στα χείλη και στιλέτο στην καρδιά. Όπως στους ληστές του Σίλερ. Δεν μ' αρέσει, πατεράδες μου, το ψεύτικο. Θέλω την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν βρίσκεται με τους κοκοβιούς. Το είπα και το ξαναλέω. Πατεράδες μου καλόγεροι, γιατί νηστεύετε? Γιατί νομίζετε πως θα πάρετε γι' αυτό την ανταμοιβή σας στον ουρανό? Μα για μια τέτοια ανταμοιβή θα πήγαινα κι εγώ να νηστέψω. Όχι, Άγιε καλογερέ μου, σε θέλω να είσαι ενάρετο στη ζωή, να είσαι χρήσιμο στην κοινωνία και όχι να κλείνεσαι στο μοναστήρι και να τρως έτοιμο φαΐ περιμένοντας ανταμοιβή από εκεί πάνω. Να κάτι που θα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Ξέρω κι εγώ, πατέρ ηγούμενε, να τα λέω όμορφα. Ξέρω να τα λέω πολύ όμορφα. Τι έχουν ετοιμάσει εκεί πέρα? Είπε και πλησίασε το τραπέζι. Παλιό πορτό. Υδρόμελο φύρμας αδερφών Ελισέβ. Βρε τους πατεράδες. Μα την αλήθεια, αυτά δεν μοιάζουν με κοκοβιούς. Για κοίτα εκεί πέρα, μπουκάλια που αράδιασαν οι ευσεβέστατοι. Και πώς βρέθηκαν όλα αυτά? Είναι γιατί ο Ρώσος χωρικός, ο δουλευτής, έφερε εδώ πέρα την πεντάρα που κέρδισε βγάζοντας σκάλους στα χέρια του, στερώντας την από την οικογένειά του και από τις ανάγκες του κράτους. Θα πει λοιπόν, αγιότατοι πατεράδες μου, πως πίνετε το αίμα του λαού. Αυτό πια είναι εντελώς άπρεπο από μέρους σας, πρόφερε ο πατέρας Ιωσήφ. Ο πατέρας Παΐσιος σώπαινε επίμονα. Ο Μιούσοφ ρίχτηκε τρέχοντας να βγει από το δωμάτιο και ο Καλγκάνοφ βιάστηκε να τον προφτάσει. Το λοιπόν, πατεράδες μου, θα ακολουθήσω κι εγώ τον Πιότρ Αλεξάνδροβιτς. Δεν θα ξανάρθω ποτέ πια. Γονατιστή να με παρακαλάτε, δεν θα ξανάρθω. Σας έστειλα 1000 ρούβλια και φαίνεται πως έχετε όρεξη να μου πάρετε κι άλλα. Όχι, ούτε πεντάρα δεν θα σας δώσω πια. Εκδικέμαι για τη χαμένη νιώτη μου, για όλη μου την ταπείνωση, είπε και άρχισε να χτυπάει τη γροθιά του στο τραπέζι με έναν παροξισμό πλαστού αναβρασμού. Πολύ μου κόστισε αυτό το μοναστήρι. Έκλαψα πικρά πολλές φορές εξαιτίας του. Εσείς κάνατε τη γυναίκα μου, τη σεληνιασμένη, να με εχθρεύετε. Με καταραστήκατε σε 7 εκκλησιές. Με κάνατε ρεντίκολο σε όλο τον κόσμο. Αρκετά, πατεράδες μου. Ο τωρινός αιώνας είναι φιλελεύθερος. Είναι ο αιώνας των ατμοπλίων και των σιδηροδρόμων. Ούτε 1000, ούτε 100 ρούβλια, ούτε 100 καπίκια. Τίποτα, τίποτα δεν θα σας δώκω. Εδώ χρειάζεται άλλη μία υποσημείωση. Ποτέ το μοναστήρι μας δεν έπαιξε κανένα σημαντικό ρόλο στη ζωή του Φιόντορ Παύλοβιτς και ποτέ του δεν τον έκανε να χύσει πικρά δάκρυα. Μα τον παρασύρανε τόσο πολύ τα προσποιητά του δάκρυα που για ένα λεπτό κόντεψε να πιστέψει και ο ίδιος αυτά που έλεγε. Σχεδόν άρχισε να κλαίει από τη συγκίνηση. Μα εκείνη την ίδια στιγμή ένιωσε πως ήταν καιρός πια να απαλλαγεί, να αλλάξει τώρα το τροπάρι. Ο ηγούμενος στο κακόβουλο ψέμα του απάντησε και πάλι με ύφος διδαχής, κρατώντας κυμμένο το κεφάλι. Έχει και άλλοτε υποθεί, υπόμενε,
υπόμενε και με αγαλίασιν την πλήτουσαν σε ατίμωσιν και μην ταράτεσαι και μην μισείς τον ατιμαζόντασε. Έτσι θα φερθούμε κι εμείς. Βρε, βρε, βρε, υπόμενε και οι αποδέλιπες μπούρδες. Μια στιγμή και φεύγω, πατεράδες μου. Όσο για το γιο μου τον Αλεξέη, τον παίρνω από εδώ πέρα για πάντα. Με το δικαίωμα της πατρικής εξουσίας, Ιβάν Φιοντόροβιτς, αξιοσέβαστε γέ μου, επιτρέψτε μου να σας διατάξω να με ακολουθήσετε. Και εσύ, Φον Ζων, γιατί να μείνεις εδώ πέρα? Έλα, έλα μαζί μου στην πολιτεία. Το σπίτι μου είναι όλο κέφι, όλο κι όλο ένα βέρτσι από εδώ. Και αντί για νηστίσιμα θα σου σερβίρω γουρουνόπουλο με πιλάφι. Θα φάμε, θα φάμε. Κι ύστερα θα φέρω κονιάκ και λικεράκι και μια τρυφερή κοτούλα. Ε, Φον Ζων, μη χάνεις την ευκαιρία. Βγήκε φωνάζοντας και χειρονομώντας. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον είδε ο Ρακίτιν και τον έδειξε στον Αλιώσα. «Αλεξέη! Αλεξέη!» του φώναξε από μακριά ο πατέρας του όταν τον είδε. «Σήμερα κιόλας, έλα σπίτι μου, πάρε και το μαξιλάρι και το στρώμα σου κι ούτε ίχνος από σένα να μην μείνει εδώ μέσα». Ο Αλιώσα έμεινε σαν να κοκάλουσε, ατενίζοντας σιωπηλά και προσεκτικά τη σκηνή. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς μπήκε στο μεταξύ στο αμάξι και από πίσω του άρχισε να ανεβαίνει σιωπηλός και σκυθροπός ο Ιβάν, που ούτε καν γύρισε να χαιρετήσει τον Αλιώσα. Μα τότε έγινε μια ακόμα καραγκιοζίστικη και σχεδόν απίθανη σκηνή που συμπλήρωσε το επεισόδιο. Ξαφνικά εμφανίστηκε δίπλα στο σκαλοπάτι του αμαξιού ο κτηματίας Μαξίμοφ. Έχει έρθει τρέχοντας για να μην αργήσει και είχε λαχανιάσει. Ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα τον είδανε που έτρεχε. Βιάζονταν τόσο πολύ που από την ανυπομονησία του είχε βάλει κιόλας το πόδι του στο σκαλοπάτι όπου βρίσκονταν ακόμα το αριστερό πόδι του Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αρπάχτηκε από το αμάξι και άρχισε να αναπηδάει για να καταφέρει να μπει. «Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ μαζί σας», φώναξε αυτός αναπηδώντας, γελώντας εύθυμα, με μια έκφραση αγαλίασης στο πρόσωπό του, και ήταν έτοιμος για όλα. «Πάρτε με και μένα μαζί σας». «Δεν το έλεγα εγώ», φώναξε θριαμβευτικά ο Φίοντορ Παύλοβιτς. «Δεν το έλεγα πως αυτός είναι ο Φον Ζων, πως αυτός είναι ο πραγματικός, ο αναστηθής εκ νεκρών Φον Ζων. Μα πώς τους ξέφυγες από εκεί? Πώς μπόρεσες να φύγεις από το γεύμα? Πρέπει να είσαι μπιτ χοντρόπετσος για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Είμαι κι εγώ χοντρόπετσος, και όμως αδερφέ μου, τα χάνω με σένα. Πίδα, πίδα μέσα γρήγορα. Άστονα, Βάνια, άστονα. Θα γελάσουμε. Θα βολευτεί κάπως εδώ στα πόδια μας. Θα βολευτείς, Φον Ζων? Ή μήπως θα ήταν καλύτερα να τον βάλουμε να σκαρφαλώσει κοντά στον αμαξά? Σκαρφάλωσε εκεί πάνω, Φον Ζων. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που είχε κάτσει κιόλας στη θέση του, έσπρωξε ξαφνικά στο στήθος τον Μαξίμοφ και αυτός πετάχτηκε 2 μέτρα μακριά. Ήταν θαύμα πως δεν έπεσε. «Τράβα», φώναξε θυμωμένα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τράβα», είπε στον αμαξά. «Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις? Γιατί του φέρθηκες έτσι?», ξεφώνησε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Μα το αμάξι είχε ξεκινήσει πια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν απάντησε. «Για κοίτα τον, για κοίτα τον»,
είπε πάλι ο Φίοντορ Παύλοβιτς, λοξοκοιτάζοντας το γιο του, αφού έμεινε για 2 λεπτά σιωπηλός. «Μα εσύ μονάχος σου σκαρφίστηκες τούτη την επίσκεψη στο μοναστήρι. Εσύ ο ίδιος μας παρότρινες και το επιδοκιμάζεις τώρα. Γιατί θυμώνεις?» «Αρκετές κουταμάρες κάνατε έως τώρα. Ξεκουραστείτε πια λιγάκι», απάντησε αυστηρά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έμεινε και πάλι σιωπηλός για 2 λεπτά. «Καλό θα ήταν να είχαμε τώρα λίγο κονιάκ», είπε. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν απάντησε. «Όταν φτάσουμε θα πιείς κι εσύ». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εξακολουθούσε να σωπαίνει. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς περίμενε κανά 2 λεπτά ακόμα. «Όμως τον αλλιώσα, όπως και να είναι, θα τον πάρω. Θα τον πάρω από το μοναστήρι, παρόλο που αυτό δεν θα σας ευχαριστήσει καθόλου, αξιοσέβαστε Κάρλ φον Μορ». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ανασήκωσε περιφρονητικά τους ώμους και γυρίζοντάς του την πλάτη άρχισε να κοιτάει το δρόμο και δεν ξαναμίλησαν ώσπου να φτάσουν στο σπίτι. Το σπίτι του Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ ήταν αρκετά μακριά από το κέντρο της πολιτείας, όχι όμως και εντελώς το προάστιο. Ήταν αρκετά παλιό, μα με εμφάνιση ευχάριστη. Μονόροφο, με σοφίτα, βαμμένο γκρίζο. Η σκεπή από λαμαρίνα, βαμμένη κόκκινη. Όπως και να είναι, κρατιόταν καλά ακόμα. Ήταν ευρύχωρο και άνετο. Είχε πολλά κελάρια, πολλές μικρές αποθήκες και πολλές αναπάντεχες καλίτσες. Είχε και ποντικούς, μα ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν θύμωνε και πολύ με αυτούς. «Όσο να είναι, θα έχεις μια συντροφιά τα βράδια, όταν μένεις μοναχός, βρε αδερφέ». Γιατί πραγματικά είχε το συνήθειο να αφήνει τους υπηρέτες να πηγαίνουν στην πτέρυγα και κλειδώνονταν στο σπίτι μοναχός όλη τη νύχτα. Αυτή η πτέρυγα ήταν στην αυλή. Ένα κτίριο μεγάλο και καλοφτιαγμένο. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς διέταξε να γίνει εκεί και η κουζίνα. Αν και υπήρχε κουζίνα στο σπίτι, δεν του άρεσε καθόλου η μυρωδιά της κουζίνας. Έτσι τα φαγητά τα κουβαλούσαν από την αυλή χειμώνα καλοκαίρι. Γενικά το σπίτι ήταν χτισμένο για μεγάλη οικογένεια και θα μπορούσε να χωρέσει 5 φορές περισσότερους αφεντάδες και υπηρέτες.

Τον καιρό της ιστορίας μας, στο σπίτι ζούσαν μονάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και στην πτέρυγα τρεις όλοι και όλοι ήταν υπηρέτες. Ο Γερογρηγόρης, η γριά Μάρθα, η γυναίκα του και ο Λακέας Σμερδιέκοφ, που ήταν νέος ακόμα. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε κάπως πιο λεπτομεριακά για αυτούς τους τρεις. Βέβαια, για τον Γερογρηγόρη Βασίλιεβιτς Κουτούζοφ έχουμε πει κιόλας αρκετά. Ήταν ένας άνθρωπος σταθερός που τράβαγε ίσα στο σκοπό του. Φτάνει μονάχα για κάποια αιτία, πολλές φορές εκπληκτικά παράλογη, ο σκοπός αυτός να του φαντάζει σαν μια αναμφισβήτητη αλήθεια. Γενικά μπορούσε να πει κανείς πως ήταν ένας τίμιος και αδιάφθορος άνθρωπος. Η γυναίκα του, η Μάρθα Ιγνάτιευνα, παρόλο που υποτάσσονταν πάντοτε απεριόριστα στη θέληση του άντρα της, του είχε γίνει τσιμπούρι, ειδικά αμέσως μετά την απελευθέρωση των χωρικών, και του έλεγε να φύγουν από τον Φίοντορ Παύλοβιτς, να πάνε στη Μόσχα και εκεί να αρχίσουν κανένα μικρό εμπόριο. Είχαν ένα μικρό κομπόδεμα, μα ο Γρηγόρης αποφάσισε τότε μια για πάντα πως η γυναίκα του έχει άδικο. Γιατί όλες οι γυναίκες είναι άτιμες και πως δεν είναι καθόλου πρέπον να παρατήσουν τον πρώην αφέντη του, κι ας είναι αυτός ό,τι θέλει, γιατί τούτο είναι το χρέος μας τη σήμερον ημέρα. «Καταλαβαίνεις τι θα πει χρέος», είπε στη Μάρθα Ιγνάτιευνα. «Το χρέος το καταλαβαίνω, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Μα τι σόι χρέος έχουμε να μείνουμε σόνι και καλά εδώ πέρα. Αυτό ποτέ μου δεν θα το καταλάβω», απάντησε σταθερά η Μάρθα Ιγνάτιευνα. «Δεν το είπα να μην το καταλάβεις. Θα γίνει αυτό που σου λέω. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τσιμουδιά, γυναίκα». Έτσι και έγινε. Δεν φύγανε και ο Φιοντόρ Παύλοβιτς τους όρισε ένα μικρό μισθό, μα τους το πλήρωνε τακτικά. Ο Γρηγόρης ήξερε εξάλλου πως έχει μια αναμφισβήτητη επιρροή στο αφεντικό του. Το αισθανόταν αυτό και ήταν σωστό. Ο πονηρός και πεισματάρης μασκαράς, ο Φίοντορ Παύλοβιτς, που είχε ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα, σε μερικά πράγματα της ζωής, όπως εκφραζόταν ο ίδιος, συνέβαινε καμιά φορά και αυτό τον έκανε τον ίδιο να απορεί. Να δείχνει αδυναμία σε μερικά άλλα πράγματα της ζωής. Και ήξερε και μόνος του ποια ήταν αυτά. Τα ήξερε και τα φοβόνταν. Σε μερικά πράγματα της ζωής έπρεπε να είναι πολύ ανοιχτομάτης, και αυτό δύσκολα γίνεται δίχως τη βοήθεια ενός πιστού ανθρώπου. Και ο Γρηγόρης ήταν πιστικότατος. Πολλές φορές στη διάρκεια της καριέρας του θα τις έτρωγε ο Φίοντορ Παύλοβιτς και θα τις έτρωγε στα γεμάτα αν δεν τον γλίτωνε ο Γρηγόρης. Μονάχα που ύστερα, κάθε φορά, του διάβαζε και έναν εξάψαλμο. Μα το ξύλο μονάχα δεν θα τρόμαζε το Φίοντορ Παύλοβιτς. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις πιο σημαντικές για αυτόν, πολύ λεπτές και πολύπλοκες, που και ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν θα μπορούσε ίσως να καθορίσει εκείνη την εξαιρετική ανάγκη που αισθανόταν να έχει δίπλα του έναν πιστό και δικό του άνθρωπο, και που την ένιωθε καμιά φορά ξαφνικά και ακατανίκητα. Αυτές οι κρίσεις ήταν σχεδόν οσιρές. Ο ακόλαστος και μέσα στη φιλιδονία του άκαρδος, πολλές φορές σαν αιμοβόρο έντομο, Φίοντορ Παύλοβιτς αισθάνονταν καμιά φορά τις ώρες που ήταν μεθυσμένος έναν φόβο και ένα ηθικό κλονισμό που είχε, αν μπορούσε να το πούμε έτσι, και έναν υλικό αντίκτυπο στην ψυχή του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χτίσε μια νέα ζωή. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς έθεσε κάποτε το εξής ερώτημα. Μη τη συλλέγουσιν από τριβόλων σίκα? Προφανώς και όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε ό,τι σπείρεις, αυτό και θα θερήσεις. Αν φυτέψεις ζυζάνια, την ώρα του θερισμού θα βρεις ζυζάνια. Αν θες σίκα, σου χρειάζεται σπόρο σικιάς. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιησούς έμεσα αποδομεί την αντίληψη ότι είναι εφικτό να γεννηθεί το καλό μέσα από το κακό. Η βία δεν μπορεί να είναι το μέσο για τη δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας, ούτε η εκδικητικότητα διευκολύνει τη γέννηση της συγχώρησης. Ομοίως η συζυγική κακοποίηση δεν μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο ενός ανθεκτικού γάμου, ακριβώς όπως η οργή δεν υπηρετεί τη συμφιλίωση. Ωστόσο, παρότι από τα ζυζάνια αποκλείεται να καρπίσουν σίκα, είναι αλήθεια ότι στο πεδίο που συγκροτούν οι ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, παραμένει πάντα ανοιχτή η δυνατότητα μιας θετικής αλλαγής τάσης και κατεύθυνσης. Έτσι, η αμαρτωλή δεν είναι παρά το ακατέργαστο τραχή υλικό από το οποίο θα προκύψουν οι Άγιοι, και γνωρίζουμε καλά πως η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες τέτοιων μεταμορφώσεων. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή της χώρας, το βυζαντινό μοσαϊκό του 14ου αιώνα που απεικονίζει τον εγκανά γάμο, με μόνο μέσο την εικόνα μας αφηγείται μια απίθανη μεταμόρφωση, τη μετατροπή του νερού σε κρασί στο γαμήλιο γλέντι της Κανά. Ο Ιησούς βρίσκεται στο βάθος, πλάι στη μητέρα του, και τίνει ελαφρά το χέρι ευλογώντας τον κόσμο, ενώ μπροστά διακρίνεται ένας υπηρέτης που χύνει νερό από μια κανάτα σε μεγάλη στάμνα. Καθώς πέφτει, το χρώμα του αλλάζει και από ανοιχτό μπλε που ήταν πριν, τώρα στο χείλος της στάμνας είναι ήδη βαθύ μοβ. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Το πρώτο αυτό σημείο αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση συνολικά του Ευαγγελίου, και αυτό γιατί ο Ιησούς επιφέρει συνεχώς παρόμοιες μεταμορφώσεις. Οι τυφλοί βρίσκουν το φως τους, οι ανάπηροι περπατούν, οι άρρωστοι θεραπεύονται, οι ένοχοι συγχωρούνται, οι ξένοι γίνονται αδελφοί και οι εχθροί φίλοι, οι δούλοι ελευθερώνονται και όσοι κοβαλούν όπλα τα παρατούν. Η Σταύρωση μας οδηγεί στην Ανάσταση, η λύπη στη χαρά, ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα του ίδιου του Χριστού. Η φύση δεν μπορεί από τους τριβόλους να κάνει σίκα. Ο Θεός το κάνει ασταμάτητα στη ζωή μας. Γεννά ένα κάτι μέσα από το τίποτα, ή όπως λέει και μια πορτογαλέζικη παροιμία, ο Θεός γράφει ίσια με στραβές γραμμές. Αρχέτυπο της μεταμόρφωσης είναι ο Παύλος. Πρώην δεινός διώκτης των χριστιανών ο Παύλος γίνεται Απόστολος του Χριστού και ο πιο ακάματος των Αποστόλων. Διασχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ιδρύει στο διάβα του πλήθος νέες εκκλησίες που ζουν ίσα με τώρα. Το θαύμα της μεταστροφής του, η μετάλλαξη της εχθρότητας σε φιλία, υπήρξε τόσο ακαριαίος φωτισμός ώστε ίσα που χώρεσε σε μια ανεπαίσθητη στιγμή. Δίχως αμφιβολία, τα θεμέλια είχαν ήδη μπει κατά το λιθοβολισμό του πρώτου διακόνου, του Στεφάνου, τον οποίο ο Παύλος ήταν παρόν. Και ο Πέτρος όμως άλλαξε για τα καλά. Ο Χριστός μπορεί να του στέρισε τα δίχτυα του, αλλά τον έστρεψε από την άγρα ψαριών στην άγρα ψυχών. Στον κήπο της Γεστημανή, ο ίδιος άνθρωπος έκοψε το αυτί ενός δούλου που ήθελε να συλλάβει τον Ιησού. Αντί να τον επενέσει για το θάρρος του, ο Ιησούς θεράπευσε την πληγή και τον διέταξε να αφήσει το αιματοβαμμένο μαχαίρι. Απόστρεψόν σου τη μάχαιραν εις τον τόπον αυτής, πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα ποθανούνται. Στο εξής, ο Πέτρος δεν θα έβλαπτε ποτέ και κανέναν, αφού επιζητούσε μόνο τη μεταστροφή των εχθρών του, ποτέ το θάνατό τους. Με άλλα λόγια, έφτασε να γίνει ένας άνθρωπος που προτιμούσε να πεθάνει παρά να σκοτώσει. Πώς μπορεί άραγε μια τέτοια μεταστροφή να γεννηθεί στην καρδιά και τι την εμποδίζει? Εχμάλωτος της ίδιας απορίας, ο Λέων Τολστόι αγωνίστηκε για πολύ προκειμένου να πετύχει τη δική του μεταστροφή. Παρότι δεν ήταν γραπτό του να το πετύχει στο ακέραιο, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει από αριστοκράτης χωρικός, από πλούσιος φτωχός,
από στρατιώτης του πολέμου, στρατιώτης της ειρήνης. Όταν ήταν παιδί, ο αδελφός του, ο Νικόλαος, του είχε εμπιστευθεί ένα μυστικό. Στα κτήματά τους, μέσα στο δάσος του Ζακάζ, στην άκρη μιας δρεματιάς, ήταν θαμμένο ένα κούτσουρο. Κάποιος είχε χαράξει πάνω εκεί ορισμένα λόγια που θα ξερίζωναν το κακό από τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους χάριζαν κάθε καλό. Την αποκάλυψη αυτή ο Λέων Τολστόη την κυνήγησε μια ζωή και στα γεράματά του επέμενε να πιστεύει πως υπάρχει μια τέτοια αλήθεια, πως μια μέρα θα αποκαλυφθεί και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Ας διακινδυνέψω την πρόβλεψη. Έτσι και ανακαλύψουμε αυτό το κούτσουρο, η επιγραφή θα αποτελείται από μια σύντομη πρόταση, η οποία τόσο πολύ μας ζόριζε όποτε τη διαβάσαμε, που αναγκαστήκαμε να την ξαναθάψουμε στις ραματιές που κρύβουμε μέσα μας. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς αναφέρεται δύο φορές σε αυτή την αξιοπρόσεκτη, μοναδική στον χριστιανισμό διδαχή. Ακούσατε ότι ηρέθη. Αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δεν λέγω ημίν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε τους κατορώμενους ημάς. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπε των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιή του πατρός ημών του εν της ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και ητελώνε το αυτοποιούσι. Αλλά ημίν λέγω της ακούσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τους μισούσιν ημάς, ευλογείτε τους κατορώμενους ημίν. Ίσως ως χριστιανοί να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με το λόγο του Ιησού και το διαπραγμάτευτο κάλεσμά του να μην μας προκαλεί εντύπωση. Όμως για κάποιον άλλο η πρώτη φορά γεννά αμφιβολίες και έκπληξη. Λίγοι θα έσπευδαν να πούν αμήν. Ορισμένοι θα σιγομουρμούριζαν ενοχλημένοι. Να αγαπήσω τον έκπληξη. Λίγοι θα έσπευδαν να πούν αμήν. Ορισμένοι θα σιγομουρμούριζαν ενοχλημένοι. Να αγαπήσω τον Ρωμαίο στρατιώτη. Δεν είσαι

τσουνάμι. Το 1968, στο Milwaukee του Wisconsin, έκανα μια ομιλία εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Λίγο καιρό πριν είχα εμπλακεί σε ένα κίνημα αντίσταση στον πόλεμο με αποτέλεσμα να φυλακιστώ για ένα χρόνο και να βγω έξω με εγγύηση. Μετά τη συζήτηση, μια θυμωμένη κυρία κρατώντας στο χέρι μια μικρή σημαία τον είπα, σηκώθηκε από τη θέση της και με προκάλεσε να βάλω το χέρι στην καρδιά και να απαγγείλω το υπόσχομαι πίστη. Αντέτεινα ότι καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούμε τις σημαίες σαν είδωλα και πρότεινα να σηκωθούμε και να πούμε το Πάτερ ημών όπως και έγινε. Ο θυμός της υποχώρησε ελαφρώς, αλλά στα μάτια της έβλεπα πως ήμουν προδότης, πως το δικό της διαγωνισμό πατριωτισμού είχα μόλις αποτύχει. Τίνουμε να ξεχνάμε ότι ο τόπος που διάλεξε ο Ιησούς για να εισέλθει στην ιστορία και να συγκεντρώσει τους πρώτους μαθητές του δεν είχε καμιά σχέση με την ιδυλιακή ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζουν οι ευχετήριες κάρτες των Χριστουγέννων. Δεν επρόκειτο για κάποιον γαλήνιο βοσκότοπο γεμάτο συμπαθητικά προβατάκια και πολύχρωμα ντυμένους βοσκούς οι οποίοι το βράδυ γυρνούσαν στα όμορφα καθαρά χωριά τους που βρίσκονταν σκαρφαλωμένα σε έφορους λόφους. Αντίθετα, ο τόπος εκείνος βρισκόταν υπό στρατιωτική κατοχή. Οι περισσότεροι Εβραίοι υπέφεραν και όποιος ήταν ύποπτος για ανυπακοή μπορούσε άνετα να εκτελεστεί. Στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Παλαιστίνη, το γυμνό σώμα ενός σταυρωμένου Εβραίου δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν θέμα συνηθισμένο. Οι πρώτοι ακροατές του Ιησού, λοιπόν, είχαν τους εχθρούς δίπλα τους, πολλούς και αδίστακτους,

εχθροί δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι με τα όπλα, τα είδωλα και τους αυτοκράτορες θεούς τους. Ήταν και ορισμένοι από το λαό του Ισραήλ, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους φοροεισπράκτορες, τους τελώνες που επειδή πληρώνονταν με ποσοστά επί των φόρων, προέβαιναν σε πραγματική αφέμαξη των πολιτών. Και άλλοι επίσης, σαν εκείνους που μιμούνταν σε όλα τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, ντύνονταν και ξεντύνονταν όμοια με αυτούς, ανέβαιναν στην κοινωνική ιεραρχία, τους συναναστρέφονταν και γίνονταν συνεργάτες τους. Άλλωστε διαιρέθηκαν σε ομάδες ακόμα και οι ευλαβείς, πιστοί στην παράδοση Εβραίοι, επειδή διαφωνούσαν τόσο σε σχέση με τα θεμελιώδη και μη του θρησκευτικού νόμου και της θρησκευτικής πρακτικής, όσο και για το ποιος ήταν ο σωστός τρόπος σχετισμού με τους Ρωμαίους. Μια υπολογίσιμη μερίδα Εβραίων, οι ζηλωτές, θεώρησαν ως μόνη λύση τη βία αντίσταση, ενώ οι πιο ασκητικοί Εσσαίοι επέλεξαν τη μοναστική απομόνωση και ζούσαν στην έρημο, κοντά στην νεκρά θάλασσα, όπου κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει, ούτε οι Ρωμαίοι ούτε οι σύμμαχοί τους. Επιπλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπήρχαν Ρωμαίοι πράκτορες και κατάσκοποι της Ρώμης που άκουγαν τη διδασκαλία του Ιησού, αλλά από περιέργεια και άλλοι από επαγγελματική υποχρέωση. Από τη σκοπιά των Ρωμαίων, οι αχώνευτοι Εβραίοι παρέμεναν εχθροί, έστω και υποταγμένοι. Αυτόν τον μονεθιστικό λαό που γκρέμιζε τα είδωλα και αντιστεκόταν στον πολιτισμό θα τον αντιμετώπιζαν με εύθυμη κατάπληξη και περιφρόνηση, σαν άξιζε και με το παραπάνω όποιο μαστίγωμα το επιφύλασαν. Κάποιες από τις βουρδουλιές στο σώμα αυτού του λαού οφείλονταν σίγουρα και στην τυφλή οργή των στρατιωτών για τη δυσμενή μετάθεσή τους σε τούτο τον αντιπαθητικό και απολύτιστο αγριότοπο. Άλλωστε ξέρουμε καλά πως η Ιουδαία της Γαλιλαίας δεν ήταν διόλου δημοφιλή πόστα ούτε για τους στρατιώτες ούτε και για τον τότε έπαρχο τον Πόντιο Πιλάτου. Ο Ιησούς πρέπει να δίχασε πολύ τους συγχρονούς του. Η διδασκαλία του δεν ήταν απλώς

επαναστατική, αλλά επιπλέον προσήλκει ανθρώπους με σκανδαλώδη πρώτερο βίο, όπως πόρνες και τελώνες, ενώ ακόμη και ένας Ρωμαίος αξιωματούχος έφτασε στο σημείο να τον παρακαλέσει να θεραπεύσει το δούλο του. Το γεγονός αυτό αποθούσε τα ευυπόλοιπτα μέλη της κοινωνίας. Στο Ευαγγέλιο λέγεται ρητά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τους αμαρτωλούς, πράγμα που σκανδάλιζε. Είναι βέβαιο πως πολλοί θα εντυπωσιάστηκαν από το θάρρος του, αφού ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να του προσάψει δειλία, αν και σίγουρα θα τον θεωρούσαν απερίσκεπτο άνθρωπο που χώνει το κεφάλι του μέσα στο στόμα ενός λιονταριού. Παρότι ο ίδιος δεν έφερε κανένα όπλο και δεν ανέκρινε τη χρήση τους, ήταν παρεμβατικός. Ο λόγος και η δράση του τον στοχοποιούσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μόνο ό,τι συμπράττει με το κατεστημένο δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Ίσως δε η απόφαση για τη σταύρωσή του να επισφραγίστηκε μετά από όσα έκανε στους αργυραμιβούς στο ναό της Ιερουσαλήμ. Με το φραγγέλιο, που ναι μεν τσούζει αλλά δεν πληγιάζει, έδιωξε πέρα τους εμπόρους, αναποδογύρισε τους πάγκους και σκόρπισε τα νομίσματά τους. Εύλογα, όποιος βάζει φυτιλιές στα κεκτημένα ορισμέντων θα τους κάνει εχθρούς του. Στα μάτια πολλών ευσεβών φάνταζε αμελής στη θρησκευτική πρακτική του, κυρίως στην τήρηση του Σαββάτου, που ήταν λιγότερο αυστηρή σε σχέση με τις απαιτήσεις των Φαρισαίων, γεγονός που σίγουρα τους θορύβησε. Εκείνος βέβαια εξηγούσε ότι το Σάββατο δια των άνθρωπων εγένετο, ούχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον. Οι ζηλωτές τον μισούσαν διπλά, και γιατί δεν ανήκε στην τάξη τους και γιατί τους στερούσε υποψήφιους οπαδούς. Όσο για το θρησκευτικό κατεστηγμένο, οργάνωσε την εκτέλεσή του κατηγορώντας τον στους Ρωμαίους ως ταραχοποιό, διαστρέφοντα το έθνος, ενώ αυτοί ανέλαβαν τον βασανισμό και τη θανάτωσή του. Γι' αυτό, αν ως χριστιανοί πιστεύουμε στον Ιησού ως αρκωμένο Θεό, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που μπήκε στην ιστορία όχι τυχαία αλλά εικούσια, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, προσλαμβάνοντας πλήρως την ανθρώπινη φύση ως Υιός της Θεοτόκου, επιβάλλεται να στοχαστούμε το πού και το πότε αυτής της σάρκωσης. Γιατί ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος σε μια εποχή ανέφελη, αλλά σε τόπο ταπεινωμένο, σκληρά δοκιμαζόμενο, κατεχόμενο από βάρβαρα μισητά στρατεύματα. Εκεί γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς, σε έναν τόπο όπου βασίλευε η πιο ακραία εχθρότητα. Αν προβάλλουμε τα γεγονότα που μας αφηγείται το Ευαγγέλιο στο δικό μας κόσμο και χρόνο, πολλοί ανάμεσά μας θα σκιαχτούν από όσα είπε και έκανε ο Ιησούς, επειδή οι ίδιες πράξεις που ερχόμενες από το παρελθόν γεννούν τον θαυμασμό, τώρα στα συφραζόμενα της δικής μας ζωής κρίνονται ασύνετες και εδαφικές, αν όχι παρανοϊκές. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αυτό μήπως συνεπάγεται να αγαπάμε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και τους τρομοκράτες, ή να ζητάμε από τους ανθρώπους να αφήσουν κάτω τα όπλα τους? Μήπως θα πρέπει να μαθητεύσουμε πλάι σε κάποιον που δυσκολεύεται να προφέρει πατριωτικό λόγο ή να ανεμίζει σημαίες? Μα για πολλούς ένας τέτοιος τύπος θα ήταν για λύπηση, άξιος της μοίρας του. Να λοιπόν που η απόφαση να γίνεις μαθητής του Ιησού ήταν μεγάλο και επικίνδυνο βήμα. Άραγε, αν ήσουν σύγχρονός του, είσαι σίγουρος πως θα ήθελες να σε ταυτίσουν μαζί του? Δηλαδή τι σημαίνει να αγαπάς? Ο Ιησούς δεν μας διδάσκει πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο να μισούμε τους εχθρούς μας. Αντίθετα, μας καλεί να τους αγαπάμε. Αν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το κάλεσμα, θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοεί και τι δεν εννοεί ο Χριστός μιλώντας για αγάπη. Στη συνήθη χρήση της, η λέξη αγάπη αφορά κυρίως σε συναισθήματα. Δηλώνει θετικό συναισθηματικό δέσιμο, σφοδρή επιθυμία ή προτιμήσεις και μπορεί να αναφέρεται εξίσου σε κάτι ασήμαντο ή μεγαλειώδες. Έτσι λέμε ότι αγαπώ την πίτσα της τάδε λυσίδας, αγαπώ τις ταινίες του Γούντι Άλεν, αγαπώ τρελά τον ή την τάδε. Το American Heritage Dictionary ορίζει την αγάπη ως βαθιά στοργή και θερμό συνέστημα για ένα άλλο πρόσωπο, έντονη ερωτική επιθυμία για κάποιον, μεγάλη αφοσίωση ή ενθουσιασμό. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους όρους η εντολή του Ιησού να αγαπάμε τους εχθρούς μας καθίσταται ακατανόητη.
Άραγε μέσα του είχε στοργή και θέρμη για τους κριτές, τους βασανιστές και τους εκτελεστές του. Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι τους αγαπούσε. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης μας προσφέρει ένα λιγότερο συναισθηματικό και περισσότερο βιβλικό ορισμό. Αγάπη είναι εκείνη η διάθεση ή κατάσταση αισθήματος προς ένα πρόσωπο, η οποία εκδηλώνεται ως έγνοια για την ευημερία αυτού του προσώπου. Εξέχουσες εκδοχές της αγάπης είναι η πατρική καλοσύνη και στοργή του Θεού προς τα παιδιά του, η στοργική αφοσίωση των δημιουργημάτων του σε αυτόν και η στοργή που επιφυλάσσει κάθε πλάσμα του Θεού στον άλλον, οδηγημένο από την συνειδητοποίηση της κοινής του σχέση με το Θεό. Στην Αγία Γραφή η αγάπη συνδέεται πρωτίστως με την πράξη και την ευθύνη και όχι με τα συναισθήματα ή την ευαρέσκεια μας για κάποιον. Εκεί αγαπώ σημαίνει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω την ευημερία του άλλου ανθρώπου, είτε το συμπαθώ είτε όχι. Εξηγώντας την αγάπη του Πατρός, ο Ιησούς δεν αναφέρεται σε συναισθήματα, αλλά σε ό,τι κάνει και προσφέρει ο Θεός. Όπως γεννήστε Υιοί του Πατρός ημών του εν ουρανείς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Από τι ζωογονείται μια πράξη αγάπης? Μπορεί από μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ή άφατης χαράς για ένα άλλο πρόσωπο και πρόκειται όντως για κάτι εξαίσιο. Μπορεί ακόμη από την αντίσταση στην εξάντληση, την κατήφια, το φόβο, την αποστροφή, το θυμό. Μπορεί να γεννηθεί και ως απλή υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού ή ως προσευχή και ανταπόκριση στο Θεό, στον κοινό μας δημιουργό, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε και είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, αφού αυτό συνέδεσε την αγάπη για τον Θεό με την αγάπη για τον πλησίον.

Ας σκεφτούμε τον κατάκοπο γονιό που ξυπνά στις 3 το πρωί από το κλάμα του μωρού του. Τι και αν το τάισε και το άλλαξε. Τι και αν το χάιδεψε και τον ανούνισε. Εκείνο κλαίει ασταμάτητα. Τη στιγμή εκείνη δεν νιώθεις ακριβώς ευγνώμων που έγινες πατέρας ή που σου χαρίστηκε το δώρο της ζωής. Κι όμως ξεπερνάς την όποια ενόχλησή σου και κάνεις το καθήκον σου όσο πιο ήπια και υπομονετικά μπορείς. Να μια εικόνα αληθινής αγάπης. Όπως παρατηρεί η φίλη μου Ντάνα Μιλς Πάουελ, κάνε πρώτα πράξη την αγάπη και ύστερα θα τη νιώσεις κιόλας. Υπό αυτό το πρίσμα, η αγάπη δεν έχει να κάνει με τη διάθεση, την τρυφερότητα ή τη συγγένεια. Χρέος μας είναι να αγαπάμε τους άλλους, χωρίς να σταματάμε για να σκεφτούμε αν το αξίζουν ή όχι. Γράφει ο Τόμας Μέρτον στο έργο του «Disputed Questions». Το αν την αξίζουν ή όχι δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε κανενός άλλου. Μας ζητείται απλώς να τους αγαπάμε και η αγάπη αυτή θα καταστήσει και εμάς και τους πλησίων μας άξιους. Πάντως, αν σκεφτούμε έστω και αμυδρά ότι ο πλησίον μας είναι εικόνα Θεού, θα μας είναι πιο εύκολο να τον αγαπήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας γράφει ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ως σπουδαιότερη την αγάπη. Σκιαγραφώντας την, δεν λέει κουβέντα για συναισθήματα, παρά μόνο ότι εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. «Η αγάπη του Χριστού συνέχει μας», γράφει ο Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, «και μας καθιστά πρέσβης του, μας καλεί να επομιστούμε τη διακονία της καταλλαγής». Τι είναι όμως τα αλήθεια η καταλλαγή, λέξη που σπάνια μόνο χρησιμοποιείται στις καθημερινές μας συζητήσεις? Είναι η αποκατάσταση σχέσεων που φαινομενικά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη θράψη, όμοια με ενός σπασμένου πιάτου. Σκεφτείτε την έννοια της θεραπείας ως παράλληλή της. Καταλλαγή είναι η θεραπεία των βαθύτερων κοινωνικών πληγών μας. Είτε πρόκειται για έναν τιμόρροπο γάμο, είτε για διαφορές μεταξύ εθνών, ενώ στη βιβλική της σημασία αναφέρεται σε σχέσεις που μεταμορφώνονται υπό το φως της ειρήνης του Θεού. Γεννήτρια της καταλλαγής είναι η αγάπη, χωρίς την οποία η θεραπεία των τραυματισμένων σχέσεων είναι ανέφικτη. Υπάρχουν και οδοδείκτες, οι οποίοι μας κατευθύνουν στον προορισμό μας. Επί το όρος το Άγιον, της προφητείας του Ισαΐα, όπου μοσχάριον και ελαίων άμα βοσκηθήσονται και πεδίων μικρών άξι αυτούς. Αυτό ήταν και το μεγάλο όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η καταλλαγή. Στο πιο γνωστό κήρυγμα τον περιγράφει αναλυτικότερα. Ονειρεύομαι ότι μια μέρα πάνω στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια, η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην αφεντικών τους θα καθίσουν πλάι-πλάι, μονιασμένοι, στο τραπέζι της αδελφοσύνης. Έχω ένα όνειρο σήμερα. Η καταλλαγή δεν περιγράφει απλώς μια δυνατότητα του μέλλοντος, αλλά επιπλέον μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει. Αρκεί μόνο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ακόμη και σήμερα, παρότι οι σχέσεις μας έχουν ραγίσει, υφίσταται μια βαθιά σύνδεση και εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς τη βοήθεια αμέτρητων άλλων ανθρώπων, κοντινών και μη, του παρόντος και του παρελθόντος, φίλων και εχθρών. Τα υλικά αγαθά που διαθέτουμε, αλλά και τα άειλα που μας συγκροτούν, οι λέξεις και οι ιδέες, οι δεξιότητες και η πίστη μας, οι εμψυχωτικές μουσικές και αφηγήσεις που μας προσφέρουν, το δώρο της κατανόησης και αυτή την εφροσύνη στην καρδιά, όλα μας δόθηκαν από άλλους. Να λοιπόν που υπάρχει μια κρυμμένη ολότητα. Ως εικόνες του Θεού που είμαστε, όλοι μοιραζόμαστε μια θεμελιακή ενότητα, σε πείσμα όλων των διαιρέσεων. «Είμαστε ήδη ένα», έλεγε ο Τόμας Μέρτον λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, «μα εμείς φανταζόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να ανακτήσουμε την πρωταρχική μας ενότητα». «Ποιος είναι ο εχθρός μου?» Οι λέξεις «εχθρός» και «εχθρότητα» μας έρχονται από τα λατινικά. Αμίκους σημαίνει φίλος, προσθέτοντας το αρνητικό πρόβλημα «ιν»
και τρέποντας το A σε I παίρνουμε το αντίθετό του. Ο εχθρός, ορίζοντας τον γενικά, είναι αντίθετος του φίλου. Στα 7 του χρόνια, ο γιος μου Ντάνιελ έδωσε άθελά του ένα ευθύβολο ορισμό του τι σημαίνει για κάποιον να μην είναι φίλος. Όταν καυγαδίζοντας με ένα αγόρι, του είπε «Άντε φύγε ρε, τράβα και ψόφα». Για την αδιαμόρφωτη ακόμα παιδική εκφραστική, εχθρός είναι κάποιος, οποιοδήποτε, που καλά θα κάνει να φύγει μακριά και να πεθάνει. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, υιοθετώντας έναν πιο κομψό ορισμό, θεωρεί ως εχθρό ένα μη φιλικό ή επιθετικά διακείμενο πρόσωπο που αγαπά να μισεί και απεργάζεται το κακό ενός άλλου. Κέριος και οξύς ορισμός μας βάζει κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος. Αφού δεν κουνά το δάχτυλο μόνο σε ένα άλλο πρόσωπο ή έθνος, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως εχθρούς μόνο τους άλλους, ποτέ εμάς. Όμως αν είμαι ψυχρός και τους εχθρεύομαι, αν τους μισώ και τους βλάπτω, αν αναλώνομαι σε απειλές και κακόβουλες προετοιμασίες, εκφυλίζω τον εαυτό μου σε εχθρό. Αν δεν ξεκόψω μια και καλή από την εχθρότητα, εχθρός του εχθρού μου θα γίνω εγώ. Γι' αυτό, αν επιθυμώ να σπάσω αυτό τον φαύλο κύκλο, πρέπει να θυμάμαι ότι ο αυτός μου είναι ο μόνος εχθρός στον οποίο μπορώ να ασκήσω κάποια αξιόλογη επιρροή. Ο Αλεξάνδρες Σολτζενίτσιν, που έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στα σοβιετικά γκουλάγ, ανακάλυψε ότι το νήμα της εχθρότητας δεν δένει μόνο τον ίδιο με τον εχθρό του, αλλά περισφύγει κάθε ανθρώπινη καρδιά, μαζί και τη δική του. Εξομολογείται στο αρχιπέλαγος γκουλάγ. Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Τι ωραία που θα ήταν αν οι κακοί άνθρωποι μαζεμένοι σε έναν τόπο ετοίμαζαν στα μουλοχτά τις κακές τους πράξεις και αρκούσαν να τους κρατήσουμε μακριά μας και να τους εξοντώσουμε. Μανά που η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό διχοτομεί την καρδιά κάθε ανθρώπου. Και ποιος είναι άραγε διατηθειμένος να καταστρέψει ένα κομμάτι της καρδιάς του? Αλήθεια. Ποιος ανάμεσά μας θα τολμούσε να ισχυριστεί πως η καρδιά του είναι παντελώς άγευστη κακού, πως ο ίδιος δεν είναι εχθρός κάποιου άλλου, ακόμα και εχθρός του εαυτού του? Μια παρόμοια παρατήρηση κάνει και ο Γκάντι, ο προφήτης της Μηβίας, που πρωταγωνίστησε στον αγώνα της Ινδίας για ανεξαρτησία. Τρεις εχθρούς έχω όλους κι όλους. Ο αγαπημένος μου, που τρέπεται πιο εύκολα προς το καλό, είναι το Βρετανικό έθνος. Ο δεύτερος, που αντιστέκεται περισσότερο στην επιρροή μου, είναι ο Ινδικός λαός. Μα ο πιο τρομερός μου αντίπαλος είναι ένας κύριος ονόματι Μαχάτμα Γκάντι. Μαζί του τα έχω βρει σκούρα. Η επιρροή μου είναι μηδαμινή. Ο Πόγκο, ένας καλόβολος χαρακτήρας καρτούν που μεσουρανούσε στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, έθεσε το ζήτημα ακόμα πιο λιτά. Έχουμε συναντηθεί με τον εχθρό και είναι εμείς. Όντως, σε ποιον εχθρό σκοντάφτουμε πιο συχνά, αν όχι σε αυτόν που φαίνεται στον καθρέφτη και όχι έξω από το παράθυρο? Όχι ότι και αυτοί δεν υπάρχουν. Εχθρός μου γενικά είναι αυτός που αισθάνομαι ότι με απειλεί, έναντι του οποίου πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο ή για ομάδα ανθρώπων που η ήττα τους θα λογιζόταν νίκη μου. Το κακό για αυτούς, καλό για μένα. Ο θάνατός τους ίσως ευπρόσδεκτος, ακόμα και αφορμή για πανηγύρι, πάντως όχι για θρήνο, όπως ήταν οι Αμερικανοί και άλλοι πολλοί που εκστασιάστηκαν με το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι εχθροί ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες, τους κοντινούς εχθρούς και τους μακρινούς, ή αλλιώς αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο και τους ανώνυμους, τους ξένους. Ρωτήστε έναν αστυνομικό ή δικαστή και θα σας το επιβεβαιώσει. Οι περισσότερες δολοφονίες, τα πιο πολλά περιστατικά κακοποίησης και βιοπραγίας συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται, μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι. Όταν δολοφονείται η σύζυγος ή ο σύζυγος στην κορυφή της λίστας των υπόπτων, θα βρεθεί το έτερο νήμιση. Αν αφαιρούσαμε τις υποθέσεις ενδοοικογενειακών διενέξεων από το δικαστικό σύστημα, χιλιάδες δικηγόροι και δικαστές θα έμεναν άνεργοι. Η λίστα των εχθρών περιλαμβάνει όσους γνωρίζω ονομαστικά και όσους εχθρεύομαι βάσει συγκεκριμένων ταξινομήσεων και στερεοτύπων. Μαύρους, λευκούς, μουσουλμάνους, Άραβες, Εβραίους, Ασιάτες, ομοφιλόφιλους, πανκ, υπέρμαχους της άβλωσης, αντίπαλους της άβλωσης κτλ. Ο κατάλογος είναι δυνάμει ατελείωτος, ενώ ο καθένας κομίζει και τις προτιμήσεις του.
μπορεί ακόμα να περιέχει πολιτικούς συμμάχους ή αντίπαλους, σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, των οποίων ενδέχεται να επεχθάνουμε τη δράση της απόψης. Εξάλλου, μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε δημόσια εμφάνιση Προέδρου ή Πρωθυπουργού χωρίς τη συνοδεία σωματοφυλάκων. Ως γνωστό, οι δολοφόνοι είναι συνήθως δικοί μας άνθρωποι. Ποιοι είναι όμως οι μακρινοί εχθροί? Σε διεθνές επίπεδο, πρόκειται για πολυπληθείς ομάδες ανθρώπων, τους οποίους ενθαρρύνομαι και ενίοτε υποχρεούμε να αντιλαμβάνομαι ως απειλή για το έθνος μου. Έτσι, σε περίπτωση πολέμου, μπορεί να χρειαστεί να τους σκοτώσω ή να εκλάβω το θάνατό τους ως απαραίτητο ή και καλλιδοχούμενο. Στην περίπτωση των αμάχων, θα θεωρήσω την απώλειά τους ατυχή συνέπεια ενός κατά τα άλλα δικαίου πολέμου. Επομένως, δεν καθίστανται εχθροί εξαιτίας ενός μίσους προσωπικού, αλλά λόγω της καταγωγής και της εθνικότητάς τους. Εχθρός εδώ δεν είναι ένα άτομο, αλλά ένας ολόκληρος λαός και ορίζεται ως τέτοιος από τα εθνικά σύνορα ή την ιδεολογία. Σε αυτό το είδος εχθρότητας ξεχωρίζει ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ευελιξία, αφού ο θανάσιμος εχθρός της περασμένης χρονιάς εύκολα μετατρέπεται σε φετινό σύμμαχο. Έτσι, ενώ στα μέσα του 20ου αιώνα η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία ήταν οι βασικότεροι εχθροί των Αμερικανών, σήμερα είναι σύμμαχοί τους. Το ίδιο ισχύει και για τη Σοβιετική Ένωση, η οποία από σύμμαχο στον πόλεμο κατά του χιτλερικού Τρίτου Ράιχ κατέληξε εχθρός για μισό αιώνα για να οδηγηθεί στη σημερινή αμφίσιμη σχέση, μη εχθρική μα ούτε φιλική. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ήμασταν έτοιμοι συνολικά ως δυτικοί για πόλεμο κατά των Ρώσων και οι Ρώσοι για πόλεμο εναντίον μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα βομβαρδιστικά Β-52, εφοδιασμένα με πυρηνικό οπλισμό, ήταν στον αέρα μέρα και νύχτα, ενώ ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμα για εκτόξευση πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές. Στην πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα, στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο, πλήθος όπλων μαζικής καταστροφής παραμένουν έτοιμα για χρήση. Στο σημερινό κόσμο, όπως διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την επίθεση στους δίδυμους πύργους, βρισκόμαστε απέναντι σε εχθρό που δεν έχει σύνορα, τους λεγόμενους Ισλαμιστές ή τζιχαντιστές. Ο Τζορτζ Μπους απάντησε με τον πόλεμο στον τρόμο, όπως ο ίδιος τον ονόμασε, που ενέπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε πολυτελείς πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ενώ το αφγανικό μέτωπο τίνει να επεκταθεί στο Πακιστάν, την Ιεμένη και τη Σομαλία. Φανερά ή μυστικά, μάχες με τους τζιχαντιστές διεξάγονται σε αρκετές ακόμα χώρες. Οι λόγοι των πολιτικών, τα ιστολόγια, οι ταινίες, τα κατασκοπευτικά θρίλερ φαντασίας καλλιεργούν και ενισχύουν τα στερεότυπα περί εχθρών, έτσι ώστε σταδιακά να είμαστε σε θέση να στοχοποιήσουμε ως πολεμικό μας αντίπαλο ένα ολόκληρο έθνος ή μια κατηγορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, τα δελτία ειδήσεων αναδεικνύουν με έμφαση τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο εχθρός, αλλά αγνοούν ή υποβαθμίζουν τα αντίστοιχα δικά μας, όπως τους πολλούς θανάτους αμάχων από τα μη επανδρομένα drones που σπάνια γίνονται πρώτο θέμα στο δυτικό τύπο. Οι λιγιώδη ποσά ξοδεύονται για την καταστροφή ολόκληρων πόλεων και όχι μόνο των συγκεκριμένων κυβερνητών ή δικτατόρων με τους οποίους είμαστε στα μαχαίρια. Κατά κύριο λόγο, τα θύματα είναι οι πλέον ευάλωτοι, οι νέοι, οι γέροι, οι άρρωστοι, γενικά όσοι έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επιβίωσης και πάντως σπάνια ο εχθρός. Μάλιστα, αν τύχει καμιά φορά να συναντήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο κάποιο εχθρό, ανακαλύπτουμε έναν φίλο. Ένα τέτοιο απρόσμενο συναπάντημα με Γερμανό στρατιώτη μας αφηγείται ένας Αμερικανός παρασημοφορημένος βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το όνομά μου είναι Jack Leroy Taylor. Είναι Ιούνιος του 1944. Δύο εβδομάδες μετά, την 6η Ιουνίου 1944, έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός. Είναι συννεφιασμένος και βρέχει. Νιώθω πολύ πιεσμένος και αποφασίζω να πάρω την τρομπέτα μου, μα ο διοικητής μου με αποτρέπει. Τζακ, καλύτερα μην παίξεις απόψε. Υπάρχει ακόμα ένας ελεύθερος σκοπευτής εκεί έξω. Όμως και ο Γερμανός σκοπευτής, συλλογίστηκα, θα είναι φοβισμένος και μόνος, ακριβώς σαν και εμένα. Γι' αυτό θα παίξω το αγαπημένο του ερωτικό τραγούδι, το Λιλί Μαρλέν. Το πρωί, να σου και εμφανίζεται ένα τζιπ από την παραλία, περίπου 1,5 μίλη μακριά. «Ε, αρχηγέ», φωνάζει η στρατιωτική αστυνομία, «εδώ έχουμε κάτι Γερμανούς αχμαλώτους που ετοιμάζονται να πάνε στην Αγγλία. Είναι και ένας που ρωτά ποιος από εδώ έπαιξε χθες το βράδυ μια ντροπέτα». Μόλις συνάντησα το σκοπευτή, άρχισε να κλαίει με αναφιλητά και να μου λέει, «χθες βράδυ
Μόλις άκουσα τη μουσική σου, θυμήθηκα την αραβωνιαστικιά μου στη Γερμανία, τους γονείς, τις αδελφές και τα αδέλφια μου, και δεν μπορούσα να σε πυροβολήσω. Άπλωσε το χέρι του προς το μέρος μου, του έδωσε το δικό μου. Χαιρέτησα τον εχθρό, που πια είχε πάψει να είναι εχθρός. Ήταν φοβισμένος και μόνος, σαν και εμένα.

Η ιστορία του ελεήμονος εχθρού. Ο χριστιανισμός, πρικισμένος καθώς είναι με τη ζύμη των τεσσάρων Ευαγγελίων, μας δίνει να καταλάβουμε ότι η σωτηρία μας απαιτεί τη μεταστροφή και την αγάπη. Μια αγάπη τραχιά, μη συναισθηματική, που φτάνει να περιλάβει μέχρι και τους εχθρούς μας. Έτσι προκύπτει μια ανθολογία σχετικών ευαγγελικών περικοπών, κάθε μία από τις οποίες καταπιάνεται με την αγάπη ως αυτοθυσία. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο βρίσκουμε έναν νομοδιδάσκαλο που ρωτά τον Ιησού τι θα πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αλήθεια, υπάρχει άραγε ερώτηση πιο κρίσιμη από αυτήν για κάθε άνθρωπο που λαχταρά μια ζωή ελεύθερη από το θάνατο και μια γεύση της Βασιλείας του Θεού ήδη από αυτό εδώ τον κόσμο? Ο Ιησούς από την πλευρά του θεωρούσε δεδομένη την απάντηση για οποιονδήποτε Εβραίο, πόσο δε μάλλον για έναν ομομαθή γνώστη του Μωσαϊκού νόμου. «Τι γράφει ο νόμος?» του αποκρίνεται. «Τι διαβάζεις?» «Γράφει να αγαπώ τον Κύριο τον Θεό μου με όλη μου την καρδιά και την ψυχή και τη δύναμη και το νου, καθώς επίσης να αγαπώ τον πλησίον μου όπως αγαπώ τον εαυτό μου». «Σωστά απάντησες», είπε ο Ιησούς. «Φρόντισε να τα κάνεις και θα ζήσεις στη Βασιλεία του Θεού». «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» ρώτησε ο νομοδιδάσκαλος, εκφράζοντας επιτέλους την αληθινή του απορία. Για να το απαντήσει ο Ιησούς, μας αφηγείται την περιπέτεια ενός ταξιδιώτη που πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Στο δρόμο έπεσε σε ενέδρα ληστών, οι οποίοι τον έκλεψαν, τον έκδισαν και τον χτύπησαν. Όταν έφυγαν, ήταν ετοιμοθάνατος. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη είναι τόσο γνωστή, ώστε ακόμα και οι αστοιχείωτοι περί την Αγία Γραφή είναι πιθανό να γνωρίζουν τη συνέχεια. Ένας ιερέας και ένας λεβίτης που έτυχε να περνούν από εκεί, συμπατριώτες του θύματος και εξέχοντα μέλη της θεοκρατικής κοινωνίας του Ισραήλ, τον αγνόησαν και πέρασαν από την άλλη μεριά του δρόμου. Η συζήτηση που ασφαλώς τα έπιασαν φτάνει σχεδόν μέχρι τα αυτιά μας. Θα μιλούσαν δίχως άλλο για τους κινδύνους που εγκυμονούν στην εποχή τους στα ταξίδια, παρά τις περιπολίες τόσων Ρωμαίων στρατιωτών. Ύστερα από το σημείο εκείνο, πέρασε και ένας άλλος ταξιδιώτης καβάλα στο ζώο του. Δεν γνωρίζουμε το όνομά του, ούτε τίποτα για τη ζωή του. Μαθαίνουμε μονάχα πως ήταν Σαμαρίτης. Οι Σαμαρίτες ήταν για τους Εβραίους ο φτωχός συγγενής και αντιμετωπίζονταν με εχθρότητα, διότι η πίστη τους δεν είχε σαν κέντρο της την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Παρότι τηρούσαν τον Μωσαϊκό νόμο στην Ιουδαία, τους έβλεπαν σαν αιρετικούς και τους φέρονταν σαν σε εχθρό. Τι πρέπει να μας μείνει από τη στάση του? Ότι τον εσπλαχνίστη, μας λέει ο Ιησούς. Ότι βλέπει τον χτυπημένο άνθρωπο και δεν στρίβει τα μάτια αλλού, δεν του γυρνά την πλάτη. Αντίθετα, περιποιείται τις πληγές του με λάδι και κρασί, τον φορτώνει στο ζώο του, τον μεταφέρει σε ένα πανδοχείο, πληρώνει τον ξενοδόχο και του ζητά να το φροντίσει, υποσχόμενος ότι αν τα χρήματα δεν φτάσουν, θα τον εξοφλήσει μόλις επιστρέψει. Επανερχόμαστε στο ερώτημα του νομοδιδάσκαλου. «Ποιος είναι ο πλησίον μου?» Έχοντας ακούσει την παραβολή, πρέπει πια να αναγνωρίσει τον πλησίον στο πρόσωπο του ανθρώπου που στάθηκε ελεήμων, παρότι ανήκε στον κατάπτυστο εχθρό. Ο Σαμαρίτης έβαλε στην άκρη τον προγραμματισμό του, ξεβολεύτηκε, ξοδεύτηκε, αφοσιώθηκε ψυχήτε και σώματι, για να σώσει αυτόν που παρότι άγνωστος ενέπνευσε μέσα του τη συμπόνια. Εν ολίγης φιλοξένησε τον ξένο, τον εχθρό, όπως τα υπαγόρευε η σχετική ταμπέλα. «Πορεύου και εσύ πήγε ομοίως», καταλήγει ο Ιησούς, απευθυνόμενος σε όλους μας. Πόσο απλή παραβολή. Λέγεται γρήγορα και συλλαμβάνει ακαριαία το μήνυμά της. Αν συνέβαινε και ένας όλεθρος εξαφάνιζε όλες τις κενές διαθήκες αυτού του κόσμου, μα σωζόταν μονάχα η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αυτό το μικροσκοπικό σπυρί θα γινόταν η επιτομή της επιμονής του Ευαγγελίου, ότι η αγάπη προς το Θεό είναι αδύνατη χωρίς την αγάπη για τον πλησίον. Εν τούτης, ακόμα και πιστοί χριστιανοί δυσκολεύονται να ζήσουν στο ύψος του Ευαγγελικού Λόγου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα πείραμα που διεξήχθη τη δεκαετία του 1950 στο Πανεπιστήμιο του Princeton στο New Jersey. Συγκεκριμένα,
ζητήθηκε από ορισμένους φοιτητές θεολογίας να συντάξουν ένα κήρυγμα βασισμένο στην παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Στη συνέχεια θα ηχογραφούνταν και θα ακολουθούσε η σχετική αξιολόγηση από κάποιον καθηγητή της ομιλητικής. Όλα έδειχναν ότι πρόκειται για συνηθισμένη πανεπιστημιακή εργασία. Όμως οι υπεύθυνοι της έρευνας δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τις απόψεις που θα διατύπωναν οι μελλοντικοί πάστορες, όσο για το πώς η παραβολή επενεργούσε στη σχέση τους με τον αναγκεμένο συνάνθρωπο. Εν αγνία των φοιτητών, οι αρμόδιοι τους χώρισαν σε ομάδες. Ένα πρωί, τα μέλη της πρώτης ενημερώθηκαν ότι έπρεπε εντός της ημέρας να προσέλθουν στην αίθουσα ηχογράφησης. Η δεύτερη ομάδα θα έπρεπε να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ οι υπόλοιποι όφυλαν να εμφανιστούν το ταχύτερο δυνατό, διότι εξαιτίας μιας ασυνεννοησίας δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για την ώρα προσέλευσης και ο τεχνικός τους περίμενε ήδη. Οι ερευνητές είχαν ετοιμάσει το εξής απρόοπτο για τους φοιτητές. Στην είσοδο του κτηρίου όπου θα γινόταν η ηχογράφηση, ένας άνθρωπος ήταν σωριασμένος στο πάτωμα, πιθανότατα ανέστητος. Θέαμα όλος διόλου ασυνήθιστο στην Πανεπιστημιόπολη ενός Πρίνστον. Άρα γιατί έδειξε το πείραμα? Στο σύνολο των φοιτητών που κρατούσαν στα χέρια τους τα χειρόγραφα με το βαρύγδουπο κήρυγμα για την παραβολή του Καλού Σαμαρίτη, μεταβίας ένας στους τρεις σταμάτησε για να συνδράμει τον πεσμένο. Μεταξύ αυτών που σταμάτησαν, οι περισσότεροι προέρχονταν από την ομάδα εκείνη που είχε ειδοποιηθεί να προσέλθει οποιαδήποτε στιγμή μες την ημέρα. Χωρίς την αίσθηση του επίγοντος, εξασφάλισαν χρόνο για να παρατηρήσουν και να νοιαστούν τον διπλανό τους. Χρόνο για να γίνουν οπλισίων, για να γίνουν ο Καλός Σαμαρίτης. Δεν αισθάνθηκαν παγιδευμένοι στον πανικό των ασφυκτικών προθεσμιών, οι οποίες ταλαιπωρούν συνεχώς τόσους ανθρώπους του κλήρου μη εξαιρουμένου. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ο Ιησούς επιλέγει έναν ιερέα και έναν Λεβίτη για αυτούς τους δύο θλιβερούς ρόλους στην παραβολή. «Μα δεν προλάβαινα», αναφώνησαν πολλοί από όσους προσπέρασαν, δίνοντας μια αναμενόμενη εξήγηση. Ενάντια στη δική μας αντίληψη για την πραγματικότητα, δεν αληθεύει ότι η ζωή μας είναι μια φυλακή από προγράμματα και προθεσμίες. Στην πραγματικότητα, όλοι οι φοιτητές είχαν τον ίδιο χρόνο στη διάθεσή τους. Απλώς για αρκετούς, η αίσθηση ότι βιάζονται ακροτηρίασε την ορατότητά τους στο γύρο κόσμο. Επιπλέον, η παράμετρος εχθρός έπαιξε και αυτή το ρόλο της για όλους. Από πού ξεφύτρωσε αυτός ο τύπος που δεν σαλεύει καθόλου? Άσε καλύτερα, πού ξέρεις, μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Χρόνος λοιπόν υπάρχει. Αυτό ισχύει και για εμάς. Όταν καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα στον αναγκεμένο πλησίον και στο πρόγραμμά μας, πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουμε να αποδίδουμε προτεραιότητα στο συνάνθρωπο. «Η πόρτα του παραδείσου είναι παντού», σημείωνε ο Τόμας Μέρτον. «Το ζήτημα είναι να δώσουμε στον εαυτό μας τον αναγκαίο χρόνο για να την αντιληφθεί και να την ανοίξει. Τις περισσότερες φορές, πόρτα του παραδείσου είναι ένας συνάνθρωπος, ακόμα και αυτός που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο». Η αίσθηση ότι έχουμε ή ότι δεν έχουμε χρόνο δεν εξαρτάται απλώς και μόνο από τις υποχρεώσεις μας, αν είναι πολλές ή λίγες. Ενίοτε οι άνθρωποι που η ζωή τους είναι εξαιρετικά απαιτητική και πολύπλοκη καταφέρνουν να τα αφήσουν όλα στην άκρη σαν τον Καλό Σαμαρίτη, να ανταποκριθούν στο απροσδόκητο, ως αν τίποτε άλλο να μην έχει σημασία, με την επίγνωση ότι συχνά ο Θεός εισβάλλει στη ζωή μας μέσα από απροσχεδίαστα ή ανεπιθύμητα γεγονότα. Μια ζωή που εγκλωβίζεται υπέρ το δέον σε προγραμματισμούς προκαλεί τύφλωση. Στην οικογένειά μου λέμε συχνά ότι η ζωή είναι όσα συμβαίνουν αφού πρώτα τη σχεδιάσεις. Γι' αυτό μην επιτρέψετε ποτέ στα σχέδιά σας να σας τυφλώσουν έτσι που να μην βλέπετε τους διπλανούς σας.

Ας σχετιστούμε αλλιώς με το χρόνο. Δάσκαλός μας ένας, χτίστης. Για να ξεπεράσουμε την εχθρότητα, απαιτείται να κερδίσουμε μια πλατύτερη σχέση με το χρόνο. Στην πόλη που μεγάλωσα, στην Red Bank του New Jersey, υπήρχαν πολλές εκκλησίες, άλλες επιβλητικές σαν κτίρια τραπεζών και άλλες σεμνότερες. Σαν παιδί μου έκανε πάντα εντύπωση το πόσο πολύ διέφεραν μεταξύ τους ως κτίσματα. Αργότερα μόνο συνειδητοποίησα και τα πολλά κοινά που είχαν, κυρίως βέβαια ότι καμιά τους δεν ήταν μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Για να βρω μια εκκλησία πραγματικά παλιά, όσο παλιά μπορεί να είναι μια εκκλησία στη ΣΥΠΑ, έπρεπε να φτάσω στο Σρέσμπουρι, λίγα μίλια νοτιότερα, όπου πολλά κτίρια χρονολογούνταν από την αποικιακή περίοδο. Εκεί λοιπόν, σε μια γωνιά της κύριας διασταύρωσης του Σρέσμπουρι, βρίσκεται η Επισκοπελιανή Εκκλησία του Χριστού, τα πλαϊνά της οποίας φέρουν ακόμα φθορές από βλήματα μπουσκέτου, τα οποία εκτοξεύτηκαν το 1778 κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Στο εσωτερικό της, τα στασίδια είναι ελαφρώς λεκιασμένα, εγώ τουλάχιστον αυτή την εικόνα σχημάτισα, από το αίμα όσων λαβώθηκαν στη μάχη του Μόνμουθ. Ακριβώς απέναντι στέκεται ένα άλλο παλιό οικοδόμημα, το σπίτι συνάντησης του Κουακέρων. Οι διαστάσεις του θυμίζουν αχυρώνα, η λιτότητά του τόσο γοητευτική. Αισθάνεσαι ότι η απόλυτη σιωπή του κτηρίου καταπίνει τους μακριούς ξύλινους πάγκους στο εσωτερικό. Αυτοί κάπως πιο παλιοί τόποι λατρείας που μπορούσα να τους επισκεφτώ με το ποδήλατό μου διεύρυναν σημαντικά την αίσθηση που είχα για το χρόνο. Αλλά και πάλι όταν σκεφτόμουν τις αρχαίες εκκλησίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις οποίες είχα γνωρίσει μόνο από τις φωτογραφίες της σχολικής εγκυκλοπαίδειας, οι δικές μας, ακόμα και οι παλαιότεροι, μου φάνταζαν σχεδόν καινούριες. Αργότερα, όταν ταξίδεψα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του έργου μου σε διάφορες ειρηνευτικές ομάδες, τίποτα δε μάγεψε τόσο όσο η μεγάλη καθεδρική της ναή. Σήμερα πια το σπίτι μου είναι μια ανάσα από έναν τέτοιο ναό, που αποτελεί συνάμα το παλαιότερο σωζόμενο κτίσμα στο Αλκμαρ της Ολλανδίας. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1470, 22 χρόνια πριν το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου στον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε μισό αιώνα αργότερα. Προσωπικά, θεωρώ τον καθεδρικό της Σάρτ, νοτιοδυτικά του Παρισίου, τον πλέον εντυπωσιακό της Δυτικής Ευρώπης και τον επισκέπτομαι τακτικά. Δεν με συγκλονίζει μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο μνημείο ή ότι επιβίωσε από τις στήλες της ιστορίας, αλλά και το ότι βρέθηκαν άνθρωποι που οραματίστηκαν να περικλείσουν το χώρο σε μια τεράστια αγκαλιά όπου η πέτρα ισορροπεί ιδανικά με το γυαλί. Οι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης προκαλούν μεν δέος, αλλά μπροστά τους νιώθεις ασήμαντος, ενώ εδώ σε αυτόν τον καθεδρικό αισθάνεσαι σημαντικός τουλάχιστον ως ανθρώπινο όν, αν όχι και ως άτομο. Όπως και τόσες άλλες παλιές εκκλησίες, μου φέρνει πάντα στο νου την περίφημη φράση του Ντοστογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Μια μέρα που είχα ανέβει στο τελευταίο επίπεδο του ναού, συνειδητοποίησα ότι όσοι είχαν αναλάβει να χτίσουν τους μεγάλους καθεδρικούς διέθεταν μια σχέση με τον χρόνο τελείως διαφορετική από τη δική μου. Στο σύγχρονο κόσμο, ακόμα και οι ψηλότερες κατασκευές είναι συνήθως έργο μηνών, το πολύ ενός ή δύο ετών. Όμως αυτοί που έριξαν τα θεμέλια του ναού της Σάρτ τον 12ο αιώνα ήξεραν ότι θα έχουν πεθάνει πολύ πριν ολοκληρωθεί. Γνώριζαν ότι για την υπόλοιπη ζωή τους θα εργάζονταν σαν τα σκυλιά, κόβοντας πέτρες που μετά θα τις σήκωναν ψηλά για να τις βάλουν στη θέση τους, ότι θα τελείωναν τη δουλειά εξαντλημένοι, ότι όσο οι τείχοι θα ψήλωναν, το ρίσκο για τη ζωή τους θα μεγάλωνε, ότι θα βρίσκονταν στον τάφο πριν προφτάσουν να δουν τελειωμένη την οροφή. Ίσως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους να προλάβαιναν να δουν ολοκληρωμένο το ναό. Ο σύγχρονος πολιτισμός της υψηλής τεχνολογίας σπανίως μας προετοιμάζει να σκεφτούμε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε όλη μας τη ζωή σε έναν υψηλό σκοπό που όμως δεν θα επιτευχθεί όσο ζούμε. Μας λείπει ιδιαίτερη σχέση με το χρόνο, όπως την ανιχνεύσαμε στη στάση του κτίστη του καθεδρικού ναού. Η βιασύνη μας, άλλωστε, δεν εμφανίζεται μόνο στο πώς χτίζουμε τα κτίρια μας. Η τάση αυτή εκδηλώνεται σε όλες μας τις δραστηριότητες.
ακόμα και όσοι όπως εγώ συμμετέχουν σε κάποιο πόστο σε ειρηνευτικές διαδικασίες, αποδεικνύονται καμιά φορά ανυπόμονοι. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, διεξήχθη μια σχετική έρευνα, σύμφωνα με την οποία η ενεργός ανάμειξη στο αντιπολεμικό κίνημα διαρκούσε κατά μέσο όρο μόλις 6 μήνες. Ήταν εξουθενωτική η προσπάθεια και απορώ που δεν τα παράτησα τότε, αν και έφτασα πολλές φορές κοντά σε αυτή την απόφαση. Το έργο στο οποίο συμμετείχα προχωρούσε αργά και με πενιχρά αποτελέσματα. Προσπαθώντας να αντιπαλέψει την απογοήτευσή μου, ο Τόμας Μέρτον μου έστειλε ένα γράμμα γύρω από την ανάγκη να έχω καρτερικότητα και να απεμπλέξω ως ένα βαθμό το νόμο από το πρόβλημα. Έγραφε μεταξύ άλλων. Τα σπουδαία αποτελέσματα δεν βρίσκονται στα χέρια σου, ούτε καν και στα δικά μου. Έρχονται στα ξαφνικά. Εμείς μπορούμε μόνο να είμαστε μέρος τους. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να χτίζουμε τη ζωή μας πάνω σε αυτή την προσωπική ικανοποίηση, η οποία και μπορεί να μην μας δοθεί και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τόσο σημαντική. Η αληθινή ελπίδα δεν βρίσκεται σε αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά στο Θεό, ο οποίος απεργάζεται το καλό με τρόπο που μας διαφεύγει. Αν είμαστε σε θέση να κάνουμε το θέλημά Του, τότε συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τα γνωρίζουμε όλα εξ αρχής. Το γράμμα του με βοήθησε να τα βγάλω πέρα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου και να συνεχίσω τις προσπάθειες. Η εποχή εκείνη ήταν αποθαρρυντική. Ήταν αδύνατο να μην απογοητευτείς. Ο πόλεμος του Βιετνάμ πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονταν σταθερά. Νέοι Αμερικανοί που υπό κανονικές συνθήκες δεν ήξερα που πέφτει στο χάρτη το Βιετνάμ, τώρα στρατολογούνταν κατά χιλιάδες. Ενώ οι αγώνες των αντιπολεμικών οργανώσεων, όπως αυτή στην οποία συμμετείχα, δεν φαινόταν να έχουν αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, αν δούμε ξανά εκείνα τα χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι η επιρροή που τελικά ασκήσαμε ήταν σπουδαία. Παρότι χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι την ξαφνική λήξη του πολέμου το 1975, το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό Αμερικανών πολιτών και τελικά η πλειονότητά τους διαφωνούσαν με τον πόλεμο, συνετέλεσε ώστε να αποτραπούν καταστροφικά στρατιωτικά πλήγματα όπως ο σχεδιαζόμενος βομβαρδισμός των φραγμάτων του Βορείου Βιετνάμ που θα είχε ως αποτέλεσμα το βέβαιο πνιγμό χιλιάδων ανθρώπων. Τα χρόνια εκείνα η δράση της Ένωσής μας εστίαζε σε τρεις τομείς. Αφενός επιδίωκε να ενημερώσει τους καθολικούς Αμερικανούς που βρίσκονταν σε ηλικία στράτευσης ότι η δήλωση αντίρρησης συνείδησης ήταν μια υπαρκτή δυνατότητα. Αφετέρου να αναδείξει μια ολόκληρη παράδοση αντίστασης στον πόλεμο που συνεχίζεται ήδη από την εποχή της πρώτης εκκλησίας. Τέλος να προβάλλει συστηματικά τις απόψεις που εξέφρασαν οι πάπες της πρόσφατης περίοδου καθώς και οι θέσεις της δεύτερης Βατικανής Συνόδου σε σχέση με τη συνείδηση και τον πόλεμο. Παρότι γνωρίσαμε πολλές απογοητεύσεις, η προσπάθεια στην οποία πήραμε μέρος έφερε κάποια αποτελέσματα. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το εντυπωσιακό γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ 170.000 Αμερικανοί, καθολικοί σε μεγάλο ποσοστό, αναγνωρίστηκαν ως αντιδυσίες συνείδησης και υπηρέτησαν από κάποια άλλη θέση? Χιλιάδες ακόμη μετήκησαν στον Καναδά ή σε άλλες χώρες, ενώ πολλοί κατέληξαν στη φυλακή. Πετύχαμε πολύ λίγα, συνάμα και αρκετά. Κάτι κάναμε. Μπορεί να μην χτίσαμε ολόκληρο καθεδρικό, μα ένα παρεκκλήσι το καταφέραμε. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φθάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Διούτοτρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Τι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την προοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτης οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του προσέρχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός
κερδίσει.

Γνωρίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι νεομάρτυρες Χριστού, καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο νέος, ο υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των ανθρωφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κομόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στον βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. «Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου?» Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. «Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος?» Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται, υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση τη συνάντηση με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νηπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
2: Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και μετονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του οδημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγρεπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο Απολλωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος, κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προστλαμβάνεται υπό κόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλειας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητας παίρνει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήσθητή μου Κύριε. Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας. Τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι εσχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογή εφθαρσής. Το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τιούτοτρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί. Αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο, τη μεταστροφική κίνηση, τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραυτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λειψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τουρκικό φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηκεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φθάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τουρκικό φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρενοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός, απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με πολύ, επανίστανται επέ με πολυλέγουση την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κυρία, αντιλήπτορ μου η δόξα μου και η ψώων, την κεφαλήν μου φωνή μου προς Κυρίωνα και έκραξα και επίκουσε με εξ όρους Αγίου αυτού, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη ανάστα, Κυρία, εσώσον ο Θεός μου ότι Σύ επάτεξας. Πάντα στους εκτρεύοντας μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επέ με την χείραν σου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επέ με προσώρησαν και εσάπησαν μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζον εμπορευόμινο ότι εψώμε εμπλήστην πραγμάτων και ουκές την ίασης εν της αρκή μου εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα. Οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κυρίε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως του οφθαλμό μου και αυτού και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι εγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου, οι ελάλησαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως η άλαλο σου κανίγων το στόμα αυτού και γενόμην, ως η άνθρωπος σου κακούν και ουκέχων το στόμα τι αυτού ελεγμού σου ότι επί σοι Κυρία ήλπισα. Σύ είσαι ακούσει Κυρίω Θεός μου ότι είπων μήποτε επί χαρός ημί εχθροί μου και έντος αλευθύν επόδος με επέ με μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατεώνται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μίσουντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη μη εγκαταλείπεις με. Κύριε ο Θεός μου μη αποστήσατε μου πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσεωφρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου έπαινε σου είσαι ούτως, ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρωτασχήρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως ενέστη το στόμα μου. Ιε μνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι αγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγκαλιάσω με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εν που δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο όμνιον εν αυτό την εφράγιστο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγων σου εγκαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου πλήνοντό σου εις την δέησή μου ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθη νόση άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατατάτω εν σκοτεινής και εν σκιάν θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους ρωστούς μου απ' εμού έθετο με βδέλυγμα εαυτής παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίασε και έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν διαπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγεί επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε η να τη Κύριε αποθείς την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσιμη εγώ και εγκόπη εις εκ νεότητός μου η ψοφής δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθον εωριέ σου οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, κύκλωσάν με ως είδωρ. Όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα ημάκνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνοντο ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και μη επιλανθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας των ιόμενων πάσας τας νόσης σου. Το λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου τον στέφανοντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος. Και κρίμα πάση της αδικουμένης εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος. Μακρόθυμος και πολυέλεος ου κι στέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μην Ιού κατά τα σαλονίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέα από δυσμών εμάκρυνα φημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σωτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χουσεσμέν άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρε αυτός η άνθρωση του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει τη γνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει ευλογείται τον Κύριον. Πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι πείνονται εις των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή εις των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι πείνονται εις το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον ότι κατεδίωξεν ο εχθρός του ψυχή μου. Εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη ειν ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσον μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσωμα την προσέη ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κυρία.

Δόξα Πατρί και Υιό

όσων ελέησον και διεφυλάξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας Αθάνου υπερευλογημένης εν δόξου.

ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί,

Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό, την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όπλο, έλεγε, «Τις μου ύψατο των ηματίων», έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, «Βλέπεις τον λόγον συνθλίβοντάσαι και λέγεις, τις μου ύψατο».

Το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μιλοποιών με στη διαπαντώση μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην αμαρτίες οικείσαι με η μήτρη μου, ιδούγαρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλείς με και υπέρχειον ελευθανθήσουμε. Ακουτής μη αγαλίαση και εύθωση την αγαλιάστη ώστε τεταπεινωμένα απόστρεψον. Το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημανικό στήριξον με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη Σία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Η Σία το Θεό πνεύμα συντετριμμένων, καρδία συντετριμμένη είναι και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρίε εν τη ευδοκία σου της Υιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εις της Υιάν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός σου.

του Αγίου εν δόξα Αποστόλου επί στη Θείου Παρθένου Ιδαπημένου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των δώδεκα και των εβδομήκοντα, των Αγίων εν δόξων Θεός τετρών βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, Φωτεινή.

Χρυσοστό μου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου το Λεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρου, Ισπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπεν τα Πόλεως των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδία

Παπαδοσίου Πολυκόρδου Τρίφωνος Ελευθερίου Κοσμάτου Ετωλού Ριγκίνου Αρχιεπισκόπου Σκοπέλου Θεράπονος Επισκόπου Κύπρου Εφραίμου Θαυματουργού Φανουρίου του Νεοφανού Στιμοθέου Ευρύπου

του Ιατρού Επισκόπου Κρημαίας Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου Παϊσίου του Αγιορείτου Χριστόδουλου του Ενπάτμου Νίκονος του Μετανοήτη Αχιλίου και Ποταπίου των Οσίων Αθανασίου και

Αμφιλοχίωσίου του εν Πάτμος, Αβώσίου του εν Καλύμνο, Νικηφόρου, Οσίου του Λεπρού, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Τινίας, Ειρήνης του Σοβαλάντου, Φιλοθέης Αθηναίας, Μαρίας Αιγυπτίας, Μεθοδίας εν Κιμόλο, Ματρώνης της Ρωσίας,

τον εν εσχάτης και ρίσφανεν των αίων οσίων, των Αγίων εν δόξων και θαυματουργών αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάους, Μωκίου και Εγκήτου, Σαμσών και Διομήδους, Θαλελαίου και Τρίφωνος, τον εν εσχάτης

ιερού του του προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας Όλγας της εις Αποστόλου, κινδαίου του Πρεσβυτέρου Λέοντος, Οσίου του εν Μάντρα, των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού, Μαρτυροκλή, και των συναυτής του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του εν της ορίης, της Βατοπεδίου Ιεράς Μονής Ασκήσαντος, του Αγίου Νεώσιο Μάρτυρος Νικοδήμου του εν Ελβασανίο, του Αγίου Νεομάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων,

ημάς, ο κρύπτομεν δέσποινα του σου ελέους την άβυσσον και βρύσιν την άφθονον των τεραστίων σου και το πέλαγος των ευεργεσιών σου, ον

0: απέμπομεν, το Πατρικέ το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγώνας εν αθλήσει, αγώνας εν τη πίστη, κατεβάλου θερμός υπέρ Χριστού του νυμφίου σου, αλλά και νυν ως τα σαιρέσεις και των εχθρών το φρίαγμα εν της ποσή των βασιλέων ημών υποταγήνε πρέσβευε δια της Θεοτόκου ή υπό 630 θεοφόρων πατέρων όρων λαβούσα και φυλάκουσα πανέφημε. Όρων λαβούσα και φυλάκουσα πανέφημε. Τι των σών αθλημάτων ή τι των σών κατορθωμάτων ή τι της παρθενίας ή του βίου του αμέμπτου σου θαυμάσιε της πρότερον, σίγαρ έφρανα στον Πατέρα ως το Υιό νυμφευθύσα, το πνεύματι το Αγίο σε αυτήν κατακοσμήσασα, τις ικανή προς ταύτα, τις λέγειν νυν ισχύσιεν ως εσέ περιλάμπουσιν αρετέ μη υποδιούσε, ως εξ Ανατολής γαρεκτάφου ανατέλουσα, παντή φαίνεις και ακτινοβολείς εν γη και θαλάσσι και επί πάσαν ήπειρον αγιάζεις και μυρίζεις τα πέρατα. Διό τόμων πεπίστευσε υπό 630 θεοφόρων πατέρων, όρων λαβούσα και φυλάκουσα πανέφημε. Όρων λαβούσα και φυλάκουσα.

της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, δίκαζε μάρτυς της όρης και κειμένη, κυρούσα πίστην εις ενήθλησας πόθο. Θέσκελον εν δεκάτη όρων εμπεδί εφημίη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος κινδαίου του Πρεσβυτέρου. Ουκ άξιον τι καύσεως όλος έχων σωθείς πυρός τέθνικα σου το κινδαίε. Τι αυτή η μέρα ο όσιος λέων ο εν τη μάνδρα εν ειρήνη τελειούτε εκ γης απελθών εν τρυφά τερπνής λέων ον είχε εν γη τα απορίας πάλε. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Μαρκιανός και Μαρτυροκλής, ο μεν μαχαίρα, ο δε το ξευθύς τελειούνται. Υπήρξε θήκη Μαρκιανές ως φάρινξ, χωρούσα την μάχαιραν ή κατεκρίθης. Ο Μαρτυροκλής μαρτύρον έβρε κλαίος, μάρτης φανής άριστος εκ των ξευμάτων. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Νικόδημος, ο εν της ορίης της του βατοπεδίου ιεράς μονής ασκήσας και διδάσκαλος του θείου Γρηγορίου του Παλαμά χρηματίσας δια της κατά Χριστόν φιλοσοφίας εν ειρήνη τελειούτε, πως αγέραστον καταλείπω της λόγης των Νικόδημων ο γέρας δίψης νόου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νέος ως Ιωμάρτης Νικόδημος, ο εν ελβασανίωτης Αλβανίας, μαρτυρήσας εν έτη 1722, ξύφι τελειούτε. Ο Νικόδημος ράβδον εν χειρσί φέρον πλάνην πατάσι αγαρινών ανώμων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νέος ως Ιωμάρτης Νεκτάριος, ο εκβριούλων ο μαρτυρήσας εν έτη 1820 ξύφι τελειούτε. Τον σταυρών έρων Νεκτάριος Κυρίου, πλάνην πατάσι των απίστων γενναίος. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας εις Αποστόλου Βασιλίσης Όλγας, άνθραξ νοητός η Όλγα εν Ρωσία, όφθης της ύστερον φλογός ζωηφόρου, τες αυτών πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

τες πρεσβείες της Θεοτόκου σωτέρ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσες τόσα τα ποδόν.

ειν προφήτης εγίνος κενάν της και ποταπή υγιεινή ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστί. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω σοι τι είπιν, ο δε φυσί διδάσκαλε είπε, δύο χρειοφελέτε ήσαν δανειστή τινή, ο Ιης όφιλε δινάρια πεντακόσια, ο δε έτερος πεντήκοντα, μη εχόντων δε αυτόν αποδούνε, αμφωτέρης εχαρίσατο. Τι σουν αυτόν, είπε, πλοίον αυτόν αγαπήσει.

και στραφείς προς την γυναίκα το Σίμων η Εύη. Βλέπεις ταύτην την γυναίκα, εισήλθον σου εις την οικίαν, είδωρ επί τους πόδας μου ουκ έδωκας, αυτή δε της δάκρυσιν έβρεξέ μου τους πόδας, και τε στριξή της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλη μάμη ουκ έδωκας, αυτή δε αφήσεις ήλθον, ούδι έλειπε καταφυλούσα μου τους πόδας. Ελέω την κεφαλήν μου ουκ ήλυψας,

ταλούσω με τη δυνάμη του Αγίου Συνέντερου, ενδεδεμένου στις ιερατείες άλλη παρά στην παιδιά που τα πέζουν και η

0: Πνεύματος του Πατρίου και το Παναγίο και αγαθό και
1: το
0: Αγγελικές αοράτων, κατά την Αλληλούια,
1: Αλληλούια.

πάος εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών, πάντων των ευλαβών προσκυνητών του ιερού προσκυνήματος τούτου, του διοικητικού συμβουλίου, των κοπιόντων, ψαλόντων, διακονούντων και εργαζομένων εν αυτό, των προσφερόντων τα δώρα τα αυτά και διούς προσήγαγων, πάντων ημών των προσελθόντων και συμμετεχόντων, εις την τέλεση της ανεμάχτου μυσταγωγίας ταύτης, μετά των οικογενειών ημών, πάντων των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των ξενιτεμένων, των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, των στρατευμένων, των εν πολέμων, των εχμαλώτων, των εν παντίες θλίψης και ανάγκες ευρισκομένων, των οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν φύλακες εξορίες και πικρές δουλίες, των ορφανών, των εν χειρία των πενθούντων, των εν ανάγκη θλίψη δεινή περιστάση και στενοχωρία ευρισκομένων αδελφών ημών, των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων, των ανέργων, των πυροπλήκτων, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπαθών, των συνελθόντων και συμμετεχόντων εις την Θείαν Λειτουργίαν ταύτην μετά των οικείων ημών, με τη δέ και των δούλων σου, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Χρήστου, Πέτρου, Αθανασίου, Ελένης, Μαρίας, Μαρίας, Σταυρούλας, Βασιλικής, Αθανασίου, Εκατερίνης, Τρίφωνος, Ελένης, Γεωργίου, Παντελεήμονος, Αθανασίου και Μαρίας, ετι δέ και των δούλων σου, Εφημίας μοναχής, Όλγας και Όλγας μετά των οικείων και συγγενών αυτών και πάντων των εορταζόντων και τιμώντων την Αγία εορτήν ταύτην, νηστή Κύριος ο Θεός. Μακαρίων και αιμής των κτητόρων και ανακαινιστών του ιερού προσκυνήματος τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώση, πάντων προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν το κημητηρίο της κόμης, ταύτης αναπαυωμένων αδελφών ημών και ένα πάση τη δεσποτεία Κυρίου, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Αγία και Ιερά προθέση και κειμένων αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου Χρυσοστόμου, Παύλου, Αγαθονίκου, Νικολάου και Διονυσίου, των Αρχιερέων, Κυρίλου, Θεοδωρήτου, Γρηγορίου, Ιγνατίου, Μακαρίου, Ειρηναίου, των Ιερομονάχων, Βασιλείου, Τριανταφύλου, Αντωνίου, Γεωργίου, Ιωάννου, Ευαγγέλου, Αθανασίου, Αριστίδου, Στεφάνου, Μιλτιάδου, Αναστασίου, Γεωργίου, Βασιλείου, Ιερομονάχου, Δημητρίου, Θεοδόρου, Νικολάου, Ιωάννου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Νικολάου, Σοφίας, Άνης, Σταματικής, Γεωργίου, Νικολάου, Αθανασίου, Ελένης, Βασιλικής, Γεωργίου, Χρήστου, Αγγελικής, Αναστασίου και του δούλου σου Παναγιώτου, μνηστή Κύριος ο Θεός. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει εν τη ώρα ταύτη, ζώντοντα και τεθνεώ των αδελφών ημών και μνημονεύει και της ιεροσύνης ημών.

και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κυριόν Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοουσίων το Πατρίδιου, τα πάντα εγένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και ποιήσον τον μεν άλλον τον Κύριον.

της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών,

0: να βρω τους Αγίους
1: Χριστούς.
0: Καθάρισε.
1: Δέσποτε.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και εν την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ο ευλογών σε ευλογούντας, σε Κυρίε και Αγιάζων, τους επισήπε πειθώτας. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την ηρωνομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμα τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνων έξω του Πατρός των φώτων.

0: Κυρία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί μας, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα Σύ, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και επαναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος Βαβύλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής της Οσίου Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίτου Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων δε Πατέρων και Ιερχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Παΐσιου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, Όλγας της εις Αποστόλου, Νεκταρίου Επισκόπου Βριούλων του Θαυματουργού, Σοφρονίου του Ενέσεξ, όν

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια Αμήν. Πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους σας. Η Αγία Ευφημία που μέχρι σήμερα θαυματουργεί και που αξιώθηκε ο Άγιος Παΐσιος που γιορτάζουμε αύριο να την δει πρόσωπο με πρόσωπο, η Αγία Όλγα και όλοι οι Άγιοι μαζί με τον Όσιο Ιωάννη που ήρθατε για να τον προσκυνήσετε, να πρεσβεύουν για όλους μας, να δεχθούν τα αιτήματά μας και να μεταφέρουν την χάρη και την ευλογία σε εσάς προσωπικά, στις οικογένειές σας και στα σπίτια σας και πριν εσείς προλάβετε να επιστρέψετε στον τόπο σας, να σας έχει προλάβει η αγάπη του Θεού δια του Οσίου Ιωάννου, εκπληρώνοντας τα αιτήματά σας. Βοήθειά σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Επάντε τύχη στις
2: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχοντα

Αυστηρά. Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο να αναρωτιέστε κάτι τέτοιο. Όμως, αυτή την τιμωρία δεν την αποφάσισε ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Αρών. Την αποφάσισε ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορεί παρά να ήταν δίκαια. Ήταν βαριά τιμωρία. Γιατί? Γιατί ήταν βαρύ το παράπτωμα, όσο και αν φαίνεται μικρό. Γιατί το βάρος μιας αμαρτίας δεν το υπολογίζουμε μόνο από την πράξη αυτή καθ' αυτή, αλλά και από το ποιος έδωσε την εντολή και από το αν είχε δυνατότητες ο παραβάτης να αποφύγει αυτή την αμαρτία. Να λοιπόν, την εντολή της αργίας του Σαββάτου την είχε δώσει ο ίδιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να μαζέψει ξύλα το Σάββατο, δεν μπορούσε να τα έχει μαζέψει την Παρασκευή. Μάλλον θα μπορούσε. Ήξερε ο Θεός. Ταπεινά υποκλινόμαστε στην απόφαση του Θεού.

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που οι Ισραηλίτες τιμωρήθηκαν από το Θεό για την αποστασία τους και μια νέα ανταρσία εκδηλώθηκε ανάμεσά τους. Αρχηγοί και πρωτοστάτες ήταν ο Κορέ από τη φυλή του Λεβί, πρώτος ξάδερφος του Μωυσή, και άλλα δύο αγόρια, ο Δαθάν και ο Αβυρών από τη φυλή του Ρουβίμ. Αυτοί παρέσυραν κι άλλους 250 Ισραηλίτες και ήρθαν στον Μωυσή και στον Ααρών κατηγορώντας τους ότι πήραν την εξουσία αυθαίρετα, ο ένας την πολιτική εξουσία και ο άλλος τη θρησκευτική, ενώ όλος ο λαός είναι αφιερωμένος στο Θεό και με όλους μαζί είναι ο Κύριος. Ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελαν αυτοί οι 250 να γίνουν αρχηγοί, να πάρουν αυτοί την εξουσία των Ισραηλιτών. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός είχε δώσει και σε αυτούς εξουσίες και τιμητικές θέσεις. Ο Κορέ ήταν Λεβίτης, υπηρετούσε δηλαδή στο ναό, και οι υπόλοιποι ήταν όλοι αρχηγοί της συναγωγής, δηλαδή άντρες σπουδαίοι ανάμεσα στους Ισραηλίτες, που για κάθε σοβαρό ζήτημα ζητούσαν τη γνώμη τους. Αλλά δεν ήταν ικανοποιημένοι, ήθελαν να ανέβουν πιο ψηλά. Ο Κορέ ήθελε να γίνει αυτός ιερέας ή ίσως και αρχιερέας στη θέση του Ααρών, και άλλοι ήθελαν και εκείνοι ανώτερα και υψηλότερα αξιώματα. Ο εγωισμός και η περηφάνεια κάνουν τον άνθρωπο αχόρταγο και δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Δεν του φτάνουν αυτά που έχει, αλλά θέλει πάντα και περισσότερα. Αυτό έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ο Κορέ, ο Δαθάν, ο Αβυρών και η παρέα τους. Ήθελαν εξουσία, μα δεν έλεγαν ότι την ήθελαν οι ίδιοι. Δήθεν υπερασπίζονταν τα δικαιώματα του λαού και κατηγορούσαν τον Μωυσή και τον Ααρών ότι πήραν αυτοί όλη την εξουσία, όλα τα προνόμια και επομένως αδικούσαν το λαό. Ο Μωυσής λυπήθηκε για τη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών, αλλά δεν θύμωσε

Δεν οργίστηκε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ήτανε πολύ πράος ο Μωυσής. Με πολύ ταπείνωση έπεσε μπροστά τους γονατιστός και ζητούσε φωτισμό από το Θεό. Και σύμφωνα με την εντολή που του έδωσε ο Θεός, τους είπε: «Ο Θεός ο ίδιος διάλεξε και όρισε εκείνους που θέλησε να είναι κοντά του και να τον υπηρετούν. Δεν πήραμε λοιπόν μόνοι μας τα αξιώματα, εγώ και ο αδερφός μου, αλλά με τη θέληση και την εντολή του Θεού. Επειδή όμως θέλετε να λάβετε μέρος στη διακονία του Θεού και του θυσιαστηρίου, να κάνετε το εξής. Αύριο να πάρετε όλοι θυμιατήρια, να βάλετε κάρβουνα και θυμίαμα και να τα προσφέρετε στο Θεό. Όποιο το θυμίαμα το δεχθεί ο Κύριος, αυτός θα είναι ο εκλεκτός του και αφιερωμένος στην υπηρεσία του. Ειδικά στον Κορέ και τους Λεβίτες που τον ακολούθησαν, ο Μωυσής έκανε και κάποια άλλη παρατήρηση. Τους είπε: «Σας φαίνεται μικρή τιμή ότι ο Θεός σας ξεχώρισε εσάς από όλο τον Ισραηλιτικό λαό και σας πήρε κοντά του για να τον υπηρετείτε στη σκηνή του μαρτυρίου και να τον λατρεύετε εκ μέρους των αδερφών σας. Και αντί να είστε ευχαριστημένοι, ζητάτε να γίνετε και ιερείς και γογγίζετε εναντίον του Ααρών που είναι αρχιερέας?» Έπειτα, ο Μωυσής κάλεσε τους άλλους δύο στασιαστές, τον Δαθάν και τον Αβυρών, για να συζητήσει μαζί τους. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να παρουσιαστούν μπροστά του και έστειλαν κάποιους άλλους για να πούν εκείνοι εκ μέρους τους τα παράπονά τους. Είπαν στο Μωυσή: «Μας έβγαλες από την Αίγυπτο και μας υποσχέθηκες ότι θα μας φέρει σε μια χώρα που τρέχει μέλι και γάλα, και αντί να μας μοιράσεις τα χωράφια και τα μπέλια της, μας έφερες εδώ στην έρημο. Μας τύφλωσες με τις υποσχέσεις σου, ώστε να μην βλέπουμε τι σκόπευες να κάνεις και πού ήθελες να μας οδηγήσεις. Και έτσι έγινες άρχοντάς μας και εμείς δούλοι σου». Πικράθηκε ο Μωυσής από τις άδικες αυτές κατηγορίες. Όμως είχε τη συνείδησή του ήσυχη, γιατί δεν είχε κάνει τίποτα από όσα τον κατηγορούσαν. Βαθιά πικραμένος, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθηκε: «Κύριε, μην προσέξεις τη θυσία τους και μην τη δεχτείς, γιατί εγώ τίποτα δικό τους δεν επεθύμησα, ούτε έκανα κακό σε κανέναν από αυτούς». Δεν ήταν εκδικητική η προσευχή του Μωυσή. Δεν ζήτησε από το Θεό να τους τιμωρήσει, ζητούσε απλώς να μην δεχθεί ο Θεός τη θυσία τους, γιατί αν το έκανε αυτό θα επιβεβαίωνε τις κατηγορίες τους εναντίον του. Και φυσικά ο Θεός δεν ήταν δυνατόν να το κάνει αυτό και έτσι να εκθέσει και να δικήσει το Μωυσή. Και όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά επεφύλαξε σκληρή και παραδειγματική τιμωρία σε όλους αυτούς. Για να δούμε τι έγινε λοιπόν. Την άλλη μέρα, ο Κορέ με τη συνοδεία του ήρθαν και στάθηκαν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Κρατούσαν όλοι θυμιατήρια έτοιμοι να προσφέρουν θυμία μας στο Θεό. Κοντά τους στάθηκαν με πολύ ταπείνωση ο Μωυσής και ο Ααρών. Γύρω τους μαζεύτηκε λαός πολλής, που όπως φαίνεται έδειχνε συμπάθεια προς τον Κορέ και τη συντροφιά του. Ο Θεός όμως δεν άργησε να κάνει την κρίση του. Πριν εκείνοι προλάβουν να προσφέρουν το θυμίαμα, φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου σε όλη τη συναγωγή, σε όλο το λαό. Είπε τότε ο Θεός στον Μωυσή και στον Ααρών: «Απομακρυνθείτε από τη συγκέντρωση αυτή, γιατί θα τους εξολοθρεύσω μια για πάντα». Στο άκουσμα της τρομερής αυτής απόφασης, ο Μωυσής και ο Ααρών έπεσαν στα γόνατα και προσευχήθηκαν για τη σωτηρία της συναγωγής με αυτά τα λόγια: «Ο Θεός, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ή άνθρωπος εις ήμαρτεν επί πάσαν συναγωγήν οργή Κυρίου. Θεέ μου, Θεέ μου που είσαι Κύριος όλων των υπάρξεων», είπαν, «όλων των αγγέλων που είναι πνεύματα ασώματα και όλων των ανθρώπων που έχουν σάρκα, αν αμάρτησε ένας άνθρωπος, είναι δίκαιο να ξεσπάσει η οργή σου σε όλο το λαό?» Σωστή και λογική ήταν η προσευχή τους, γεμάτη αγάπη. Γι' αυτό και ο Θεός, που δεν θέλει την καταστροφή του αμαρτωλού αλλά την επιστροφή και τη σωτηρία του, έδωσε μια τελευταία ευκαιρία σε όσους είχαν παρασυρθεί. Με εντολή του Μωυσή έδωσε εντολή σε όλο το λαό να απομακρυνθεί από τους αποστάτες, από τον Κορέ και την παρέα του, να μην τους αγγίζει κανένας, ούτε αυτούς, ούτε τις σκηνές τους, ούτε τα πράγματά τους, για να μην καταστραφεί μαζί τους. Και πράγματι,
ο λαός έντρομος απομακρύνθηκε από τον Κορέ και τη συνοδεία του. Εκείνοι όμως εξακολουθούσαν να μένουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Δαθάν και ο Αβυρών βγήκαν και στάθηκαν προκλητικά μπροστά στις σκηνές τους μαζί με τις οικογένειές τους. Έμειναν δηλαδή ασυγκίνητοι και αμετανόητοι, δείχνοντας έτσι ότι ήταν άξιοι της τιμωρίας που τους περίμενε. Ο Μωυσής τότε μίλησε στο λαό και είπε: «Τώρα θα δείτε και θα βεβαιωθείτε ότι ο Κύριος μου ανέθεσε να κάνω όλα αυτά τα έργα και δεν πήρα μόνος μου αυθαίρετα την εξουσία. Και θα το δείτε με τον εξής τρόπο. Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν με θάνατο φυσικό ή αν τους επισκεφθεί ο Κύριος και γλιτώσουν από κάθε κίνδυνο, αυτό θα σημαίνει ότι εμένα δεν με έστειλε ο Θεός και πήρα μόνος μου την εξουσία. Αν όμως ανοίξει η γη και τους καταπιεί μαζί με τις οικογένειες και τα υπάρχοντά τους, αυτό θα είναι απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτοί άδικα με κατηγορούν». Μόλις τέλειωσε τα λόγια του αυτά ο Μωυσής, έγινε κάτι το φοβερό και πρωτοφανές. Σκίστηκε η γη κάτω από τα πόδια του Δαθάν και του Αβυρών και στο χάσμα που ανοίχτηκε έπεσαν και χάθηκαν αυτοί και οι οικογένειές τους και οι σκηνές τους και όλα τα υπάρχοντά τους. Φώναζαν απελπισμένα αυτοί ζητώντας βοήθεια. Κανένας όμως δεν τόλμησε να πλησιάσει. Αλλά όλοι έσπευσαν να φύγουν μακριά για να μην τους καταπιεί και αυτούς η γη. Την ίδια στιγμή, φωτιά που έστειλε ο Θεός έκαψε τον Κορέ και τους 250 που είχαν πάει να προσφέρουν το θυμίαμα. Σκληρή η τιμωρία, όχι όμως άδικη. Είχαν όλοι, ως την τελευταία στιγμή, την ευκαιρία να μετανοήσουν και να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Προτίμησαν όμως να μείνουν αμετανόητοι και να γνωρίσουν την οργή του.

Μετά τη φοβερή και παραδειγματική τιμωρία των στασιαστών Κορέ, Δαθάν και Αβυρών, θα περίμενε κανείς να συνετιστούν οι Ισραηλίτες και να μην τολμήσουν πλέον να αντιταχθούν στο θέλημα του Θεού. Δυστυχώς όμως έγινε το αντίθετο. Εκείνη τη μέρα που ξέσπασε η οργή του Θεού δεν μίλησε κανείς. Την άλλη μέρα όμως άρχισαν αμέσως τα παράπονα κατά του Μωυσή και του Ααρών και τους λέγανε ότι γίνανε αυτή η αιτία να χαθούν τόσοι άνθρωποι. Και πάλι γκρίνιασαν και πάλι δεν κατάλαβαν ότι αυτοί που τιμωρήθηκαν έφταιγαν και τιμωρήθηκαν. Και μάλιστα οι Ισραηλίτες κυνήγησαν τον Μωυσή και τον Ααρών και ήθελαν να τους κάνουν κακό. Εκείνοι πήγαν και κρύφτηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Την ώρα εκείνη που ο Μωυσής και ο Ααρών μπήκαν στη σκηνή, η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή και φανερώθηκε και πάλι η δόξα του Κυρίου για να προστατεύσει τους δύο δούλους του και να τιμωρήσει τους επαναστάτες. Τρομερή ακούστηκε η φωνή του Θεού προς τον Μωυσή και τον Ααρών. «Απομακρυνθείτε εσείς οι δυο από τη συναγωγή αυτή, γιατί θα τους καταστρέψω μια για πάντα». Ο Μωυσής όμως και ο Ααρών για άλλη μια φορά πέφτουν στα γόνατα μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και με το πρόσωπο στη γη παρακαλούν το Θεό να δείξει και τώρα το έλεος του. Και ο Θεός, ακούγοντας την προσευχή τους, μετριάζει την οργή του. Δεν θα τους εξαφανίσει όλους. Δεν πρέπει όμως και να μείνουν ατιμόρυτοι, γιατί αποδείχθηκαν αμετανόητοι και αδιόρθωτοι. Τους χτυπά λοιπόν ο Θεός και οι Ισραηλίτες πέφτουν νεκροί σοριδών ο ένας μετά τον άλλον. Γεμάτος πόνο και θλίψη, ο Μωυσής απευθύνεται στον Ααρών και του λέει: «Πάρε γρήγορα το θυμιατήρι σου και σαν αρχιερέας που είσαι πρόσφερε θυσία, για να εξηλαιώσεις το Θεό για το λαό αυτόν και να σταματήσει το κακό που έχει αρχίσει». Και πράγματι ο Ααρών, ξεχνώντας την εχθρική στάση του λαού απέναντί του, προσφέρει θυσία υπέρ του λαού για να καταπραίνει την οργή του Θεού και να συμφιλειώσει πάλι το λαό με το Θεό. Στέκεται ανάμεσα στους νεκρούς που χτυπήθηκαν από τη δικαιοσύνη του Θεού και στους ζωντανούς σαν μεσίτης μεταξύ του λαού και του Θεού. Και η προσευχή του εισακούεται και σταματά το θανατικό. Εν τω μεταξύ όμως είχαν θανατωθεί 14.700 Ισραηλίτες. Ο Κορέ και οι οπαδοί του, όπως είδαμε, αμφισβητούσαν την αρχιεροσύνη του Ααρών και των γιών του. Ήθελαν να γίνουν αυτοί ιερείς και αρχιερείς. Ισχυρίζονταν ότι ο Ααρών είχε πάρει μόνος του την ιεροσύνη χωρίς να του τη δώσει ο Θεός. Και αυτοί μεν τιμωρήθηκαν, αλλά ο Θεός για να προλάβει τις σκέψεις αυτές τις ίδιες που μπορεί να τις έκαναν και άλλοι Ισραηλίτες, έδωσε την εντολή στο Μωυσή να ζητήσει ένα ραβδί από κάθε φυλή του Ισραήλ. 12 ήταν οι φυλές, 12 ραβδιά έπρεπε να συγκεντρωθούν. Στο κάθε ραβδί θα ήταν γραμμένο το όνομα του αρχηγού της φυλής που το είχε δώσει. Τα ραβδιά αυτά φαίνεται ότι ήταν εκείνα που κρατούσαν οι αρχηγοί των φυλών σαν σύμβολο της εξουσίας τους. Δεν ήταν λοιπόν χλωρές βέργες, αλλά ξερά, κατάξερα μπαστούνια που δεν είχαν ίχνος ζωής μέσα τους. Αν τα ραβδιά αυτά τα φύταγε κανείς στη γη, όσο και αν τα πότιζε και τα περιποιούνταν, ήταν αδύνατο να βλαστήσουν. Αυτά λοιπόν τα 12 ραβδιά έπρεπε ο Μωυσής να τα βάλει από βραδύς στη σκηνή του μαρτυρίου. Και όποια φυλή στο ραβδί θα βρισκόταν το πρωί φυτρωμένο και με φύλλα, αυτή τη φυλή προνόμιο θα ήταν η ιεροσύνη. Ένα τέτοιο θαύμα μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει και κανείς δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσει. Το μόνο που θα μπορούσαν ίσως να ισχυριστούν ήταν ότι ο Μωυσής άλλαξε το ξερό κλαδί με ένα χλωρό, αλλά γι' αυτό ακριβώς ο Θεός παρήγγειλε να σημαδέψει κάθε φυλή το ραβδί της, γράφοντας το όνομα του αρχηγού της. Στο ραβδί της φυλής του Λεβί γράφτηκε το όνομα του Ααρών, γιατί αυτός ήταν ο αρχηγός της. Σύμφωνα λοιπόν με την εντολή του Θεού, ο Μωυσής πήρε τα 12 ραβδιά και τα τοποθέτησε στη σκηνή του μαρτυρίου. Και την άλλη μέρα ο Μωυσής και ο Ααρών μπροστά σε όλη τη συναγωγή πήγαν στη σκηνή και διαπίστωσαν με έκπληξη ότι όλα τα ραβδιά είχαν μείνει ξερά όπως τα είχαν τοποθετήσει το προηγούμενο βράδυ και μόνο το ραβδί του Ααρών είχε πετάξει βλαστάρια από τα οποία είχαν βλαστήσει φύλλα, άνθη και καρπί, μας λέει
το κείμενο ότι ήταν αμύγδαλα. Το θαύμα ήταν ολοφάνερο και κανείς δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει. Η φυλή του Λεβί ήταν αυτή στην οποία είχε εμπιστευθεί ο Θεός τη διακονία του θυσιαστηρίου. Και αρχηγός της φυλής του Λεβί ήταν ο Ααρών. Να σας ξαναπώ, παιδιά, αυτό που σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου γρήγορα και βιαστικά σας ανέφερα αυτό το θαύμα, όπως και το επόμενο που θα σας πω για το νερό της αντιλογίας, ότι το ραβδί αυτό που βλάστησε φύλλα, άνθη και καρπούς συμβολίζει την Παναγία μας, τη Θεοτόκο, που βλάστησε το Χριστό μας. Το ραβδί του Ααρών που είχε βλαστήσει με εντολή του Θεού τοποθετήθηκε στην κυβωτό της Διαθήκης μαζί με τις πλάκες των εντολών και με τη χρυσή στάμνα που περιείχε το μάνα, γιατί όπως και εκείνες, έτσι και το ραβδί ήταν ένα σημάδι που έδειχνε την ιδιαίτερη φροντίδα που είχε ο Θεός για το λαό του, τον Ισραήλ.

40 χρόνια κράτησε η περιπλάνηση των Ισραηλιτών στην έρημο, που ήταν, όπως είδαμε, μια τιμωρία, παιδαγωγική τιμωρία, για την ολιγοπιστία που έδειξαν οι Ισραηλίτες όταν οι κατάσκοποι τους έφεραν ανησυχητικές πληροφορίες για τους κατοίκους της γης Χαναάν. Βρισκόμαστε πια στο τελευταίο έτος αυτής της περιπλάνησης. Κατά το έτος αυτό συμβαίνουν μερικά αξιοσημείωτα γεγονότα, τα οποία τα αναφέρει αναλυτικά η Αγία Γραφή, και το πρώτο από αυτά είναι ένας νέος γογγισμός, μια καινούρια γκρίνια που έγινε αιτία να αποκλειστούν από την είσοδο στη γη Χαναάν και ο Μωυσής και ο Ααρών. Απίστευτο μας φαίνεται, ο Μωυσής και ο Ααρών, οι αρχηγοί των Ισραηλιτών, αυτοί που τους έβγαλαν από την Αίγυπτο, που 40 χρόνια στην έρημο περπατούσαν μαζί τους, που ο Θεός μιλούσε μαζί τους και τους έδινε εντολές, που τους προστάτευε, που τους σκέπαζε, που τους τιμούσε, αυτός ο Θεός τώρα τιμωρεί τον Μωυσή και τον Ααρών και δεν θα τους αφήσει να μπουν στη γη της επαγγελίας. Και μόνο που το σκέφτομαι, τα χάνω. Μα τι συνέβη, για ποιο λόγο έγινε αυτό, θα το δούμε αμέσως τώρα. Βρίσκονταν στην έρημο οι Ισραηλίτες και δεν υπήρχε νερό στον τόπο που είχαν στρατοπεδεύσει. Αυτό το γεγονός το έχουμε ξαναδεί και κάποια άλλη στιγμή, πριν 40 χρόνια περίπου, στην αρχή της πορείας των Ισραηλιτών, δεν υπήρχε νερό και ο Θεός με θαυμαστό τρόπο τους έδωσε νερό από τον ξερό βράχο, τον οποίο τον χτύπησε με το ραβδί του ο Μωυσής. Το θαύμα αυτό ασφαλώς θα το θυμούνταν οι μεγαλύτεροι που το είχαν δει με τα μάτια τους, αλλά και οι νεότεροι θα το είχαν ακούσει από τους μεγαλύτερους. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, τώρα που βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση, που διψούσαν, που δεν είχαν νερό εκεί που στρατοπέδευσαν, να το θυμηθούν και να δώσουν θάρρος ο ένας τον άλλον και να πούν «Ο Θεός θα μας φροντίσει, όπως μας φρόντισε και τότε, θα μας φροντίσει και τώρα και θα μας δώσει νερό». Παρόλα αυτά, οι Ισραηλίτες ξεσηκώθηκαν και πάλι εναντίον του Μωυσή και του Ααρών και ξεστόμησαν πολύ πικρά λόγια, όχι μόνο εναντίον εκείνων, αλλά και εναντίον του Θεού. Έλεγαν «Καλύτερα να πεθαίναμε μαζί με τα αδέρφια μας που χάθηκαν όταν τους χτύπησε ο Θεός με θανατικό. Γιατί φέρατε το λαό του Κυρίου εδώ στην έρημο, για να μας θανατώσετε και μας και τα ζώα μας? Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο και μας οδηγήσατε στον κακό αυτό τόπο, όπου δεν γίνεται σπορά και δεν υπάρχουν σικές, δεν υπάρχουν αμπέλια, δεν υπάρχουν ροδιές, δεν υπάρχει νερό να πιούμε?» Τι να έκαναν ο Μωυσής και ο Ααρών μπροστά σε αυτή τη νέα εξέγερση? Τι άλλο παρά να καταφύγουν στο Θεό. Απομακρύνθηκαν λοιπόν από τον οργισμένο λαό, έτρεξαν και πάλι εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και ζήτησαν βοήθεια από το Θεό. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και απάντησε αμέσως. Φανερώθηκε η λάμψη του Θεού και άκουσαν τη φωνή του που έλεγε «Μωυσή, πάρε το ραβδί σου και συγκέντρωσε το λαό, εσύ και ο αδερφός σου ο Ααρών, και μιλήστε στον ξερό και άψυχο βράχο και εκείνος θα δώσει το νερό που βρίσκεται μέσα του. Και έτσι θα βγάλετε για το λαό νερό από το βράχο και θα φροντίσετε να πιει όλος ο λαός και τα ζώα του». Με τα λόγια αυτά ο Θεός έδειχνε για άλλη μια φορά την αγάπη του για τους Ισραηλίτες, για το λαό αυτό που ήταν απειθής και σκληροτράχυλος. Από αυτή την αγάπη του Θεού έπρεπε να διδαχθούν και οι αρχηγοί του λαού, ο Μωυσής και ο Ααρών, και να ενεργήσουν και αυτοί με συμπάθεια προς το λαό. Δεν το έκαναν όμως. Θύμωσαν και αγανάκτησαν τα δύο αδέρφια. Αυτή τη φορά θύμωσαν. Είχαν υποφέρει βέβαια πολλά από τους Ισραηλίτες. Έπρεπε όμως να είχαν συγκρατηθεί και σε αυτή τη νέα δοκιμασία και να μην αφήσουν να ξεχυλήσει το ποτήρι της πίκρας και της αγανάκτησής τους. Θύμωσαν. Και ο Μωυσής πήρε το ραβδί του, όπως του είχε πει ο Θεός, και μαζί με τον Ααρών συγκέντρωσαν το λαό μπροστά στο βράχο. Αντί όμως ο Μωυσής να μιλήσει στο βράχο, όπως του είχε δώσει εντολή ο Θεός, μίλησε στο λαό
και τους είπε: «Ακούστε εσείς οι απίθαρχοι και ανυπότακτοι, μήπως θέλετε από την πέτρα αυτή να σας βγάλω νερό?» Και αμέσως στράφηκε προς την πέτρα και με ορμή που φανέρωνε την αγανάκτησή του, χτύπησε 2 φορές το βράχο με το ραβδί του. Το θαύμα έγινε. Αναπήδησε νερό, πολύ νερό, ποτάμι ολόκληρο, από το οποίο ήπιαν όλοι οι Ισραηλίτες και τα ζώα τους. Εν τούτης όμως, ο Θεός είπε στο Μωυσή και στον Ααρών: «Επειδή δεν πιστέψατε και δεν προσέξατε σε όσα σας είπα, ώστε να με δοξάσετε μπροστά στον Ισραηλιτικό λαό, δεν θα οδηγήσετε εσείς το λαό αυτό στη γη Χαναάν που έχω υποσχεθεί να τους δώσω». Τρομερό! Θύμωσαν και δεν έκαναν ακριβώς αυτό που τους είπε ο Θεός, να μιλήσουν στο βράχο. Χτύπησαν το βράχο. Το νερό βγήκε, το θαύμα έγινε. Εκείνοι όμως ήταν ανυπάκουοι στο Θεό και θα τιμωρηθούν. Το νερό που ξεπήδησε από το βράχο εκείνο ονομάστηκε νερό της αντιλογίας, επειδή οι Ισραηλίτες έφεραν αντιρρήσεις και μίλησαν με τρόπο που έδειχνε ανευλάβεια στο Θεό. Νερό της αντιλογίας. Εμείς δεν λέμε τώρα πια νερό της αντιλογίας, όμως χρησιμοποιούμε μια φράση και λέμε: «Αυτός είναι πνεύμα αντιλογίας». Δηλαδή, ό,τι και να του πεις, κάτι έχει να σου απαντήσει. Έχει έναν αντίλογο, έχει να σου φέρει μια αντίρρηση. Πνεύμα αντιλογίας. Παιδάκια, ήμουνα κι εγώ πνεύμα αντιλογίας και είμαι ακόμη, αλλά προσπαθώ να το διορθώσω. Ελπίζω, αν κάποιος από εσάς είναι πνεύμα αντιλογίας, να το διορθώσει πριν μεγαλώσει τόσο πολύ όσο εγώ. Να είμαστε παιδιά της υπακοής. Σε αυτό που μας λέει ο Θεός, που μας λένε οι ιερείς μας, να υπακούμε, όχι να φέρνουμε αντιλογίες. Αυτό λοιπόν ήταν το παράπτωμα του Μωυσή και του Ααρών που τους στέρισε την είσοδο στη γη της επαγγελίας. Λυπήθηκαν, στεναχωρέθηκαν, αλλά δεν αντέδρασαν τώρα. Ήξεραν ότι ο Θεός γνωρίζει, τιμωρεί όταν πρέπει, το δέχτηκαν με ταπείνωση και είπαν: «Ας γίνει το θέλημα του Θεού». Οι Ισραηλίτες βρίσκονται τώρα πολύ κοντά στη γη Χαναάν. Ο συντομότερος δρόμος ήταν να μπουν από τη χώρα των Ιδουμαίων. Οι Ιδουμαίοι ή Εδωμίτες ήταν απόγονοι του Ισάφ, που ήταν αδερφός του Ιακώβ, που λεγόταν και Εδώμ. Ήταν λοιπόν ένας λαός συγγενικός με τους Ισραηλίτες και σκέφτηκε ο Μωυσής να ζητήσει την άδειά τους να περάσουν μέσα από τη χώρα τους για να φτάσουν στη γη Χαναάν. Ο βασιλιάς της Εδώμ όμως, παρά τις παρακλήσεις και τις υποσχέσεις του Μωυσή ότι δεν θα πειράξουν τα χωράφια τους, δεν θα πειράξουν τα μπέλια τους, δεν θα πιούν νερό από τα πηγάδια τους και ότι θα ακολουθήσουν μόνο το δημόσιο δρόμο χωρίς να στρίψουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αρνήθηκε. Δεν τους άφησε να περάσουν τη χώρα του. Και μάλιστα τους είπε: «Αν τολμήσετε, θα σας πολεμήσω, θα σας επιτεθώ». Μετά από αυτή την απάντηση, ο Μωυσής δεν επέμεινε, έδειξε σεβασμό στο δικαίωμα που είχαν οι Εδωμίτες να εξουσιάζουν τη χώρα τους και αποφάσισε να πάει στη γη Χαναάν από μια άλλη διαδρομή που ήταν σίγουρα πολύ πιο μακρινή. Οι Ισραηλίτες λοιπόν συνεχίζουν το δρόμο τους για τη γη της επαγγελίας και εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι.

0: Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.
1: Κεράκι στην εικόνα, κεράκι στην εικόνα.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια ή ξένα χόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Εάν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199. Και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Μόι Νταλάν, ξέντζι. Τι Μόι Νταλάν, Μόι Νταλάν, Μος Δόλας, Χαχ, Ιωγιά. Ας Τουλιάς, Πλαχωτή.

0: Zajur.
1: Τα σπελιάνια τα
0: μπρεκούρ, μπορά τους κάτω γαϊδούρ. Τι μόγια, χαϊδε βρε, τι μόγια, να μόι δαλάν. Τι μόγια, να μόι δαλάν, μορδόλα, σκακριόγια. Αστελιά, χαϊδε βρε, αστελά, η χαϊδέν.
2: Ακούσαμε το αρβανίτικο τραγούδι «Τη Μόη Γιάννε» και η μετάφρασή του είναι «Αχ εσύ Γιάννα». Γιάννα μου, Νταρντάνα μου, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα? Είπα να πλύνω, αχ γέρο μου, είπα να πλύνω τη Δευτέρα, αλλά στραμπούληξα το πόδι. Γιάννα μου όμορφη, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα? Είπα να πλύνω την Τρίτη, αλλά ποιος θα μου κρατήσει το παιδί? Γιάννα μου, Νταρντάνα μου, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα? Είπα να πλύνω την Τετάρτη, έχασα όμως το γαϊδούρι μου. Γιάννα μου, Νταρντάνα μου, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα? Είπα να πλύνω την Πέμπτη, έχασα του γαϊδωριού τα πισωπόδερα. Αυτή είναι η μετάφραση.
3: Τελικά πότε θα πλύνει η Γιάννα, κυρία Ράπογλου?
2: Δεν ξέρω.
3: να το λύσουμε και αυτό. Λοιπόν, να καλωσορίσω τους ακροατές. Όπως αντιλαμβάνεστε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Αρβανίτες, στην Αρβανιτιά, ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείος Ποράδουλα, γραφικές αναφορές, Γιώργος Αγγέλου στο μικρόφωνο, η Ελευθερία Ράπογλου, έφορος του Τμήματος Λαογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδος εξ αριστερών, ο Βαγγέλης Κρητικός στην επεξεργασία του ήχου, και όπως είπαμε η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη, κυρία Ράπογλου, στους Αρβανίτες. Σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα Ελλήνων, τα μέλη της οποίας βέβαια μιλούν την αρβανίτικη διάλεκτο, πρόκειται για ένα συνοθήλευμα, ένα κλάδο, αν θέλετε, της τοσκικής διαλέκτου, με αλβανικά στοιχεία, με ελληνικά στοιχεία, με λατινικά στοιχεία και με σλαβικά στοιχεία.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι όλη η γλώσσα, αν θέλετε, των Αρβανιτών. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τις φάρες, θα μιλήσουμε και για τα έθιμά τους, τους επιφανείς Αρβανίτες, έτσι. Και θέλω να σας πω πριν ξεκινήσετε ότι και οι Αρβανίτες έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1921.
2: Βέβαια, πάρα πολύ.
3: Κορυφαίοι οπλαρχηγοί, μεγάλο ονόματα, όπως η Λασκαρίνα, η Μπουμπουλίνα και βέβαια.
2: Ο Μάρκος Λότσαρης,
3: ο Κριζώτης, εδώ ο δικό οπλαρχηγός, ο ημέτερος, έτσι.
2: Έπαιξαν πολύ. Το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, που διαβάσαμε και τη μετάφρασή του, είναι από την περιοχή της Καριστίας, από το Κάβο Ντόρο, όπου εκεί μετήκησαν πάρα πολλοί
3: Αρβανίτες. Υπάρχουν πολλά χωριά
2: Αρβανίτικα, γι' αυτό επιλέξαμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι στην εισαγωγή της.
3: Και βεβαίως κοιτίδα των ανθρώπων αυτών είναι τα χωριά της Βιωτίας. Τα περισσότερα χωριά της Βιωτίας,
2: της Πελοποννήσου,
3: Αττικής, στα βόρεια. Και στην Άνδρο έχει Αρβανίτες, να μην το ξεχάσουμε,
2: ναι, βέβαια,
3: και στην Αργολίδα. Πάμε.
2: Σήμερα η ελληνική κοινωνία, ύστερα από 190 χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου, έχει την οριμότητα και την αυτοπεποίθηση να σκύψει στοχαστικά πάνω στη μεσαιωνική ιστορία της και να γνωρίσει τις συνθήκες εκείνες που, σύμφωνα με πολλούς έγκριτους νεοέλληνες ιστορικούς, αποτέλεσαν την απαρχή της διαμόρφωσης του νέου ελληνισμού. Στα χρόνια που επεκολούθησαν την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204, τα ελληνικά εδάφη και ιδιαίτερα ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος του Δεσποτάτου της Ηπείρου έγινε πεδίο σκληρής σύγκρουσης διαφόρων δυνάμεων που διεκδικούσαν μερίδιο δύναμης και κυριαρχίες από την παραπέουσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τότε έκαναν τη δυναμική εμφάνισή τους οι Αρβανίτες, που εξαπλώθηκαν στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Μαζί τους έφεραν και τα αρβανίτικα, ένα γλωσσικό ιδίωμα συγγενικό των αλβανικών, που όπως υποστηρίζουν πολλοί μελετητές, έχει βαθιές καταβολές που χάνονται στα βάθη της προϊστορίας. Η εγκατάστασή τους έγινε σταδιακά, είτε ύστερα από επίσημη πρόσκληση των Βυζαντινών που ήθελαν να δυναμώσουν πληθυσμιακά τα αεροκατοικημένα ελληνικά εδάφη, είτε με το «Asten Dua», το «Έτσι θέλω», που
3: με
2: είναι
3: το έτσι
2: στα αρβανίτικα.
3: Ναι,
2: αν τα τοπονύμια όμως πιστεύουν πολλοί είναι τα ζωντανά μνημεία της γλώσσας και της ιστορίας μέσα στο χώρο, τότε το Λιώπεση, το Μάζι, το Πικέρμι, η Μαλακάσα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, μαρτυρούν την περιπέτεια της εγκατάστασης των Αρμεμπόρ, δηλαδή των Αρβανιτών, στον ελληνικό χώρο. παρόλο που δεν απόκτησαν ποτέ επίσημη ιστορία και η γλώσσα τους επιβίωσε για αιώνες, μεταδιδόμενη προφορικά από γενιά σε γενιά, η περίφημη σκληρή αυτή κοινότητα ανέδειξε ηρωικές μορφές που έδωσαν αγώνα για να ριζώσουν τις πολυμελείς οικογένειές τους σε αυτόν τον τόπο. Ο Θόπιας, ο Μπάλσας, ο Δουγκαγκίνης, αλλά και οι μυθικοί τοπάρχες της Ακαρνανίας, ο Γκίνης, ο Μπούας, ο Πέτρος Λιώσας, υπήρξαν οι γενναίοι αρχηγοί στις αρβανίτικες πατριές, στις Φάρες, που έδωσαν σκληρούς αγώνες για να εξασφαλίσουν την εγκατάστασή τους. Τα πρόσωπα αυτά, περιβεβλημένα με την αχλή του μεσαιωνικού θρύλου, αναγνωρίζονται σαν γενάρχες των Αρβανιτών και η ιστορία τους είναι κομμάτι της εθνοπολιτιστικής τους ταυτότητας. Οι Αρβανίτες για περίπου 2 αιώνες μετακινούνταν σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ως μισθοφόροι, με ατάλλαγμα την παραχώρηση γης για αυτούς και τα κοπάδια τους. Η φυσική συμβίωση με το ελληνικό στοιχείο οδήγησε στην ενσωμάτωσή τους και πάντα μέσα στην ιστορία τους συντάφτησαν την τύχη τους με εκείνη του τόπου που κατοίκησαν. Πολέμησαν με απαράμελη στρατιωτική δυνότητα στο πλάι των Ελλήνων και των Βενετών εναντίον των Οθωμανών εισβολέων και όταν αυτοί κατέκτησαν την Πελοπόννησο, πολλές οικογένειες Αρβανιτών πήραν το δρόμο της Μετικεσίας για την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Μέσα στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν για το γένος των Ρωμιών στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, συντελέστηκε τήξη ανάμεσα στους Αρβανίτες και στους ντόπιους, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά από έναν ερευνητή, το γεγονός της κοινωνικής και πολιτιστικής τους συνοδοιπορίας μέσα στις περιπέτειες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες Αρβανίτες, έχοντας συνείδηση της ελληνικής καταγωγής τους, ταυτίστηκαν με το εθνικό όραμα της Ελεύθερης Ελλάδας και συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821. Μεγάλες ηρωικές μορφές όπως ο Μάρκος Μπότσαρης, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Γιώργος Κουντουριώτης, ο Αντώνης Κριεζής και πολλοί άλλοι συγκαταλέγονται στα μητρώα της εθνικής μνήμης και προσφοράς. Για τους Αρβανίτες η γλώσσα δεν αποτέλεσε ποτέ το αποκλειστικό κριτήριο για την ελληνικότητά τους. Πάντα μέσα στην ιστορική πορεία των απλών αυτών ανθρώπων του λαού μας κυριάρχησαν τα γνωρίσματα της ορθόδοξης πίστης τους, το αίσθημα της εντοπιότητος και οι ισχυροί δεσμοί τους με τη γη, τα ζώα τους, αλλά και με την ευρύτερη οικογενειακή και συγγενειακή ομάδα, την κοινότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λειτουργήσαν ως συνεκτική δύναμη την περίοδο της Τουρκοκρατίας τους παρήχαν τη συνείδηση της εθνικής ενότητας, αναγνωρίζοντας πάντα τους εαυτούς τους σαν Έλληνες.
3: Λοιπόν, στα ονόματα που είπατε πριν, να συμπληρώσουμε αυτό του Ανδρέα Μιαουλή.
2: Ναι.
3: Της οικογένειας Κουντουριώτη, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, ναι, όπως είπαμε και πριν, του
2: στην
3: Νίκο
2: Ήδρα,
3: του Κριζώτη,
2: ναι,
3: εδώ στην Εύβοια, ναι, του Πέτρου Βούλγαρη, του Θεόδωρου Πάγκαλου, του παππού και του εγγονού, ναι, σήμερα, της Μελίνας Μερκούρη και βεβαίως πολλών εκκλησιαστικών ταγών και ιεραρχών. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε εδώ στην Εύβοια, όπως είπαμε, τα χωριά του Καβοντόρο, Κουρί και βεβαίως πολλών εκκλησιαστικών ταγών και ιεραρχών. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε εδώ στην Εύβοια, όπως είπαμε, τα χωριά του Καβοντόρο, πάρα πολλά χωριά στην γειτονική

0: που ονομάζονται σήμερα Αρβανίτες, οι οποίοι και είναι δίγλωση και βεβαίως κατά πλειοψηφία χριστιανοί ορθόδοξοι.
1: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε λίγο για το Άρβανο της Βυζαντινής εποχής. Μέσα από τα έργα των Βυζαντινών ιστοριογράφων, για πρώτη φορά το 12ο αιώνα, κάνει την εμφάνισή της στο προσκήνιο της ιστορίας η περιοχή του Άρβανου ή Άλβανου και των κατοίκων της. Αν και τα γεωγραφικά της όρια δεν έχουν καθοριστεί με ακρίβεια, πρόκειται για μια περιοχή της σημερινής Αλβανίας που εκτινόταν γύρω από το Κρούγια και το Ελμπασάν μέχρι και τα περίχωρα της λίμνης Αχρίδας. Η χρήση του ονόματος.
0: Η Αχρίδα είναι στα σημερινά Σκόπια, έτσι, ναι, μεταξύ Σκοπίων και Αλβανίας. Ένας πολύ γνωστός τόπος, η λίμνη Αχρίδα.
1: Η χρήση του ονόματος από τους Βυζαντινούς δεν έχει εθνικές αναφορές, απλά προσδιορίζει τη γεωγραφική προέλευση των Αλβανιτών. Είναι ανάγκη όμως να επισημανθεί ότι η ιστορική μελέτη των όρων Αλβανοί και Αρβανίτες που έγινε από την καθηγήτρια Έρα Βρανούση δείχνει ότι κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα οι άνθρωποι που προέρχονταν από το Άρβανο αρχικά ονομάζονταν Αρβανίτες, ενώ το όνομα Αλβανοί χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τους ξένους για τους Βυζαντινούς. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι από το 14ο αιώνα οι όροι Αλβανοί και Αρβανίτες εναλλάσσονταν στη χρήση τους μέσα στα κείμενα ως ισοδύναμοι. Mm-hmm. Δηλαδή άλλοτε τους λέγανε Αρβανίτες και άλλοτε τους λέγανε Αλβανούς. Όμως στην ουσία δεν είναι Αλβανοί.
0: Ναι, νομίζω το εξηγήσαμε αυτό έτσι, ναι, στο, ναι, πριν από λίγα λεπτά το θέμα. Ναι. Απλά πρωτοξεκίνησε η κάθοδος των φύλων, των αρβανίτικων φύλων από την Αλβανία και σας είπα ότι η γλώσσα τους αποτελεί και ένα συνοθήλευμα διαφόρων γλωσσών, με ελληνικά στοιχεία, με αλβανικά στοιχεία, με λατινικά και με σλαβικά. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας θυμίσω, μάλλον να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές, ότι υπάρχει μια εκκλησία στοιχείο, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Αρβανίτισσα. Επειδή λοιπόν μιλάμε για τους Αρβανίτες και την Αρβανιτιά, θεωρούσα σκόπιμο να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτήν την όμορφη εκκλησιά, η οποία βρίσκεται στη στοιχείο και στη Μυροβόλοχείο και είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Αρβανίτισσα. Mm-hmm. Είδατε πόσο έχει ταυτιστεί ο λαός μας, ειδικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και πόσο λοιπόν αρέσκεται αυτός ο λαός να δίνει τέτοια προσωνύμια στη μητέρα όλων των ανθρώπων και οι Αρβανίτες να αποκαλούν την δικιά τους Παναγιά ως Παναγιά Αρβανίτισσα.
1: Μέσα από τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων διαπιστώνουμε ότι για την Ιλυρία, τη δυτική πλευρά των Βαλκανίων, η μεσαιωνική χρόνη ήταν μια εποχή γόνιμη σε μεταβολές, πλούσια σε μετακινήσεις και πολύ ενδιαφέρουσα για το συνεχές της γίγνεσθε. Σε αυτή λοιπόν την ηρωική και σκοτεινή εποχή της αλβανικής ιστορίας, έγραφε ο Ζακυνθινός, το κίνημα της εξάπλωσης των Αρβανιτών σηματοδοτεί ένα γεγονός πολύ σημαντικό. Στα τέλη του 13ου αιώνα εγκαταστάθηκαν Αρβανίτες στο Βυζαντινό κάστρο του Φαναρίου νότια των Τρικάλων. Στο κτήμα Μπενάκη στο κάτω Σούλη του Μαραθώνα διασώζεται το όνομα κάποιου απόγονου της Μεγάλης Φάρας του θρηλυκού στρατιώτη Μερκούριου Μπούα που εγκαταστάθηκε στην Αττική. Είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως.
0: Με την κάθοδο έτσι και πώς μετήκησαν σε διάφορες περιοχές οι Αρβανίδες και πώς ταυτίστηκαν και με το τοπικό στοιχείο. Κύριε Ράπουλ, είπαμε και ότι στην Εύβοια έχουμε παραδοσιακά περιοχές, στην Νότια Εύβοια που εμφανίζουν έντονο αρβανίτικο στοιχείο.
1: Ο κάμπος της Θήβας επίσης, μετά από τη μάχη του Ορχομενού το 1311, πέρασε από τους Φράγκους την εξουσία των Καταλανών, οι οποίοι επέτρεψαν στους Αρβανίτες να εγκατασταθούν στις ορεινές βόρειες και δυτικές παρυφές της Βιωτίας. Οι Καταλανοί παραχώρησαν στους Αρβανίτες της Βιωτίας γεωργικό και κτηνοτροφικό κλήρο, καθώς και φορολογική απαλλαγή, εξασφάλισαν έτσι αξιόμαχους πολεμιστές και καλλιεργητές της γης. Δηλαδή τους έδωσαν γη και πήραν όμως, πολέμησαν μαζί τους, έγιναν καλύτεροι και από... Αυτοί θεωρούν το Έλληνες, δεν θεωρούν το Αρβανίτες.
0: Υπάρχουν και πολλές παροιμίες οι οποίες έχουν να κάνουν έτσι με τους Αρβανίτες και κάποια στιγμή βέβαια ίσως τις αναφέρουμε, ενδεχομένως να πούμε μία τώρα. Ναι. Αρβανίτης πλένεται και η ποδιά του χαίρεται, αυτό το λένε στην Κάριστο. Ναι. Υπάρχει βέβαια και μια παραφιλολογία, εν πάση περιπτώσει, γύρω από το όνομα των Αρβανιτών. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε αυτό το κομμάτι λαογραφικά. Θα πούμε βέβαια και για συνταγές στο τέλος, κύριε Ραπούλου, έτσι δεν νομίζω να μας αφήσετε παραπονεμένους.
1: Όχι, όχι. Ωραία. Θα μιλήσουμε λίγο για την ιστορία πρώτα και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στις κλεισούρες, στα στρατηγικά σημεία της Αττικής, όπως στην είσοδο του δρόμου της Χαλκίδας και του Οροπού, όπου έχουμε

0: Τα αρβανίτικα χωριά Κακοσάλεση, δηλαδή ο Αυλώνας, η Μαλακάσα, η Μπούγα, το Ασπροχώρι, το Σικάμινο, το Μαρκόπουλο, το Μάζι, το Καπανδρίτη. Επίσης ελέγχθηκε το πέρασμα στον Αφιένα της Πεντέλης και του Ημιτού με τα χωριά Σπάτα, Λιώπηση και Παιανία.
1: Έχω σημειώσει τα Βίλια, η Μάνδρο, ο Ασπρόπυργος στην Ελευσίνα, το Κρυακούκι, η Ψάθα,
0: όλα αυτά, όλα αυτά.
1: Η Μαγούλα, τα Μεσόγεια, τα Λιώσια, το Καπανδρίτη, ο Αυλώνας, όπως είπατε, το Κοροπή, οι Αχαρνές, νυν Μενίδη και άπειρα χωριά στη Βιωτία, Σχηματάρι, Νόη, Δήλεση, Ασοπία, Τανάγρα, Ακρέφνιο, Σκούρτα, Θεσπιές, Ελαιώνας, Μουρίκη, Στήρη, Κυριάκη, είναι περιοχές με έντονο το στοιχείο το αρβανίτικο.
0: Η περάσπιση της Αθήνας από την ανατολική πλευρά επιτεύχθηκε με την εγκατάστασή του στο πέρασμα της Βάρης, στο Κοροπή, στο Μαρκόπουλο, στα Καλύβια και στην Κερατέα. Η περάσπιση του δρόμου της Χασιάς, της Φυλής δηλαδή, που συνέδεε το Λεκανοπέδιο με τη Θήβα και ο δρόμος του Μοριά ανατέθηκε στους Λιώσιδες. Μέλη από την ίδια φάρα κατοίκησαν στα στρατηγική σημασία δερβενοχώρια του οροπεδίου των Σκούρτων, στο Δερβαίνο Σάλεση, στο Κοκκινοχώρι, στα Καβάσιλα και όλα αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Η οικογένεια του θρηλυκού ναύαρχου Λάζαρου Κουντουριώτη φαίνεται πως μετήκησε από εδώ αργότερα στην Ίδρα. Πολλά χωριά με αρβανίτικα ονόματα μετά την Επανάσταση και κυρίως τις αρχές του 20ου αιώνα μετονομάστηκαν παίρνοντας αρχαία ή εξελληνισμένα ονόματα. Σήμερα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τα παλιά τοπονύμια των οικισμών, διασώζοντας έτσι ένα πολύτιμο κεφάλαιο της γεωγραφικής ιστορίας της Ελλάδας. Το αρχαίο κάστρο της Φυλής του 4ου αιώνα στη Δυτική Πάρνηθα έλεγχε το δρόμο που ένωνε την Αθήνα με τη Θήβα. Στην ίδια περιοχή της Χασιάς της Φυλής, οι Φλωρεντίνοι Δούκες των Αθηνών, ο Ατζαγιόλη, εγκατέστησαν τους αρβανίτες Λιώσιδες για την υπεράσπιση της κλεισούρας που οδηγούσε στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα θα πάμε στα αρβανιτοχώρια της Εύβοιας.
1: Πριν πάμε λοιπόν εδώ στα καθημάς, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μουσικές από την Νότια Εύβοια, εκεί με καβουντουρίτικους ρυθμούς για ευνόητους λόγους. Κυρία Ανάπολου, συνεχίζουμε το κομμάτι αυτό που σχετίζεται με την Αρβανιτιά.
1: Ναι,
0: και επόμενος προορισμός αυτού του ραδιοφωνικού ταξιδιού μας είναι τα Αρβανιτοχώρια της Εύβοιας. Και τώρα είμαστε εκεί στα πανέμορφα χωριά της Νοτιού Εύβοιας, που θυμίζουν και έντονα Κυκλάδες, και ειδικά στην περιοχή του Κάβου Ντόρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στις 20 του Απρίλη του 1402, η Γερουσία της Βενετίας ψήφισε μια διαταγή προς τις Βενετσιάνικες Αρχές του Νεκρεπόντε, που έλεγε ότι έπρεπε να γίνει προκήρυξη όσους Αρβανίτες ήθελαν να έρθουν να εγκατασταθούν στην Εύβοια. Στους Αρβανίτες που θα δεχόντουσαν να έρθουν να υπηρετήσουν τα στρατιωτικά συμφέροντα των Βενετσιάνων πάνω στο νησί του Νεκρεπόντε, θα παρέχονταν γεωργικός κλήρος και απαλλαγή από φόρους και υποχρεωτικές αγκαρίες. Ένα δεύτερο πρόνοιασμα Αρβανιτών στην Εύβοια έγινε από τους Βενετσιάνους το 1425. Στη Βόρεια και στη Μέση Ελλάδα η κάθοδος των Αρβανιτών από την Αλβανία με ειδικές βασιλικές γραφές και βυζαντινά χρυσόβουλα ή με βενετσιάνικες προκηρύξεις άρχισε 3 αιώνες περίπου πιο μπροστά. Οι Αρβανίτες ήταν φημισμένοι καβαλαραίοι πολεμιστές, συνεπώς πολύτιμοι σύμμαχοι του κάθε κρατούντα ή επιδρομέα. Γι' αυτό και σε όλη τη διάρκεια των ταραγμένων μεσαιωνικών χρόνων, Βυζαντινοί, Δυτικοί και Τούρκοι προσπαθούσαν με δελεαστικές προτάσεις να πάρουν με τον μέρος τους όσο περισσότερους Αρβανίτες μπορούσαν. Πόσοι Αρβανίτες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο 1402 και 1425 στην Εύβοια είναι άγνωστο. Γνωστό είναι ότι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που πιάνει από τη βορεινή μεριά της Όχης ως το Αλιβέρι και τα Βλονάρι. Κάτι τέτοιο ήταν φυσικό γιατί οι Βενετσιάνοι δεν θα το ήθελαν να τους δώσουν έφορες εκτάσεις. Προτίμησαν να τους δώσουν χτήματα στις άγονες και στις διπρόσιτες περιοχές, ιδίως της Καριστίας και του Κάβο Ντόρο. Όντας όμως αχτήμονες οι οικογενειάρχες Αρβανίτες δέχτηκαν το πρόνοιασμα. Την εποχή που οι Βενετσιάνοι καλέσαν τους Αρβανίτες στην Εύβοια, είχαν προστριβές με τους Καταλάνους της Αττικής, που και αυτοί είχαν με το μέρος τους άλλους Αρβανίτες που τους είχαν εγκαταστήσει στην Αττική. Δηλαδή οι Αρβανίτες θέλοντας και μη, μια και τους δίνανε χωράφια και τους χαρίζανε τους φόρους, δεχόντουσαν να γίνονται έμπιστοι στρατιώτες πότε του ενός και πότε του άλλου φράγκου δυνάστη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να έχει όμως το πράγμα, οι Αρβανίτες που στέριωσαν στην περιοχή του Καβοντόρο, με το πέρασμα των χρόνων συγχωνευτήκανε με τον ντόπιο ελληνικό στοιχείο και επιδοθήκαν αποκλειστικά στην καλλιέργεια των χτημάτων τους και στην κτηνοτροφία, ξεχνώντας την πολεμική τους τέχνη. Σε αυτό βοήθησαν και τα αλληλοφαγώματα των Δυτικών πάνω στην Εύβοια και μετά από λίγο και το κούρσεμα του νησιού από τους Τούρκους. Γενικότερα όμως οι Αρβανίτες υποφέρανε και αυτοί πολύ από τους Τούρκους, ενώ εξάλλου αναδείξανε και σπουδαίους αρχηγούς που σκληρά μαζί με τους Έλληνες πολεμήσαν τους Τούρκους ως την Επανάσταση του 1821. Στην περιοχή της Καριστίας και του Κάβο Ντόρο που εγκαταστάθηκαν οι Αρβανίτες είναι γεγονός ότι προϋπήρχαν Έλληνες κάτοικοι. Αυτό μαρτυριέται από τα τοπονύμια που σώζονται, παραδείγματος χάρη Αμυγδαλιά, Γιαννίτσι, Πλαγιά, Αλέξη, Δίστος, Στούρα, Καψούρη. Πολλά χωριά πάλι πήραν τα ονόματα των αρβανιτικών οικογενειών ή των αρχηγών τους που εγκαταστάθηκαν εκεί. Οι Γιάλπηδες, οι Μίζηδες, οι Καδαγκαίοι κλπ. Επίσης, η επιβίωση πολλών αρβανίτικων ονομάτων και επωνύμων είναι αξιοσημείωτη σε αριθμό στην περιοχή των χωριών του Καβοντόρου. Σε μελέτη για τους Αρβανίτες, ο Γερμανός φιλόλογος Τζόχαν φον Χαμ αναφέρει ότι στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν στην Νότιο Εύβοια, εκτός της Καρίστου, 25.000 Αρβανίτες. Ο αριθμός αυτός κρίθηκε όχι ακριβής από τον μελετητή Κάπα Ιταμπίρη, που με βάση ειδικό πόρισμα διορθώνει ότι ο αριθμός αυτός των κατοίκων όπου επικρατούσε η αρβανίτικη γλώσσα στην Οθωμανική περίοδο δεν πρέπει να ήταν λιγότερος από 10.000. Υπάρχει μια διαφορά εκεί, μια διχογνωμία.
0: Mm-hmm. Μια απόκληση.
1: Οι Αρβανίτες που με το πέρασμα των χρόνων συγχωνεύτηκαν με τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής του Καβοντόρου ανήκαν, όπως και όλοι σχεδόν οι Αρβανίτες που εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, σε γενιές των Τόσκηδων που προκύψαν από τις ηλυρικές εθνότητες. Παρόλο δε που η επιμειξία κάνει δύσκολα τα φυλετικά γνωρίσματα, ωστόσο τα χαρακτηριστικά των Τόσκηδων που περιγράφει ο Πουκεβίλ Λέει ότι οι τόσκηδες είναι η ωραιότερη ράτσα της Αρβανιτιάς, είναι λιγερή και ευκίνητη, με ανάστημα κανονικό, με μέτωπο μικρό, μαλλιά ξανθά και μύτη ρωμαϊκή χωρίς κυρτώσεις.
0: Και κόκκινα χείλη. Είναι από αυτούς προέρχεται και η λεγόμενη τοσκική διάλεκτος, ναι, για την οποία έκανα λόγο στο ξεκίνημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τοσκική διάλεκτος.
1: Μπορεί κανείς και σήμερα να τα διακρίνει σε πολλούς από τους κατοίκους των χωριών του Καβοντόρου αυτά τα χαρακτηριστικά. Πριν από λίγες δεκάδες χρόνια μιλιόταν ευρύτατα η αρβανίτικη γλώσσα. Σήμερα βέβαια μιλιέται όλο και αραιότερα και είναι φυσικό με το πέρασμα των χρόνων σιγά σιγά να χαθεί.
0: Και είναι και δύσκολη γλώσσα, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Έχετε φίλους αρβανίτες, κύριε Ράπουλου?
1: Όχι,
0: δεν έχει τύχει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έχετε. Όλοι έχουμε.
1: Μπορεί.
0: Στο περιβάλλον.
1: Α, ναι, ναι, έχουμε.
0: Τώρα το θυμηθήκατε.
1: Δεν έχουμε από το Καβοντόρο.
0: Όχι, γενικά έτσι.
1: Γενικά.
0: Οι συγγενείς.
1: Επειδή το μυαλό ήταν τώρα εκεί συγκεντρωμένο, γι' αυτό. Πριν από λίγες δεκάδες χρόνια μιλιόταν λοιπόν ευρύτατα η γλώσσα η αρβανίτικη. Τίνει όμως να χαθεί σιγά σιγά. Γι' αυτό υπάρχει μια τάση να γίνει συγκέντρωση λαογραφικού και γλωσσολογικού υλικού. Τραγουδιών, παροιμιών, καταγραφή εθήμων και παραμυθιών από την περιοχή των χωριών του Καβοντόρου, όπου και κρίνεται μάλιστα ιδιαίτερα αναγκαία για τους λαογράφους και τους επιστήμονες να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα μπορούμε να πούμε, επίσης μεγάλη σημασία θα έχει και η μελέτη και καταγραφή διαφόρων τοπονυμίων της περιοχής του Καβοντόρου. Είναι γνωστό ότι τα ντόπια τοπονύμια αναλογικά είναι περισσότερα των αρβανίτικων, πράγμα που σημαίνει κάτι σοβαρό, ότι του επικισμού των αρβανιτών προϋπήρχε ικανός ελληνικός πληθυσμός, παρόλη την ερήμωση που είχε υποστεί η Εύβοια. Αν όμως γίνει μια συστηματική καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των τοπονυμίων της περιοχής, είναι φυσικό να βγουν συμπεράσματα πολύ πολύτιμα συγκριτικά με τους αρβανίτες και τους Έλληνες.
0: Και τους γηγενείς πληθυσμούς, έτσι.
1: Τώρα μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα για τα αρβανίτικα τραγούδια.
0: Βεβαίως, γιατί η μουσική πάντοτε ήταν συνυφασμένη με την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων και δύο των αρβανιτών. Γι' αυτό θεωρούμε και επιβεβλημένη την αναφορά μας στα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ήδη ξεκινήσαμε με έναν αρβανίτικο σκοπό και στη συνέχεια βέβαια με καβοντορίτικο, μιας που το Καβοντόρο είναι γη που φιλοξενεί εδώ και εκατοντάδες βέβαια χρόνια φυλές αρβανιτών. Ορίστε.
1: Η αρβανίτικη λαϊκή μούσα γενικά είναι αξιόλογη για το λυρικό περιεχόμενο των διαφόρων επικών, κλέφτικων και για το μεγαλείο των κλέφτικων ειδικά τραγουδιών της. Στην περιοχή του Καβοντόρο πάλι δεν σώζονται κλέφτικα τραγούδια. Τα αρβανίτικα τραγούδια της περιοχής εκφράζονται με διάφορα τοπικά γεγονότα. Μιλάνε με περιπεκτικό τρόπο για πρόσωπα, τραγουδάνε την αγάπη, τη σκληρή ζωή των ανθρώπων, τις μικροχαρές των πανηγυριών και των άλλων γιορταστικών ημερών και γενικά είναι εντοπισμένα στη ζωή των διαφόρων χωριών. Η μη επιβίωση στην αρβανίτικη λαϊκή μούσα τραγουδιών του πολέμου, όπου η αλβανική δημοτική ποίηση έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικές ηρωικές διηγηματικές μπαλάντες, οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρβανίτες μόλις τους δίνονταν η ευκαιρία αφήνανε τα όπλα και γινόντουσαν φιλήσυχοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, προσαρμόζοντας στην ιδιοσυγκρασία τους στα καινούρια τους συμφέροντα, που δεν ήταν άλλα από την καλλιέργεια της γης, τη φροντίδα των κοπαδιών τους και την απόκτηση των λίγων απαραίτητων για τη διατροφή τους αγαθών.
0: Και ειδικά βέβαια οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έζησαν σε φιλόξενη γη όπως αυτή και στα νότια της Εύβοιας,
1: ναι,
0: σε γη θα λέγαμε που η ζωή ήταν πάντοτε σκληρή για αυτούς, σε γη στερημένη στα νότια της Εύβοιας. Αλλά βέβαια μετά από εκεί μετήκησαν και σε άλλες πολλές περιοχές της Ελλάδος, πήγαν και σε νησιά, πήγαν και στην Πελοπόννησο.
1: Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια, ειδικά από την περιοχή τη δική μας την περιοχή, την περιοχή του Καβοντόρου της Καριστίας. Έχουμε τραγούδια νηφιάτικα, έχουμε πανηγυριώτικα τραγούδια. Μπορούμε έτσι να πούμε δύο στίχους από διάφορα από αυτά τα τραγούδια. Έχουμε το νηφιάτικο, έχουμε ένα νηφιάτικο τραγούδι. Έχουμε πανηγυριάτικα που λέει ένα τράστε κού και μιλογέ, δίλα αγάπη μου κουγέ. Δηλαδή κόκκινο ταγάρι με στολίδια, έβγα αγάπη μου που είσαι. Είναι η μετάφραση. Έχουμε πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά τραγούδια, πολύ ωραία, που πρέπει όμως για να τα πούμε πρέπει να διαβάσουμε και τη μετάφραση και νομίζω μήπως...
0: Θα κουράσουμε λέτε.
1: Ναι, μήπως, δεν ξέρω, θέλετε να διαβάσουμε...
0: Ένα μπορούμε.
1: Ναι. Ένα. Να πούμε ένα πανηγυριώτικο. Τα πανηγύρια, οι χοροί και τα τραγούδια δεν είναι μόνο για τις νέους και τις κοπέλες. Στη γενική χαρά συμμετέχουν και ηλικιωμένοι. Γι' αυτό έχουμε εδώ ένα τραγούδι καβοντορίτικο που συνοδεύεται και από την ευωδιαστή λέει καβοντορίτικη Ρετσίνα, το οποίο λέει «Πια κουμπόρι πιάκαινε, έτσι τέρε νάτενε, δίνε χαραβγίν, ουπερζιένε διντίνε». Ο γέρος έχασε τη γριά του, περπάτησε όλη νύχτα, έκατσε στα χαράματα και ανταμώσαν σήμερα.
0: Καλά το πάτε όμως το αρβανίτικο βλέπω, έτσι. Σας βγαίνει εύκολα.
1: Θέλετε να πείτε και εσείς ένα.
0: Νομίζω θα μπερδευτώ και είναι καλύτερα να πάμε σε ένα μικρό
1: διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και προχωράμε.
0: Και να συνεχίσουμε λοιπόν στο τρίτο μέρος της εκπομπής.

0: Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Λογγραφικές Αναφορές, σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους Αρβανίτες. Ο Γιώργος Αγγέλου στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Κρητικός στην επεξεργασία του ήχου και στα αριστερά μου, ως ήθιστε άλλωστε, κυρία Ελευθερία Ράπογλου από το Λύκειο Ελληνίδων Χαλκίδων, στην Έφορο, στο Τμήματος Λογγραφίας και Εθνικών Παραδόσεων. Ναι, το έχω μάθει πια. Και το λέω σωστά.
1: Αυτό έλειπε.
0: Έτσι, από τόσο καιρό. Λοιπόν, τι λέγαμε, κυρία Ράπογλου, λέγαμε για τους Αρβανίτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα, πού
1: τώρα
0: πάμε.
1: Τώρα λέμε να πούμε μερικά, να αναφέρουμε μερικά δερβενοχώρια.
0: Εδώ, στη γειτονιά μας, στη Βιωτία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θα πούμε τα πέντε δερβενοχώρια της Βιωτίας, τα οποία είναι το Δερβενοσάλεση, τα Καβάσιλα, τα Σκούρτα, η Κρόρα, το Κακονισχύρι, δηλαδή το Νεοχώρι σήμερα. Στην Τουρκοκρατία αυτά αποτελούσαν ανεξάρτητο διοικητικό μηχανισμό με κεφαλή σε τοπικό καπετάνιο, τον Δερβενατζή.
0: Να πούμε ότι Δερβένια στην εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν οι στενές ορεινές διαβάσεις που είχαν μεγάλη στρατηγική σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί λοιπόν που βρέθηκαν τα χωριά αυτά, στα Δερβένια, σε αυτά τα στενά δηλαδή, ονομάστηκαν Δερβενοχώρια. Ναι. Και είναι τα γνωστά αρβανιτοχώρια της περιοχής αυτής, έτσι.
1: Τώρα θα πούμε ότι οι Αρβανίτες, όπως είπαμε και προηγουμένως, η απόδειξη της ελληνικής συνείδησης των Αρβανιτών κορυφώθηκε με τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1921, αφού πολλοί από αυτούς ταυτίστηκαν με τους εξεγερμένους κλέφτες και αρματολούς και η ιστορία κατέγραψε την ενεργή συμμετοχή τους στον αγώνα της ανεξαρτησίας, όχι ως δράση σαν ξεχωριστή ομάδα, αλλά ως αναπόσταστο κομμάτι του ξεσηκωμού του υπόδουλου γένους των Ελλήνων. Επίσης, ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές των ηρώων του 1921 περιλαμβάνεται, όπως είπαμε, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο οποίος καταγόταν από το ανυπότακτο Σούλι, που σύμφωνα με την παράδοση κατοικήθηκε από 200 Αρβανίτες πολεμιστές από τη φάρα των Τζαβελέων και των Μποτσαρέων μετά την ήττα του Σεπτέμπεϊ, του ηρωικού καστριώτη από τους Τούρκους.
0: Είχαν και σχέση και με την αυλή του Όλη Πασά, επίσης, έτσι, οι Αρβανίτες.
1: Επίσης, ο καπετάνιος Μελέτης Βασιλείου από τη Χασιά, μοιημένος στη φιλική εταιρεία, διατηρούσε ένοπλο σώμα δερβενοχωρητών. Στις 26 Απριλίου του 1821, ξεκινώντας από το Μενίδη, απελευθέρωσε την Αθήνα και πολιόρκησε τους Τούρκους που κλείστηκαν στην Ακρόπολη.
0: Και να θυμίσουμε επίσης, εκτός από τα ονόματα που είπα, τον Ανδρέα Μιαούλη για μία ακόμη φορά, την οικογένεια Κουντογιώτη, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τον Νικόλα Κρυζώτη, τον Θεόδωρο Πάγκαλο, τη Μελίνα Μερκούρη.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλους πολλούς επιφανείς Αρβανίτες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία τους βέβαια χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μιλήσαμε και για τον καπετάνιο του Μελέτη Βασιλείου που βρίσκεται στην, το άγαλμα του, που κοσμεί πια μια πλατεία στη Χασιά, στη σημερινή Φυλή, ο οποίος διατηρούσε ένοπλο σώμα στην ευρύτερη περιοχή αυτή. Και τώρα πάμε, κυρία Ράπογλου, στη Φορεσιά. Πριν όμως πάμε, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι η λέξη κρυεκούκι στην αρβανίτικη διάλεκτο σημαίνει ο κοκκινοκέφαλος, ο κοκκινομάλης. Και το γνωστό χωριό, έτσι, το κρυεκούκι.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι τη σημερινή του ονομασία, γιατί νομίζω έχει δύο ονομασίες. Αλλά κρυεκούκι.
1: Όλα έχουν με το ονομασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Σημαίνει ο κοκκινοκέφαλος. Κρυεκούκι είναι ο κοκκινοκέφαλος. Και Μπόχαλης, που είναι μια περιοχή στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Αυτή σημαίνει. Έχει βγει από τη λέξη μπόχα και σκόνη. Και από το χώμα του πυλού. Αυτή λοιπόν είναι η λέξη. Και Μπούκουρας είναι ωραίος.
1: Μπούκουρας.
0: Είναι και επώνυμα αυτά,
1: ναι,
0: σήμερα,
1: ναι,
0: πολλών ανθρώπων. Ο Χέλμης επίσης, ο Χαϊκάλης. Είναι ονόματα αρβανίτικα. Ο Χαϊκάλης είναι, βγαίνει από το Κάλι, από το άλογο. Ο Χέλμης είναι ο Φαρμάκης. Υπάρχουν και εδώ γνωστή οικογένεια Χέλμη,
1: ναι, ναι,
0: και γνωστή ηθοποιός, έτσι, η Χέλμη από τη Χαλκίδα.
1: Τώρα θα πούμε για την αρβανίτικη Φορεσιά,
0: να
1: που είναι πραγματικά εξαιρετική. Τη λεπτομερή περιγραφή της κουλουριώτικης Φορεσιάς χρωστάμε στον Πέτρο Φουρίκη, που το έργο του τη δεκαετία του 20 είναι πολύτιμο για την καταγραφή της αρβανίτικης λαογραφικής παράδοσης. Η αρχαιοπρεπής διακόσμησή της και το πλούσιο και αυστηρό ύφος της θυμίζουν βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Η γυναική αρβανίτικη ενδυμασία της Αλαμίνας θεωρείται ότι αποτελεί ένα τύπο φορεσιάς που διαφέρει από όλες τις άλλες ελληνικές γυναικείες ενδυμασίες και συγκρίνεται μόνο με εκείνες των Μεγάρων, της Κύμης, της Νεάπολης, της Καπαδοκίας και της παλιάς Αθήνας που θεωρούνται ως αρχαιότερες.
0: Πασουμάκια, βλέπω.
1: Πασουμάκια,
0: διάφορα,
1: τα καλύγια, τα πασουμάκια έτσι. Είναι τα καλύγια. Μόλις τα κορίτσια στη Σαλαμίνα γίνονταν 14 χρονών, θεωρούνταν ότι ενηλικιώνονταν, αφού πια ήταν όριμα για γάμο. Από τότε φορούσαν αυτή την ενδυμασία σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις της ζωής τους, με ορισμένες παραλλαγές ανάλογα με την ηλικία τους, την κοινωνική τους θέση και την περίσταση. Η νηφιάτικη φορεσιά είχε μεγαλοπρέπεια, το κεφάλι της νύφης καλυπτόταν από το φέση, στο πίσω μέρος του οποίου ήταν ραμμένο το αργυρό και επίχρυσο τάσι, το οποίο περικυκλωνόταν από αργυρά νομίσματα. Το φέση συγκρατείται με το καπουτσάλι, με την κορώνα, που σαν στρεπτό διάδυμα το περιέβαλε. Από τα πάνω έμπαινε η σκέπη, που είχε σκούρο χρώμα και σταμποτά άνθη. Σαν νηφικό πέπλο έβαζαν την περίφημη μεταξοήφατη μπόλια με χρυσά κρόσια. Ανάλογα με την κοινωνική θέση, η μπόλια είχε περισσότερο χρυσόνημα στην ύφανσή της και ήταν έργο σπουδαία ανυφάντρας. Στα αυτιά φορούσαν σκουλαρίκια βεργέτες. Το σώμα καλυπτόταν από μέσα προς τα έξω με το πουκάμισο, την κεμισαία, που ήταν από ύφασμα νηδριώτικο από την ύδρα, μεταξοβαμβάκινο και ντυμένο με κόκκινα σχέδια κουκουναριών. Το φουστάνι αποτελείται από το κορμί, το κούρμι και τη φούστα. Ήταν σκούρο πράσινο ή μπλε και το έραβαν με 7 έως 14 φύλλα κομμένα λοξά και ραμμένα μαζί ώστε να σχηματιστεί η φούστα με τις πλούσιες πτυχώσεις. Από πάνω φοριόταν ο τζάκος, ένα ζεύγος μανικιών ραμμένων στην πλάτη, που άφηνε ακάλυπτο το στήθος και ήταν φτιαγμένος από τσόχα ή βελούδο σε χρώμα βαθύ πορφυρό. Τα μανίκια ήταν κεντυμένα με χρυσόνημα, με σχέδια από ρόδακες ή φυτόσχημους έλκες. Η ζώστρα ήταν το μαύρο μάλινο ζωνάρι. Η ποδιά, η ποδέα, γινόταν από βελούδο ή μεταξωτό και ήταν κεντυμένη ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της νύφης. Πάνω απ' όλα φορούσαν χρυσοκέντητη γιανιώτικη γούνα που θεωρείται κατάλοιπο από το υπηρώτικο παρελθόν. Στα πόδια φορούσαν λευκές βαμβακερές κάλτσες, τα τσουράπια και τα χρυσοκέντητα καλύκια, τα πασούμια, και το στήθος κοσμούσε το γιορτάνι με αλυσίδες και ο σταυρός. Με αυτή την ενδυμασία έχει απεικονιστεί η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.
0: Είδατε που σας είπα.
1: Στους γνωστούς ιστορικούς ηρωικούς πίνακες της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτή που τη βλέπουμε στους πίνακες είναι αυτή ακριβώς
0: η
1: φορεσιά που περιγράφουμε, που τη ζωγράφησε ο Γερμανός ζωγράφος Ες. Καθιστώντας τη λαϊκή ενδυμασία των Αρβανιτών μέρος της εθνικής μας ταυτότητας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η Βασίλισσα Όλγα χρησιμοποίησε την επίσημη μεσογείτικη νηφική στολή με πλουσιότερα κεντήματα και καλύτερης ποιότητος υφάσματα. Γνωρίζουμε ότι έτσι ντυμένη η βασιλική αυλή χόρευε καλαματιανό στις εθνικές γιορτές και σε άλλες επετείους. Όσον αφορά την ανδρική ενδυμασία των Αρβανιτών, μια εξαιρετική περιγραφή έχουμε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον Γάλλο Καστελάν, που περιηγήθηκε το Μοριά και του συνάντησε στο δρόμο από τον Αβαρίνο στα Φιλιατρά. Έγραφε για τη λευκή βαμβακερή που καμίσα μέχρι τα γόνατα που άφηνε να φαίνεται το στήθος. Από πάνω φορούσαν μια μανίκωτη καμιζόλα και στη μέση τους μια ζώνη με χάλκινους στοκάδες που είχε παλάσκες και διάφορα όπλα. Αυτά για τους άνδρες. Κόκκινες μάλινες φούντες και σιρίτια στόλιζαν τις κάλτσες τους που έφταναν μέχρι τους αστραγάλους, ενώ τα πέλματά τους καλύπτονταν με ένα χοντρό πανί που το συγκρατούσαν με δεμένα λουριά όπως τα πέδιλα της αρχαίας εποχής. Ένα σκουφί από μαύρο πετσί με κρόσια και φούντες κάλυπτε το κεφάλι τους. Το ντύσιμό τους ολοκληρωνόταν με μία άσπρη ή καστανή φαρδιά κάπα σε γκούνα ριγμένη στις πλάτες τους που είχε κεντίδια με χρώματα. Ένας μεγάλος ορθογώνιος γιακάς κάλυπτε το κεφάλι τους όταν έκανε κρύο. Στα σχέδια του βαρόνου Von Stalgeberg, που απεικόνησε εκ του φυσικού ελληνικές ενδυμασίες και σκηνές από την καθημερινή ζωή το 1810 ως το 1814, βλέπουμε μια πιο εξελιγμένη ενδυμασία των Αρβανιτών. Γενικά η αρβανίτικη φορεσιά ήταν πάρα πολύ ξακουστή και πολλοί και ξένοι ακόμη και περιηγητές την αναφέρουν σε όλες τους τις περιγραφές που κάνουν.
0: Νομίζω κάθε εκπομπή λογραφικές αναφορές που σέρβε τον εαυτό της ολοκληρώνει με φαγητό και
1: ιερά πολύ. Με αυτό που σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι, εσείς είστε εδώ η εφορός αστριμαργίας. Οπότε λοιπόν, μια που μιλάμε για τις ρίζες της πατρίδος μας, τις ρίζες των Ελλήνων, βαρύνουσα θέση κατέχουν και οι Αρβανίτες. Γι' αυτό λοιπόν ας κλείσουμε αυτή μας την αναφορά με φαγητά τα οποία σηματοδοτούν την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, επίζουν ολόγυρά μας. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε πριν
1: λοιπόν,
0: από αυτό?
1: Όχι. Όπως γράφει η Μαρία Δέδε, στα Μεσόγεια της Αττικής, εκτός από τραχανά, πληγούρι και χιλοπίτες, οι γυναίκες έφτιαχναν και διάφορα άλλα ζυμαρικά. Μανεστράκια και μακαρόνια από σκέτο ζυμάρι που συνοδεύονταν από σπιτικό τοματοπελτέ. Τα μακαρόνια, οι μακαρούνες, ήταν μια πατροπαράδοτη συνήθεια των αποκριών. Επίσης υπήρχε το έθιμο να τρώνε δίπλες και μελομοκάρουνα το 12ήμερο, πουπέκι, γαλακτομπούρικο χωρίς φύλλα,
0: τις
1: αποκρίες και το Πάσχα, σπανακόπιτα με 40 φύλλα που άνοιγαν οι νοικοκυρές στην εορτή των Αγίων 40, έφτιαχναν και τη μοσέντα, μια λεπτή χορτόπιτα χωρίς φύλλο και ανακατωμένα χόρτα με αλεύρι και απλωμένη στο ταψί. Το χειμώνα έψιναν κανένα βελανίδι ή καλαμπόκι, ενώ το καλοκαίρι εξαιρετικό έδισμα ήταν τα κίκυρα, τα φρέσκα πράσινα ρεβίθια.
0: Και όπως είπατε πριν, πάρα πολλά ζουμαρικά, έτσι.
1: Πάρα
0: γκόγκιες
1: πολλά,
0: που φτιάχνουν και στην Νότια Εύελα εδώ και στη Βιωτία. Το άλλο που το λένε είναι πουπέκι, αυτό είναι γλυκό μάλλον. Και βεβαίως,
1: θέλετε να πούμε μια συνταγή για πουπέκι?
0: Μπορούμε να πούμε και για τις γκόγκλες, αυτό το ζυμαρικό το οποίο το φτιάχνουν. Ο τραχανάς βέβαια κατ' εξοχήν και αυτός έδεσμα το οποίο έχει να κάνει με την περιοχή αυτή. Να, εσείς
1: έχουμε αρβανίτικο κόκορα με μακαρόνια.
0: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Έχουμε πουπέκι, είναι σιροπιαστό γλυκό που θυμίζει γαλατόπιτα, γαλακτομπούρικο, χωρίς όμως αυγά.
0: Αυτά τα ζυμαρικά να πούμε την ομά, έτσι, και τα βράζεις κατευθείαν, ας πούμε, στην κατσαρόλα, είναι λίγο βαρύδι για το στομάχι.
1: Οι γόγγλες.
0: Ό, αυτά τα ζυμαρικά τα αρβανίτικα.
1: Λοιπόν, προτιμάτε να πούμε γόγγλες.
0: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ωραία, λέμε τις
0: γόγγλες. Λευκό από
1: λέμε τις γόγγλες.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Είναι ζυμαρικό της Νότιας Εύβοιας, στα Δερβενοχώρια και στη Μάνδρα, γνωστό και σαν τζόλια στα Μεσόγεια, σαν ντοντίλιες στα Μεσόγεια. Υλικά για 6 έως 8 άτομα. 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο σταρένιο, 1 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, 1 κουτάλι αλάτι, γάλα, μπορεί να αντικατασταθεί με νερό το γάλα. Η εκτέλεση. Αφού κοσκινήσουμε μέσα σε μια λεκάνη το αλεύρι, ρίχνουμε το λάδι, το αλάτι και τόσο γάλα όσο χρειάζεται για να έχουμε μια σφιχτή ζύμη. Ζυμώνουμε καλά και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί. Έπειτα παίρνουμε μικρή ποσότητα ζύμης και κάνουμε κορδόνια. Κόβουμε σε κάθε κορδόνι μικρά κομματάκια και τα πιέζουμε με το δάχτυλό μας για να στρίψουν και να γίνουν κουφωτά. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε νερό αλατισμένο και τα ρίχνουμε μέσα. Όταν τα ρίξουμε θα πάνε στον πάτο, αλλά όταν το νερό αρχίζει να ξαναβράζει, ανεβαίνουν στην επιφάνεια και σε 5 λεπτά περίπου τα βγάζουμε και τα σουρώνουμε. Ζεσταίνουμε βούτυρο και αφού τα περιχύνουμε ρίχνουμε μπόλικη τριμμένη ξερή μιτζίτρα. Τρώγονται και σκέτα, αλλά κατά προτίμηση με προβατίνα στα κάρβουνα.
0: Α, βαρύδι στο στομάχι λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μάλλον χειμωνιάτικο φαγητό θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Και θέλει έτσι μια ειδική προεργασία το στομάχι για να το υποδεχθεί αυτό το έδεσμα, τουλάχιστον το δικό μου στομάχι. Είναι λίγο βαρύ αυτό το ζυμαρικό.
1: Είναι λίγο βαρύ.
0: Αλλά είναι παραδοσιακό και ευγεύστο για πολλούς. Είναι θέμα ότι αρέσει τον καθένα. Και θεωρώ ότι είναι και το πιο αναγνωρίσιμο αρβανίτικο φαγητό. Ναι. Αυτό, οι γκόγκλες, τα τζόιδα, όπως το είπατε πριν. Ναι, να κλείσουμε και με αυτό λοιπόν.
1: Να κλείσουμε λοιπόν και με το πουπέκι.
0: Το πουπέκι είναι.
1: Με ένα γλυκό.
0: Με ένα γλυκό, να γλυκαθούμε λοιπόν.
1: Ακριβώς. Είναι σιροπιαστό γλυκό που θυμίζει γαλατόπιτα ή γαλακτομπούρικο, χωρίς όμως αυγά, όπως είπαμε. Υλικά για 6-8 άτομα. Για την κρέμα, 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 1 φλιτζάνι του τσαγιού ψηλό σιμιγδάλι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, 3-4 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 βανίλιες, 2-3 φύλλα κρούστας κανέλα σε σκόνη. Και για το σιρόπι, 2 φλιτζάνια του τσαγιού ζάχαρη, 2 φλιτζάνια του τσαγιού νερό, 1 φλούδα λεμονιού, 1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού και 1 ξύλο κανέλας.
0: Ωραία.
1: Αρχικά ζεσταίνουμε το γάλα μαζί με τη ζάχαρη και ρίχνουμε σιγά σιγά το σιμιγδάλι, όπως κάνουμε και με το γαλακτοπούρικο. Mm-hmm. Προσθέτουμε τις βανίλιες και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η κρέμα και να βγάλει φουσκάλες. Μόλις δέσει η κρέμα, ρίχνουμε λίγο το βούτυρο και ανακατεύουμε. Έπειτα παίρνουμε ένα στρογγυλό ταψάκι, το βουτυρώνουμε και στρώνουμε τα φύλλα, εκτός από το τελευταίο που δεν το βουτυρώνουμε, αφού θα πέσει από πάνω η κρέμα. Από πάνω ρίχνουμε την κρέμα και τυλίγουμε τα φύλλα που εξέχουν. Το γλυκό ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά, στους 180 βαθμούς, φροντίζοντας να ψηθεί καλά και από κάτω. Ετοιμάζουμε το σιρόπι, βράζοντας όλα τα υλικά για 10 λεπτά. Όσο το γλυκό είναι χλιαρό, το περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι και τέλος πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρους.
0: Αυτό μου κάνει λίγο σαν τάρτα με κρέμα γαλακτοπούρικο. Ναι, ναι. Είναι ξεσκέπαστο, έτσι, αν καταλάβω καλά.
1: Όχι, το σκεπάζουμε με τα φύλλα, απλώς μένει στο κέντρο λίγο ανοιχτό.
0: Ναι, ίσως είναι περισσότερος χώρος ξεσκέπαστος και το...
1: Είναι σαν θαλατόπιτο.
0: Ναι, ναι, με σιρόπι, ωραίο. Με αυτό λοιπόν να κλείσουμε έτσι,
1: γλυκαθήκαμε. Ναι, είπαμε να κλείσουμε με κάτι γλυκό.
0: Ωραία, πολύ σας ευχαριστώ για τα όσα είπαμε σήμερα. Κάναμε μια αναφορά μας στους αρβανίτες, μιας που αναφερόμαστε στις ρίζες μας, ρίζες ελληνικές.
1: Ναι.
0: Και ένα κομμάτι αυτής της ρίζας είναι και οι φυλές οι οποίες μας ήρθαν πριν από πάρα πολλά χρόνια, αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες των αρβανιτών που μας ήρθαν από τα βόρεια. Θερμές ευχαριστίες, ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Κριτικό για την πολύτιμη βοήθειά του και βεβαίως τους ακροατές που ήταν για μία ακόμη φορά στη συντροφιά μας. Καλή συνέχεια σε όλους.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Την Τρίτη απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ακόμη μία λέμβος με περίπου 30 μετανάστες εντοπίστηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Ελεγχόμενη εξουδετέρωση πυρομαχικού από τον πόλεμο προκάλεσε την έκρηξη που ακούστηκε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης. Έπειτα από 11 ώρες αγωνίας, η αστυνομία του Βερολίνου έβαλε τέλος στην ομοιρία που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μαριένφελντε. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς στην Αθήνα, τους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα σας παρουσιάσουν τον Ανδρέα Μουστοξίδη, έναν λόγιο πολύ σημαντικό των Επτανήσων της Κέρκυρας, ιδιαιτέρως του 19ου αιώνα. Λόγιος με όλη τη σημασία, που δεν ήταν μόνο στην ιστορία του, ήξερε και από αρχαιολογία, προστάτευσε, τα δούμε όλα αυτά. Συνεργάστηκε με τον πατριώτη του, το Καποδίστρια, στην Αίγινα. Θα δούμε λοιπόν όλες τις πτυχές της τόσο σημαντικής προσωπικότητάς του και φυσικά θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Αρβανιτάκη, ιστορικό, υπεύθυνο εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη και όχι μόνο. Ο κύριος Αρβανιτάκης έχει ασχοληθεί πολύ με τον Ανδρέα Μουστοξίδη και έχει να μας πει πάρα πολλά για να τον γνωρίσουμε. Κύριε Αρβανιτάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα κοντά μας. Ανδρέας Μουστοξίδης λοιπόν, ποιος είναι ο Ανδρέας Μουστοξίδης?
1: Ποιος είναι ο Ανδρέας Μουστοξίδης? Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύντομη σχηματογράφηση. Ο Μουστοξίδης, όπως το αναφέρατε ήδη, είναι Κερκυραίος στην καταγωγή. Είναι λόγιος με την ευρύτητα που είχε αυτός ο όρος το 19ο αιώνα. Είναι λόγιος, είναι φιλόλογος, είναι ιστοριοδίφης, είναι συγγραφέας φυσικά. Είναι άνθρωπος ανάμεσα σε δύο ή και σε τρεις πατρίδες, θα έλεγα. Επειδή ο ίδιος γεννημένος στην Κέρκυρα και όπως όλοι ξέρουμε, η Κέρκυρα και το Ιόνιο βέβαια για πάρα πολλούς αιώνες ήταν σε άμεση σύνδεση με τη Δύση, με την Βενετία πιο συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν και ο Μουστοξίδης είναι ένας Κερκυραίος ο οποίος πατάει το ένα του πόδι στη Βενετία και στην Ιταλία πια ευρύτερα στο 19ο αιώνα και βέβαια όταν το φέρνει η στιγμή και η ώρα, λόγω του Καποδίστρια, χάρη στην Καποδίστρια, πατάει το πόδι του και στην άλλη πατρίδα που είναι η Ελλάδα, ώστε να ξαναγυρίσει και να ολοκληρώσει τη ζωή του στην Κέρκυρα. Θα τα δούμε ίσως πιο αναλυτικά όλα αυτά. Γεννιέται, όπως το είπατε ή αν δεν το είπατε, το φαντάστηκα εγώ.
0: Είπα ότι είναι γέννημα θρέμα της Κέρκυρας. Όχι λεπτομέρειες, θα μας τις πείτε εσείς.
1: Γεννιέται λοιπόν το 1785 στην Κέρκυρα. Για να το τοποθετήσουμε λιγάκι, ας πούμε ότι είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Σολομό και από τον Κάλβο. Ο Σολομός γεννιέται το 1798 και ο Κάλβος το 1792. Αξίζει να παρατηρήσουμε όμως, και ίσως το αναλύσουμε στη συνέχεια, ότι ενώ είναι σύγχρονος των υπολείπων δύο που αναφέρουμε, των δύο γνωστών μας ποιητών και σπουδαίων ποιητών, είναι λιγότερο γνωστός στην ιστορία, λιγότερο γνωστός σήμερα σε εμάς. Θα δούμε ίσως στη συνέχεια το γιατί. Ας πούμε λοιπόν ότι ο Μουστοξίδης γεννιέται λοιπόν το 1785, την εποχή που η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου είναι ακόμα υπό τη Βενετική κυριαρχία. Όταν ο Μουστοξίδης θα είναι 12 χρονών, το 1797, θα πέσει η Βενετία, όπως λέμε, θα σταματήσει η πρωτοκρατία στο Ιόνιο και θα αρχίσει μια σειρά από αλλεπάλληλες ξένες κυριαρχίες, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, ώσπου το 1815 θα δημιουργηθεί το Ιόνιο κράτος. Μέσα σε αυτούς τους, σε αυτές τις πολύ σπουδαίες αλλαγές, πολιτικές και διανοητικές αλλαγές του 19ου αιώνα και ειδικά στο Ιόνιο, ο Μουστοξίδης θα είναι παρόν. Θα σπουδάσει νομική στην Παδία, στο ίδιο πανεπιστήμιο που λίγο μετά σπούδασε και ο Σολομός, και θα γυρίσει στην πατρίδα του, τη μικρή πατρίδα του Κέρκυρα, όπου θα δουλέψει για 1-2 χρόνια, θα διδάξει στη δημόσια σχολή της Κέρκυρας. Όταν γυρνάει στην Κέρκυρα μετά τις σπουδές του, στην Κέρκυρα και στο Ιόνιο είναι το ελέγχουν οι Ρώσοι, ας το πούμε έτσι. Έχει δημιουργηθεί όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία, έχει δημιουργηθεί από το 1800 το πρώτο κράτος σε ελληνικό έδαφος. Είναι η Επτάνησος Πολιτεία, όπου είναι φυσικά, δεν είναι ανεξάρτητο, είναι υπό τον έλεγχο των Ρώσων, αλλά βέβαια είναι ένα κράτος που έχει θεσμούς και οργανώνεται πια μέσα σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όμως το Ξύδης θα ενταχθεί σε αυτό τους μηχανισμούς αυτού του κράτους, του Επτανησιακού της Επτανήσου Πολιτεία, και ας σημειώσουμε ότι από εδώ γεννιέται όχι μόνο η γνωριμία και η φιλία με τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον επίσης και κυραίο φίλο του και στη συνέχεια όλοι ξέρουμε υπουργό του Τσάρου και κατόπιν κυβερνήτη του ελληνικού κράτου. Έτσι λοιπόν εδώ θα δεχτεί με τον Καποδίστρια, αλλά παράλληλα από εδώ γεννιέται και μια άλλη του μεγάλη αγάπη, ας την πούμε, ή ένας μεγάλος του δεσμός, εν πάση περιπτώσει, αυτός με τη Ρωσία. Η ρωσοφιλία είναι κάτι που θα χαρακτηρίζει τον Μουστοξίδη σε όλη του τη ζωή. Κάποια στιγμή, μάλιστα λίγο αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 20, θα υπηρετήσει στην ρωσική πρεσβεία του Τωρίνου μαζί με έναν άλλον συμπατριώτη του στη θέση εκεί. Άρα λοιπόν ο Μουστοξίδης δένεται με τους Ρώσους ήδη από την πρώτη του ηλικία, την νεανική ας το πούμε. Όταν όμως θα τελειώσει το κράτος το Εφταλικιακό Βιεφτάλι της Ρεπολιτείας του 1807, ο Μουστοξίδης θα φύγει από την Κέρκυρα και θα πάει στην Ιταλία ξανά, όπου εδώ πια θα αρχίσει ένα πολύ σημαντικό έργο λογίου. Είναι η εποχή του κλασικισμού στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Στην Ιταλία ο Μουστοξίδης θα συνδεθεί με πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, γιατί ο ίδιος ήταν, ας το ξαναπώ, ένας πολύ σημαντικός λόγιος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ικανός και ένας άνθρωπος πολύ επίμονος στη δουλειά του. Έτσι λοιπόν στην Ιταλία θα γνωριστεί με πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, και παράδειγμα τον Αλεσάντρο Μαντσόνι, τον μεγάλο συγγραφέα, και τον Κλοντ Φοριέλ, που είναι μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, είναι ο μεγάλος εκδότης των ημερικών τραγουδιών, με τον Βιντσέντσο Μόντι, ένα πάρα πολύ σπουδαίο Ιταλό ποιητή, τον Ντομαζέο, επίσης φιλέλληνα, ένας Ιταλός δαλματός, με τον Ούγκο Φόσκολο, που είναι περίπου συνομήλικη και είναι γεννημένος στη Ζάκυνθο αυτό.
0: Ζάκυνθινός, ναι.
1: Ναι, και με πάρα πολλούς ακόμη. Βεβαίως και με Έλληνες, από πάρα πολύ νωρίς θα γνωριστεί με τον Κοραή, διαλληλογραφίας και στη συνέχεια διαζώσεις. Γίνεται λοιπόν ένας πάρα πολύ σπουδαίος λόγιος, μάλιστα ένα από τα πολλά πράγματα που του οφείλει η Ιταλική φιλολογία είναι ότι συνεργάστηκε, και μάλιστα με πάρα πολύ βαρύνοντα ρόλο, συνεργάστηκε με τον Βιτσέντσο Μόντι στη μετάφραση της Ιλιάδα, για τη μετάφραση της στα Ιταλικά. Από την άλλη μεριά, στην Ιταλία ο ίδιος θα κυκλοφορήσει τα πρώτα του έργα. Το πρώτο του έργο είναι η Αλήθεια, το 1804 κυκλοφορεί, όταν είναι ακόμα στην Κέρκυρα. Είναι ένα έργο που είναι γραμμένο στα Ιταλικά βέβαια και αφορά την ιστορία της Κέρκυρας ως τον 12ο αιώνα. Είναι ένα έργο που το αφιέρωσε στον Τσάρο την εποχή εκείνη, το 1804, όμως το ξύβης είναι 15-19 χρονών. Έτσι. Το αφιερώνει στον Τσάρο και χάρη σε αυτό το έργο ο Μουστοξίδης θα οριστεί ιστοριογράφος, επίσημος ιστοριογράφος των Ιωνίων νησιών.
0: Είναι, κυρία Αρβανιτάκη, είναι μια εποχή που η ιστορία δεν υπάρχει έτσι σαν επιστήμη να διδάσκεται όπως σήμερα στα πανεπιστήμια. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος.
0: Άρα είναι πρωτοπόρος.
1: Μάλιστα είναι η εποχή όπου στα τέλη του 19ου και του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα είναι η εποχή όπου υπάρχει μια καινούρια αναζήτηση γύρω από την ιστορία, υπάρχει, να το πούμε πάρα πολύ συνοπτικά έτσι, υπάρχει το πέρασμα από την τοπική, από τις τοπικές ιστορίες στην εθνική ιστορία, σε αυτό που θα γίνει η εθνική ιστορία. Επειδή όμως το Ξύδης παίζει έναν κάποιο ρόλο κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέροντα σε αυτή τη συζήτηση, που είναι κάτι που μπορούμε να το προδιάσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, ας το κρατήσουμε αυτό σαν ένα ερώτημα.
0: Ωραία.
1: Αλλά σίγουρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πολύ σοβαρά, είτε μελετώντας την ιστορία την αρχαία ή και την βυζαντινή ιστορία της Κέρκυρας, είτε ακόμα και την ελληνική αρχαιότητα, είτε μελετώντας την ιστορία την αρχαία ή και την βυζαντινή ιστορία της Κέρκυρας, είτε ακόμα και την ελληνική αρχαιότητα, για παράδειγμα, ή

0: σεισμού στην Ιταλία, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 20, σε συνεννόηση με αρκετούς Ιταλούς λογίους, συνεργάστηκε με ένα πολύ σημαντικό ιταλικό εκδοτικό οίκο του Μιλάνου, το Σοντζόνιο, όπου εκεί επόπτευσε και ουσιαστικά, πώς να πω, διήφθηνε δύο σειρές μεταφράσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Η δεύτερη μάλιστα σειρά αφορούσε τις μουσες του Ηρόδοτου, την οποία σειρά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ο ίδιος. Αλλά πάντως έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, χωρίς υπερβολές, στο μέτρο που μπορούσε να παίξει, αλλά πραγματικά δεν ήταν ένας περιφερειακός, ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ κεντρικό, θα λέγαμε.
1: Από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνω ότι γνώριζε άριστα αρχαία ελληνικά.
0: Βέβαια γνώριζε αρχαία ελληνικά, ήταν χαρακτηριστικό της λογιοσύνης τα χρόνια εκείνα, να γνωρίζει βέβαια πάρα πολύ καλά τα αρχαία ελληνικά, και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντίληψή του στη συνέχεια και για το ελληνικό, το θέμα της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή ποια θα έπρεπε να είναι η γλώσσα που θα έπρεπε να υιοθετήσουν οι Έλληνες. Στη συνέχεια, όταν τα ζητήματα αυτά έγιναν πιο φλέγοντα και πιο σημαντικά, για το Μουστοξίδη, ναι, η αρχαία γλώσσα ήταν ένα από τα βασικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά. Είπαμε πριν από λίγο ότι συνεργάστηκε με το Μόντι στη μετάφραση του Ομήρ.
1: Άρα γνώριζε και τα ομηρικά αρχαία ελληνικά, που είναι ακόμα πιο παλιά.
0: Βέβαια. Προφανώς στη διαδικασία αυτή βοηθιέται κανείς από γαλλικές, αγγλικές μεταφράσεις, ιταλικές μάλλον, αλλά οπωσδήποτε είχε καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, οπωσδήποτε. Παρακολουθούμε έτσι πολύ συνοπτικά φυσικά τον Μουστοξίδη στην ιταλική του περίοδο, ας το πούμε έτσι, μια περίοδο η οποία θα κρατήσει μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 20 ή με έναν άλλο τρόπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Τι εννοώ εδώ? Εννοώ ότι το 1821 φυσικά ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, όπως το ξέρεις είναι στην Ιταλία, είναι μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράψαμε και πριν, του κλασικισμού, της μεγάλης έξαρσης των γραμμάτων στην Ιταλία, ειδικά στη Βόρεια Ιταλία που είναι ο ίδιος την εποχή εκείνη. Όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, φυσικά συνεπέρνεται και ο Μουστοξίδης. Ο Μουστοξίδης είναι ένας από τους ανθρώπους που μας άφησε ένα πάρα πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό ίχνος αυτού του συνεπαρμού, ας πούμε έτσι. Ίσως είναι ο πρώτος, πιθανότατα είναι ο πρώτος, ο οποίος γράφει έναν ύμνο για την Ελληνική Επανάσταση. Μην ξεχνάμε ότι ο ύμνος του Τολωμού, ο ύμνος στην Ελευθερία, γράφεται το 1823. Ο Μουστοξίδης ήδη το 1821, με το ξέσπασμα της Επανάστασης, πιθανολογώ το καλοκαίρι του 21, γράφει έναν ύμνο, ο οποίος, έχει και αυτό σημασία, είναι στα ιταλικά. Για τον Μουστοξίδη, ακόμα και στη ζωή του όλη, τα ιταλικά δεν είναι μόνο δεύτερη, είναι σχεδόν πρώτη γλώσσα, γιατί είναι η γλώσσα της παιδείας του, είναι η γλώσσα της μεγάλης του επαγγελματικής δραστηριότητας, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια ξένη γλώσσα. Είναι μια γλώσσα μέσα στην οποία γεννιέται, μιλάει, ονειρεύεται, όπως πάρα πολλοί Ιόνιοι στην εποχή.
1: Αυτό πήγα να πω. Στον Ιόνιοι πολλοί χρησιμοποιούν και ο Σολωμός επίσης.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην το ξεχνάμε καθόλου. Δηλαδή, για πάρα πολλούς αιώνες η παρουσία και η κυριαρχία φυσικά της Βενετίας στο Ιόνιο, όπως και παλιότερα στην Κρήτη, ακόμα και στην Κύπρο ή για κάποια χρόνια στην Πελοπόννησο στα τέλη του 18ου αιώνα, η παρουσία και η κυριαρχία της Βενετίας δημιουργούσε ένα πλαίσιο εντός του οποίου μεγάλωνε και διαμορφωνόταν, αυτό είναι το σωστό ρήμα, διαμορφωνόταν η επταγεσιακή και αντίστοιχος η κριτική ή άλλη λογιοσύνη. Για τους Ιόνιους λόγιους, αλλά και όχι μόνο, για τους ανθρώπους του εμπορίου, τους ανθρώπους της διοίκησης, οπωσδήποτε όμως και για τους λογίους. Η Ιταλία δεν είναι μια ξένη χώρα. Η Ιταλία, η Βενετία πρώτα, αλλά και η Ιταλία ευρύτερα, είναι το πλαίσιο, το πνευματικό, το πολιτιστικό, το διοικητικό, κυρίως όμως το πολιτιστικό, το πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνεται και ο δικός του κόσμος. Η Ιταλική γλώσσα λοιπόν δεν είναι μια ξένη γλώσσα, όπως ήταν μια γλώσσα την οποία θα μάθαινε ένας Έλληνας που θα πήγαινε στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στη Ρωσία. Τα Ιταλικά είναι μια γλώσσα αυτονόητη,

0: για τη λογιοσύνη των Ιωνίων και αυτό συνέχισε να υπάρχει μέχρι ολόκληρο το 19ο σε ένα μέρος και του 20ου. Έτσι λοιπόν για το Μουστοξίδη, αν απάντησε στην ερώτησή σας, για το Μουστοξίδη η έκρηξη της Επανάστασης είναι μια πολλαπλή ρογμή. Ο Μουστοξίδης γεννείται βέβαια από την Επανάσταση των Ελλήνων και γράφει αυτό το κείμενο, αυτό το ποίημα, το οποίο έμεινε άγνωστο στην εποχή του, αλλά μας δείχνει όμως τόσο είναι παρμό της ψυχής του, εκδόθηκε αρκετά αργότερα. Έχει σημασία να παρατηρήσει κανείς και τούτο, ότι στον ύμνο του Σολτού Μουστοξίδη, επαναλαμβάνω, το 1821, όπως και στον ύμνο του Σολομού, το 23, όπως και στις πρώτες οδές του Κάλβου, υπάρχει και στους τρεις αστυνούς, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, άλλος άμεση, άλλος έμεση, έχουν την εμπειρία της αγγελικής πια παρουσίας του στο Ιόνιο μετά το 1915, και στους τρεις υπάρχουν νήξεις και πολεμικές ενάντια στην Αγγλία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν, ξαναλέω, είτε άμεσα είτε έμεσα, γνωρίζουν όμως την πραγματοποίηση της αγγλικής διοίκησης στο Ιόνιο, η οποία είναι αρκετά πιο αυταρχική σε σχέση με το καμάρι της συνταγματικής πολιτείας στην Αγγλία.
1: Είναι ένας τελείως διαφορετικός πολιτισμός από την Ιταλία, έτσι. Και αυτό είναι, το βίωσαν στο Ιόνιο.
0: Βέβαια. Θα φτάσουμε να μιλήσουμε ίσως για την εμπειρία του Μουστοξίδη με τους Άγγλους, αλλά ας το πούμε ήδη από τώρα, να το έχουμε στο μυαλό μας. Για το Μουστοξίδη δεν σταμάτησαν ποτέ οι Άγγλοι να είναι, δεν ξέρω αν πρέπει να πω τη λέξη εχθροί, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι μια αυταρχική διοίκηση. Θα δούμε και στη συνέχεια κάποια στοιχεία γι' αυτό. Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης, όταν ξεσπάει η Επανάσταση, είναι στην Ιταλία, συγκινείται, λέμε, και γράφει αυτόν τον ύμνο. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του φίλου του, του Ιωάννη Καποδίστρια, όταν αυτός 3 χρόνια πιο ύστερα θα γίνει κυβερνήτης του ελληνικού κράτους και βεβαίως θα προστρέξει στο Μουστοξίδη για να του ζητήσει να αναλάβει κατ' ουσίαν τη συνολική οργάνωση της εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, μετά από πρόσκληση του Καποδίστρια, ο Μουστοξίδης θα εγκαταλείψει και θα εγκαταλείψει διαπαντός. Ο ίδιος το έχει πει και το έχει ξαναπεί πάρα πολλές φορές στην αλληλογραφία του, ότι ήταν αυτό ένα σημείο που πραγματικά του άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή του, γιατί αυτός στην Ιταλία ετοιμαζόταν και είχε μπει στη διαδικασία της ζωής ενός λογίου. Αλλά η ζωή και η πραγματικότητα, η ιστορία, έτσι όπως άλλαζε, τον ανάγκασε να γίνει σχεδόν πολιτικό. Αυτή είναι μια ταυτότητα που δεν την ανέφερα στην αρχή, γιατί είναι κάτι που το κατάκτησε, αν το κατάκτησε ποτέ, στη συνέχεια. Είναι μια επίκτητη, λοιπόν, να την πούμε έτσι, ιδιότητα σε σχέση με τη λογιοσύνη.
1: Κρατάω το αν το κατάκτησε ποτέ, όταν θα επανέλθουμε για τον πολιτικό, ναι, Μουστοξίδη. Ωραία, κύριε Καρβανιτάκη. Ναι.
0: Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης έρχεται το 1829 στην Έλληνα, όπου και θα μείνει για όλο το διάστημα που θα συνεχίσει να κυβερνάει ο Καποδίστριας, ως το Σεπτέμβριο του 31 φυσικά, όπου δολοφονείται. Ο Μουστοξίδης λοιπόν για τα 2 χρόνια αυτά είναι πραγματικά αυτό που θα λέγαμε σήμερα ο τσάρος της παιδείας. Δηλαδή έχει αναλάβει πραγματικά κρίσιμες θέσεις. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Ορφανοτροφείου στην Αίγινα. Είναι έφορος του Κεντρικού Σχολείου της Αίγινας. Έφορος του Αρχαιολογικού Μουσείου και της Βιβλιοθήκης. Είναι υπεύθυνος του Ελληνογαλλικού Τυπογραφείου. Είναι υπεύθυνος της σύνταξης των εκπαιδευτικών βιβλίων. Έχει πραγματικά μια κομβική θέση στο σύστημα το πολιτικό που οργάνωσε ο Καποδίστριας. Ο ίδιος, και από την αλληλογραφία του φαίνεται αυτό, τον ικανοποιεί η εκτίμηση που τον δείχνει ο Καποδίστριας. Αυτός προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί. Αλλά είναι αλήθεια ότι, γι' αυτό ανέφερα πριν, αν το κατάφερε να γίνει πολιτικός, είναι αλήθεια ότι ο Μουστοξίδης, ή τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου είναι αλήθεια, ότι ο Μουστοξίδης δεν είχε αυτό το, πώς να πω, τις ικανότητες που χρειάζονται για να διοικήσει κανείς από τόσο υπεύθυνες θέσεις. Ήταν πάρα πολύ απολύτως, ήταν πάρα πολύ, πίστευε πάρα πολύ στη γνώμη του, είχε ξεκάθαρες απόψεις. Σε κάποια σημεία είχε και ένα, ας το πούμε, σύμπλεγμα ανωτερότητας. Δεν μπορώ να πω δηλαδή αν πραγματικά ήταν η καλύτερη επιλογή του Καποδίστρια.
1: Ήταν χαρακτήρος δηλαδή όλα αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια. Εδώ παρενθετικά θα αναφέρουμε και κάτι που δεν αφορά μόνο τον Στοξίδη, αφορά γενικότερα την έννοια της λογιοσύνης των λογίων, δηλαδή του 19ου αιώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε, και ο Στοξίδης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι κατάγονταν όλο και περισσότερο πια όχι από το χώρο των ευγενών, των ελίτ, των διοικητικών ή των ανθρώπων που είχαν σχέση με την Εκκλησία, την Ορθόδοξη ή την Καθολική αντίστοιχα. Αντλούσαν το κύρος τους δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλο και περισσότερο από τη δική τους δημιουργική παρουσία στο δημόσιο χώρο και όχι από κάποια καταγωγή ή από κάποια σύνδεση με ισχυρά περιβάλλοντα, καταλαβαίνετε.
1: Άρα έχουμε αξιοκρατία.
0: Βέβαια, άρα αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με τον τρόπο τους να επιβάλλουν την παρουσία τους. Πολύ συχνά όταν κανείς μελετάει αυτούς τους ανθρώπους του 19ου αιώνα, ας πούμε, τους λογίους, συναντάει συμπεριφορές οι οποίες ενδεχομένως ξενίζουν. Δηλαδή διαβάζουμε, ας πούμε, για το Μουστοξίδη ότι ήταν κάπως απόλυτος, κάπως ξεροκέφαλος, κάπως δύσκολος. Διαβάζουμε για τον Καποδίστη, για τον Κοραΐσινο, ότι ήταν επίσης απόλυτος. Για τον Ούγκο Φόσκολο, ένας Ιταλός βιογράφος του γράφει ότι συμπεριφερόταν σαν να του χρωστούσαν όλοι. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούσαν να πατήσουν στα πόδια τους με βάση τη δική τους αξία. Έτσι λοιπόν ενδεχομένως γινόντουσαν και δύσκολοι, γινόντουσαν και δύστροποι και δύσκολοι στην επικοινωνία και στην καθημερινότητα. Όμως το Στοξίδης είναι κομμάτι αυτής της λογιοσύνης. Βέβαια παίζει πάντα ρόλο και ο χαρακτήρας του ο καθένας, αυτό που κουβαλάει, αυτό που γίνεται από εκείνο το σημείο του, αλλά ας κρατήσουμε και αυτό το χαρακτηριστικό που είναι ένα κοινωνιολογικό χαρακτηριστικό αυτής της κοινωνικής κατηγορίας των λογίων, οι οποίοι τα τέλη, ας πούμε, του 19ου αιώνα θα αποτελέσουν αυτό που μάθαμε να λέμε οι διανοούμενοι. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι βγήκαν από το γραφείο τους και από τα διαβάσματά τους και άρχισαν να αποκτούν έναν δημόσιο λόγο. Αυτό είναι η διαδικασία γέννησης του διανοούμενου.
1: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ραβανιτάκη, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.
0: Όπως θέλετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε μία πολύ σημαντική προσωπογραφία της χώρας μας και δί των Ιωνίων Νήσων από την Κέρκυρα, τον Ανδρέα Μουστοξίδη. Λέω όμως Ιωνίων Νήσων γιατί ο Ανδρέας Μουστοξίδης Κερκυραίος Γιάννη Μαθρέμα του 19ου αιώνα γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, το 1785, έχει ασχολήθηκε με την Ιόνιο πολιτεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και όπως μας έχει μαρτυρήσει μέχρι στιγμής ο κύριος Δημήτριος Αρβανιτάκης, ιστορικός. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτάκη, να συνεχίσουμε.
1: Για να ολοκληρώσουμε λιγάκι αυτό που λέγαμε πριν σχετικά με το χαρακτήρα του, αλλά και σχετικά με το ύφος της λογιοσύνης του 19ου αιώνα. Θυμάμαι μία φράση που έλεγε ο σπουδαίος άνθρωπος, ο καπαθήτα Δημαράς, για τον Μουστοξίδη, και έλεγε επιγραμματικά: «Δεν γεννάει τη συμπάθεια». Πιστεύω ότι όταν τον αδικεί αυτή η φράση, αυτή η απολυτότητα αυτή τη φράση, διότι υπάρχουν και αυτοί οι λόγοι που αναφέραμε πιο πριν και τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εκφορά μιας κρίσης, είτε για τον Μουστοξίδη, για τον Γκάλβο, για τον Κοραή, για όποιον. Έτσι λοιπόν μιλούσαμε για τον Μουστοξίδη και τη συνεργασία του με την Καπολίστρια, για την πάρα πολύ στενή συνεργασία του Μουστοξίδη με την Καπολίστρια. Στα εκπαιδευτικά της περιόδου του Καπολίστρια δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα για τα οποία, κάποια από τα οποία μπορεί να ευθύνεται ο Μουστοξίδης, όμως το κλίμα στο οποίο μπήκε ο Μουστοξίδης ερχόμενος στην Αίγινα ήταν ήδη υπερθερμασμένο. Ήταν υπονομευμένο, διότι βέβαια υπάρχει, όπως αρχίζει να διωγγώνεται, η μεγάλη αντίδραση ενάντια στον Καπολίστρια, κυρίως από τα μέσα του 1830 και μετά. Γνωρίζουμε όλη αυτή την σύγκρουση, όλη αυτή την αντίθεση στον Καπολίστρια, μια αντίθεση στην οποία σειραίουν διαφορετικά αίτια, πολλαπλά αίτια, είτε είναι ο φιλελευθερισμός που έχει ως έκφρασή του τον Κοραή και τα μαθήματά του από το Παρίσι, τα συνθήματά του και τα μαθήματά του, είτε είναι η σύγκρουση της κεντρικής εξουσίας με τις τοπικές εξουσίες μετά την Επανάσταση. Είναι πράγματα που λίγο πολύ τα γνωρίζουμε αυτά. Γιατί λοιπόν ο Μουστοξίδης μπαίνει σε ένα κλίμα το οποίο οδηγούνταν πιθανότατα, οδηγήθηκε οπωσδήποτε στην έκρηξη. Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης, ό,τι και να έκανε, ήταν ένας άνθρωπος του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε και η πολιτεία του κατηγορήθηκε γιατί έφερε τους ξένους στο ελληνικό κράτος, έτσι τους λέγανε. Ο Κοραής μάλιστα μίλησε για την επτανισοβενετική ψώρα όταν ήθελε στα τελευταία του κείμενα να κατηγορήσει την Καποδίστρια και όλους τους ανθρώπους και κυρίως κατά βάση, αλλά όχι μόνο, με τους οποίους είχε επανδρώσει αρκετές σημαντικές θέσεις της διοίκησης της ελληνικής πολιτείας.
0: Έπαιξαν ρόλο σε αυτό, κύριε Αρβανιτάκη, οι πολιτικές συμμαχίες με τις ξένες δυνάμεις. Εδώ παραδείγματος χάρη μιλάμε για ρωσόφιλους. Έπαιξε ρόλο αυτό σε αυτή τη διαμάχη και τις συμπάθειες και αντιπάθειες.
1: Σε αυτό το κλίμα οπωσδήποτε παίζουν ρόλο και οι επιλογές της κάθε μιας, ας πούμε έτσι, παράταξης. Θυμόμαστε ότι στην Επανάσταση υπάρχουν αυτά
0: κόμματα,
1: ιονί κόμματα,
0: ναι.
1: Και των οποίων η δύναμη δεν έχει βέβαια εξασθενήσει μετά από την Επανάσταση. Η αλήθεια είναι όμως ότι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μελετήσει πιο συστηματικά και πιο ουσιαστικά τα του Καποδίστρια στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη σύγκρουση οφείλεται εκείνη τη στιγμή στην αντίθεση του Καποδίστρια ως εκφραστή της κεντρικής κρατικής εξουσίας, την αντίθεση σύγκρουση λοιπόν αυτού με τις τοπικές διοικήσεις, οι οποίες, με τις τοπικές εξουσίες μάλλον, οι οποίες είχαν ισχυροποιηθεί μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, μέσα από την Ελληνική Επανάσταση. Οπωσδήποτε και οι πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων παίζουν ρόλο, αλλά πιστεύω ότι στη μεγάλη αυτή σύγκρουση ήταν ο βασικότερος λόγος, ήταν η σύγκρουση της διαμορφούμενης κεντρικής κρατικής εξουσίας, όπως την ήθελε ο Καποδίστριας, με τις τοπικές ηγεσίες, τις τοπικές ελίτ, όπως τις λέμε. Και παράλληλα, για να έχουμε και κάτι άλλο στο μυαλό μας, δεν θα πρέπει να βγάλουμε τη σκέψη μας το γεγονός ότι ο Καποδίστριας, όταν έρχεται στην Ελλάδα, όταν έρχεται για να δημιουργήσει ουσιαστικά το θεσμό του κράτους στην ελληνική πολιτεία, ο Καποδίστριας σταματάει βέβαια κάθε έννοια συνταγματικής λειτουργίας. Άρα, ο Καποδίστριας επιβάλλει μία, αυτό που θα λέγαμε, φωτισμένη δεσποτεία, ένα κράτος το οποίο βέβαια δεν λειτουργεί σε βάση το Σύνταγμα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό προφανώς δημιουργούσε και μία απογοήτευση και βεβαίως μία έχθρα απέναντι σε εκείνους οι οποίοι είχαν εγκαλουχηθεί με όποιον τρόπο με τα συντάγματα της Επανάστασης. Εκφραστής αυτού του συνταγματικού είναι όχι μόνο ο Χωραΐς, αλλά είναι και άλλοι μέσα στη λογιοσύνη και τις ηγετικές μορφές της ελληνικής επαναστατικής και μετεπαναστατικής ζωής. Είναι πολύπλοκο λοιπόν το ζήτημα αυτό. Ο καημένος όμως το Ξύδης μπαίνει σε αυτό το κλίμα, τώρα καημένος ή όχι δεν ξέρω, αλλά μπαίνει σε αυτό το κλίμα, και βέβαια όταν θα έρθει η ώρα της μεγάλης σύγκρουσης, ο Μπούστο Ξύδης θα είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τον Καποδίστρια θα δεχτεί οπωσδήποτε πάρα πολύ ισχυρά βέλη και από τον Χωραή και από τους αντιπάλους γενικά του Καποδίστρια.
0: Ήτανε και ιδεολόγος από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
1: Ήτανε άνθρωπος ο οποίος είχε ισχυρές αρχές, ήτανε άνθρωπος ο οποίος πίστευε στη δημιουργία της κρατικής εξουσίας, της δημόσιας εξουσίας. Ήτανε άνθρωπος ο οποίος είχε στο μυαλό του, δεν ήταν πολιτικός με την έννοια αυτή, θα το λέγαμε στην καθημερινή μας γλώσσα, όμως είχε την έννοια της δημόσιας ευθύνης όταν αυτή του ανεπίθετο και ήθελε να υπάρχει μια εντυμότητα στη διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων. Θα δούμε και άλλα τέτοια ζητήματα σε λίγο όταν θα μιλήσουμε, φαντάζομαι συνοπτικά, και για τη ζωή του στη Κέρκυρα. Αλλά μένοντας στον Καποδίστρια και τελειώνοντας το θέμα της σχέσης του με τον Καποδίστρια, έχει σημασία να πούμε ότι ο Μουστοξίδης έγινε στόχος του Κοραή. Ο Κοραής, μέσα στον απόλυτο φιλελευθερισμό του, κατηγόρησε και τον Μουστοξίδη για σκοταδισμό στην παιδεία. Ο Μουστοξίδης έχει σημασία αυτό. Ο Μουστοξίδης αποφάσισε να απαντήσει στον Κοραή. Όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, ο Μουστοξίδης έφυγε από την Ελλάδα τον Απρίλιο του 1932, φεύγει από τον Άπλιο και πάει στην Κέρκυρα, όπου θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Όταν φεύγει από την Ελλάδα λοιπόν, έχει μαζί με την πίκρα τις βαλίτσες του, μαζί με την πίκρα της στενοχώρη για τον Καποδίστρια, την αποτυχία του πειράματος, έχει και μια αιμονή να απαντήσει στον Κοραή και να απαντήσει στους αντιπάλους του Καποδίστρια. Αυτό το σχέδιο θα το κρατήσει, το ξέρουμε αυτό από την αλληλογραφία του, θα το κρατήσει τουλάχιστον μια δεκαετία στο μυαλό του, ώσπου σιγά σιγά θα αρχίσει να πεθαίνουν οι αντίπαλοι, ο Κοραής πολύ γρήγορα το 33 θα πεθάνει και βέβαια θα αρχίσει να ξεμακραίνει η ελληνική εμπειρία και δεν θα ολοκληρώσει ποτέ ο Μουστοξίδης την απάντησή του στον Κοραή. Δυστυχώς λέω εγώ, γιατί πραγματικά θα ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του κειμένου, γραμμένο στα ιταλικά, στα γαλλικά, στα ελληνικά, με διάφορα σχέδια, ξαναταψίματα, σβησίματα. Υπάρχει αυτό το υλικό, εγώ το έχω διεξέλθει όταν δούλευα το βιβλίο μου για το Μουστοξίδη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλό θα ήταν, μακάρι κάποια στιγμή, ακόμη και αν ολοκλήρωτο, να έβγαινε. Έτσι λοιπόν κάπως έτσι τελειώνει το δεύτερο στάδιο, η δεύτερη περίοδος στη ζωή του αυτή του ελληνικού κράτου.
0: Να πω εδώ μια παρένθεση, κύριε Αρβανιτάκη. Μιλήσατε για Αίγινα. Να θυμίσουμε ότι ο Καποδίστριας, όταν ήρθε στην Ελλάδα, πρώτα πήγε στην Αίγινα, μετά πήγε στον Ναύπλιο. Και γι' αυτό και εκεί ξεκίνησε και η εκπαιδευτική του δραστηριότητα. Βέβαια. Και η στρατιωτική για τη σχολή, την στρατιωτική, τη σχολή Ευελπίδων. Και έτσι καλεί τον Ανδρέα Μουστοξίδη στην Αίγινα για να οργανώσει αυτό που μας είπατε, το εκπαιδευτήριο της Αίγινας. Το εκπαιδευτήριο της Αίγινας πόσο διήρκησε, ποια είναι η ιστορία του συνοπτικά?
1: Ουσιαστικά λειτουργεί μέχρι το θάνατο του Καποδίστρια, γιατί στη συνέχεια αυτά τα ολόκληρη εκπαιδευτική πολιτική θα διαρθρώνεται. Η αλήθεια είναι ότι ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε και από τον Χωραή, το ξέρουμε και γενικά από τους συνταγματικούς, όπως λέγονται, για φωτοσβέστης, με την έννοια δηλαδή ότι επέμεινε ουσιαστικά στην βασική, στη στοιχειώδη και στην τεχνική εκπαίδευση και όχι στην πανεπιστημιακή, την οποία βέβαια το ξέρουμε δεν την πρόωθησε, δεν δημιούργησε το πανεπιστήμιο. Ωστόσο, πρέπει να πούμε και να θυμόμαστε ότι ο Καποδίστριας δεν πρόλαβε στην ουσία να φτιάξει πραγματικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Ξεκίνησε να οργανώνεται, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι προχώρησε, ότι ορίμασε και ότι πρόλαβε να φέρει καρπούς. Το Σεπτέμβριο του 1931 ουσιαστικά έχουν τεθεί οι βάσεις να αρχίσουν να λειτουργεί το πράγμα, αλλά βέβαια η αναρχία, έτσι λέγεται, σε αυτή την περίοδο που ακολούθησε το θάνατό του, ουσιαστικά γκρέμισε, εκμυδένισε οτιδήποτε μπορούσε να έχει δοκιμάσει ο Καποδίστριας και δίπλα του βέβαια μου το ξύδι.
0: Πηγαίνοντας, επιστρέφοντας στην Κέρκυρα όμως το Ξίδης, πήρε κάποιες από τις ιδέες αυτά που είχε ξεκινήσει να τα εφαρμόσει στην Ιόνιο Πολιτεία, στην Κέρκυρα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, στην Κέρκυρα όμως το Ξίδης επιστρέφει το 1832 και πραγματικά εδώ ανοίγεται μπροστά του μια επόμενη, τρίτη, πολύ δημιουργική φάση της ζωής του. Το 32 ας κάνουμε την πρόσθεση, το 85 γεννιέται, άρα 15 με 47 χρονών, όπως το είναι τότε ο Μουτοξίδης. Είναι ένας όριμος άνθρωπος που έχει ζήσει σε τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα, διάφορες πόλεις της Ιταλίας, στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρίες πια και είναι όριμος. Και παράλληλα, εκτός από το όνομα που έχει κάνει, θα πω παρενθετικά ότι όποιος ξεφυλίζει την τεράστια, πραγματικά τεράστια αλληλογραφία του, σαμπώνεται από τον αριθμό των ανθρώπων, των λογίων επίσης, με τους οποίους συνομιλεί. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι με τους οποίους αλληλογραφεί ο Μουτοξίδης από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, δηλαδή Έλληνες βέβαια. Είναι πραγματικά ένα πανόραμα της λογιοσύνης στην εποχή εκείνη. Ο Μουτοξίδης δεν ήταν ένα περιθωριακό πρόσωπο. Έτσι λοιπόν φτάνει στην Κέρκυρα, έχοντας κάνει το όνομά του, όπως τα λέγαμε, έχοντας πρόσφατη την εμπειρία του στην Έγινα, έχοντας επίσης πρόσφατη τη δική του ερμηνεία, που δεν ήταν μόνο δική του ερμηνεία τότε, ότι πίσω από την δολοφονία του Καποδίστρια είναι η Αγγλία. Αυτό πίστευε ο Μουτοξίδης και το πίστευε μέχρι που πέθανε. Αυτό πίστευαν πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης τα χρόνια εκεί, να καταλαβαίνετε γιατί. Η ιστορική έρευνα δεν έχει καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Για τους ανθρώπους που ζουν την ιστορία της στιγμής έχει τεράστια σημασία το πώς την ίδια τη βιώνει. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος διάσημος, ένας άνθρωπος πολιτικός, ένας άνθρωπος ρωσόφιλος, ένας άνθρωπος αντίπαλος των Άγγλων, πηγαίνει στην Κέρκυρα και πράγματι εκεί το εκτόπισμά του θα φανεί. Από πάρα πολύ νωρίς, από όταν πηγαίνει στην Κέρκυρα, και θα έλεγα πολύ συνοπτικά για όλη τη δεκαετία του 1830 έως τις αρχές της δεκαετίας του 40, ο Μουτοξίδης είναι ένα κομβικό πρόσωπο. Θα εκλεγεί 3 φορές βουλευτής, θα εκλεγεί την Ιόνιο Βουλή, θα εκλεγεί γερουσιαστής, θα ξαναπάρει το αξίωμα του ιστοριογράφου των Ιόνιων νησιών, θα αναλάβει τις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν στο Ιόνιο είναι αρμοστής ένας Άγγλος, αρμοστής, φιλελεύθερος ο Νούτζεν, θα αναλάβει με την επίνευση του Νούτζεν, θα αναλάβει την οργάνωση για την κυκλοφορία ενός φιλολογικοπολιτικού περιοδικού της Ιωνίου Ανθολογίας. Είναι ένα περιοδικό στο οποίο μαζί δεν μακροημέρευσε, αλλά ένα περιοδικό στο οποίο, ας το θυμόμαστε αυτό, δημοσιεύτηκαν κάποιοι στίχοι του Δημησίου Σολομού. Είναι η πρώτη και η μόνη δημοσίευση στίχων του Σολομού εν ζωή, όσο ζούσε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Μουτοξίδης θα λάβει μέρος και εδώ στην πολιτική ζωή, όχι μόνο εκλεγόμενος βουλευτής και ιδιωτικευτής, όχι μόνο συνεργαζόμενος με τους φιλελεύθερους αρμοστές, τον Σίτον, τον Νούτζεν, αλλά επίσης αναλαμβάνοντας και εδώ πολύ σημαντικές κορυφαίες θέσεις στα εκπαιδευτικά πράγματα. Γίνεται δηλαδή πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης του Ιωνίου Κράτους. ένα είδος, ας πούμε, υπουργού της παιδείας. Έχει λοιπόν και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο, όμως το Χτίδης έχει σημασία να το πούμε, αυτή τη στιγμή είναι και λόγιος και πολιτικός. Τη δεκαετία του 30 στην Κέρκυρα είναι πιο πολύ πολιτικός. Είναι παράδοξο να το πει κανείς ότι ένας άνθρωπος με τόσο παλιά και ριζωμένη ρωσοφιλία είναι στη δεκαετία του 30 ο πρώτος πόλος της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης στους Άγγλους. Ακούγεται ίσως περίεργο αυτό, αλλά δεν είναι περίεργο γιατί. Γιατί στο Ιόνιο κράτος από το 15 και μετά ισχύει το Σύνταγμα του 1817, το οποίο ουσιαστικά έφτιαξαν οι Άγγλοι και το οποίο εφαρμόζεται με έναν πάρα πολύ προβληματικό τρόπο. Η διοίκηση των Άγγλων είναι αυταρχική, το ξέρουμε αυτό και από τη στάση του Σολομού, του Καποδίστρια και άλλων. Έτσι λοιπόν οι Ιόνιοι ζουν κάτω από μια σε μεγάλο βαθμό αυταρχική διοίκηση των Άγγλων, ας είναι η Αγγλία ένα κράτος συνταγματικό, άλλο πράγμα είναι η Μητρόπολη και άλλο πράγμα είναι οι Ιόνιοι απικίες. Προτεκτοράτο ήταν το Ιόνιο, προστασία ήταν το καθεστώς εκείνο. Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης και εκλεγόμενος βουλευτής και γενικευτής, ο Μουστοξίδης ουσιαστικά το παίρνει στις πλάτες του αυτό το ζήτημα και στη δεκαετία του 30 θα εκφράσει πραγματικά αυτό που λέω τις διεκδικήσεις των φιλελεύθερων του Ιονίου. Κάποια στιγμή το 1939 θα πάει στο Λονδίνο ως εκπρόσωπος των αντιπολιτευόμενων βουλευτών και θα συντάξει εκεί, θα φτιάξει ένα κείμενο το οποίο θα υποβάλει στο Υπουργείο Απικιών της Αγγλίας, το οποίο είναι εξαιρετικό, ένα υπόμνημα δηλαδή, το οποίο περιγράφει όχι μόνο την κατάσταση στο Ιόνιο, αλλά κυρίως τις βλέψεις των Ιωνίων. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε δεκαετία του 30, το ελληνικό κράτος έχει πια δημιουργηθεί απέναντι, ο εθνικός πυρετός ανεβαίνει καθημερινά όλο και περισσότερο, οι εθνικές βλέψεις των Ιωνίων ισχυροποιούνται και έτσι αυτό το κείμενο του Μουστοξίδη, το προμεμόρια στα ιταλικά, το υπόμνημα δηλαδή, είναι ένας πολύ καλός μάρτυρας αυτού του κλίματος. Την ίδια περίοδο θα συντάξει ένα άλλο κείμενο επίσης διεκδικητικό και επίσης καταγγελτικό της αγγλικής πολιτικής, το οποίο είχε στην εποχή του ονομαστεί η πολιτική κατήχηση των Ιωνίων. Έτσι λοιπόν, όσο και αν μας φαίνεται αυτό περίεργο, ο Μουστοξίδης θα μαζέψει γύρω του όλους αυτούς οι οποίοι θα είναι ο πρώτος πυρήνας μιας φιλελεύθερης αντιπολίτευσης. Δεν ξεχνάμε ότι ο πανδαμάτωρο χρόνος περνάει, ο Μουστοξίδης μεγαλώνει και σιγά σιγά αρχίζει να γερνάει. Στη δεκαετία του 40, το 1840, οι εξελίξεις θα τον αφήσουν πίσω. Όταν τα πραγματικά πολιτικά ρεύματα στο Ιόνιο, δηλαδή εννοώ οι μεταρρυθμιστές, όπου εκεί ανήκουν επίσης πάρα πολύ σημαντικά ονόματα, και οι ριζοσπάστες εμφανίζονται, ο Μουστοξίδης πια θα είναι μεγάλος. Ο Μουστοξίδης πια θα είναι ξεπερασμένος τρόπον κοινά. Παρ' όλα αυτά η πολιτική του παρουσία δεν σταμάτησε να υπάρχει. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Μουστοξίδης πεθαίνει το 1860, αλλά μέχρι το τέλος της ζωής του οι Άγγλοι, οι οποίοι τον αντιμετωπίζουν μία με το εισαγωγικό, με το μαστίγιο, μία με το καρότο, μία με το καλό, μία με το κακό, ακόμα και στο τέλος της ζωής του, δεν θα πάψουν να επιχειρούν να τον χρησιμοποιήσουν. Ο Μουστοξίδης πεθαίνει το 60, αλλά την ίδια χρονιά, λίγους μήνες πριν, οι Άγγλοι τον έχουν κάνει πρόεδρο μιας εταιρείας, της λεγόμενης Società Ionica, μιας Ιωνίου εταιρείας, η οποία είχε σκοπό τη στήριξη των σχέσεων των Βρετανών με τους Ιωνίους, με σκοπό να κατασυγάσει αυτό το κλίμα της αντίδρασης απέναντι στην αγγλική διοίκηση. Ο Μουστοξίδης πια βέβαια είναι πάνω από 80 χρονών, είναι μεγάλος άνθρωπος πια και δεν είναι η στιγμή, κατηγορήθηκε πάρα πολύ γι' αυτό, δεν είναι όμως η στιγμή να κρυθεί. Η πολιτική του δράση όπως και η λογιοσύνη του θα κρυθεί από όλα τα προηγούμενα.
0: Άρα για την Αγγλία είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που την έχει ανάγκη για να εδραιωθεί και γι' αυτό και δεν του κάνει συστηματικό πόλεμο, έτσι.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, η Αγγλία ακολουθούσε αυτή την πολιτική του κατευνασμού. Υπήρξαν διοικητές, αρμοστές δηλαδή, στο Ιόνιο, Άγγλοι πάντα, οι οποίοι ήταν πολύ πιο αυστηροί, πολύ πιο αυταρχικοί. Ο Τόμας Μέτλαν, ο πρώτος αρμοστής, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο Γουόρ, στη δεκαετία του 1850, επίσης ένας τέτοιος άνθρωπος. Αλλά εκτός από αυτούς που ήταν πάρα πολύ αυταρχικοί, ήταν και άλλοι αρμοστές, ανέφερα τον Σίτον, τον Νίτσεν, οι οποίοι ήταν πιο φιλελεύθεροι ή, για να το πω και διαφορετικά, εξέφραζαν και μια διαφορετική αγγλική πολιτική, επίσης την αγγλική πολιτική. Άρα η στάση της Αγγλίας απέναντι στο Ιόνιο δεν είναι μόνο κόμματι, δεν είναι μονόχνοτη. Από την άλλη, θα θυμόμαστε ότι ήδη από τη δεκαετία του 40, από το 1848 περισσότερο και μετά, αρχίζει μια πολύ έντονη σχέση ανάμεσα στους Ιόνιους και στην Αγγλία, γιατί αρχίζει να ισχυροποιείται πια το κίνημα του εθνικισμού στο Ιόνιο, δηλαδή το αίτημα της ένωσης με την Ελλάδα. Αρχίζουν να εμφανίζονται πάρα πολύ ισχυρές, ένα ισχυρό ρεύμα κοινωνικών πολιτικών ιδεών. Η Αγγλία αρχίζει πια να έχει ανάγκη να συμμαχίσει με κάποια τμήματα, είτε της λογιοσύνης είτε κοινωνικά τμήματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι του κατευνασμού και το παιχνίδι των συμμαχιών, το όνομα του Μητοξίδη θα είναι πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στο οπλοστάσιο, ας πούμε, της αγγλικής πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν εν ολίγης, βέβαια, κάποια πράγματα που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς για το Μητοξίδη. Είναι σίγουρο πως τόσο συνοπτικά, μόνο πάρα πολύ γενικές γραμμές μπορούμε να χαράξουμε για αυτή την προσωπικότητα.
0: Η όλη του δράση και η πολιτική και η λογιοσύνη του, τι αντίκτυπο είχαν στα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, είναι μέσα στο κλίμα της, να το πω διαφορετικά, η πολιτική του δράση αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς, αλλά όπως αναφέραμε και πριν, ο Μητοξίδης είναι ένας άνθρωπος, όπως τον χαρακτήριζαν τότε, ένας άνθρωπος, η δομή των ιδεών του, ένας άνθρωπος του 18ου αιώνα, έτσι τον χαρακτήριζαν, δηλαδή εννοώ, άνθρωπος ο οποίος οι ιδέες που εξέφραζε ήταν αυτές που αναφέραμε και τις εξέφραζε πάντα σε σχέση με την πραγματικότητα την οποία είχε απέναντί του. Αυτό έγινε και στην Αίγινα με την Καποδίστρια, αυτό έγινε και στην Κέρκυρα με τους Άγγλους. Ο Μητοξίδης δεν ήταν πολιτικός, δεν ήταν πολιτικός οραματιστής, δεν ήταν πολιτικός διαχειριστής ακόμα. Δηλαδή από τη δεκαετία του 40 και εξής φυσικά, στο Ιόνιο εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι πράγματι είναι, πώς θα το λέγαμε, πολιτικοί οραματιστές. Είναι ας πούμε ο Λομβάρδος, ο οποίος ήταν ο εκφραστής της εθνικής ιδέας στο Ιόνιο, ο άνθρωπος ο οποίος είχε και μια πολύ σημαντική πολιτική δράση μετά στο ελληνικό κράτος. Είναι ας πούμε ο Βαλαωρίτης, ο οποίος είναι επίσης στις γενιές αυτές, νεότερο φυσικά από την Μητοξίδη, είναι ο Βαλαωρίτης ο οποίος είναι πολιτικός και είναι φυσικά λογοτέχνης, ποιητής, αλλά και σημαντικός πολιτικός με άποψη. Είναι ο Ιωσήφ Μονφεράτος, άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα ιδεολόγος. Έτσι λοιπόν, η δράση του Μητοξίδη ουσιαστικά ξεπερνιέται από τις νεότερες ανάγκες, τις οποίες θα εκφράσουν πολύ πιο συστηματικά, πολύ πιο δυναμικά οι νεότερες ηλικίες, οι νεότεροι άνθρωποι που έρχονται μετά από αυτό. Αυτός προς την πολιτική του στάση. Αν έχουμε μια στιγμή να κάνουμε μια πολύ γρήγορη, να πούμε μια πολύ γρήγορη κουβέντα για τη σημασία της λογιοσύνης του, θα ήθελα να πω το εξής.
0: Βεβαίως.
1: Ότι αναφέραμε πιο πριν στην αρχή της κουβέντας μας ότι ο Μητοξίδης ορίστηκε ιστοριογράφος του Ιωνίου κράτους, της Πανίσου Πολιτείας και στη συνέχεια του Ιωνίου κράτους, ότι ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων ιστορίας από την αρχαιότητα ως πάνω κάτω το Μεσαίωνα για τον τόπο του, για την Κέρκυρα. Όμως να θυμηθούμε ότι προϊόντος του χρόνου ο Μητοξίδης, ο οποίος έρχεται από έναν κόσμο δεμένο με την Ιταλία, δεμένο με τη Δύση, προϊόντος του χρόνου, και καθώς πλησιάζουμε σταδιακά προς τα μέσα του 19ου αιώνα, οι καταστάσεις, οι ροπές της ιστορίας έχουν αλλάξει εντελώς. Έτσι λοιπόν θα παρατηρήσουμε ότι από αρκετά νωρίς, σε μια συγχρονία με μεγάλο κομμάτι της ελληνικής λογιοσύνης, που ας πούμε γύρω από τον Κοραϊ, Ο Μουστοξίδης θα αρχίσει να συμμερίζεται αυτή την προσπάθεια, να συμμερίζεται την ανάγκη της καταγραφής του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα φυσικά του Βυζαντινού, αλλά ιδιαίτερα του μεταβυζαντινού. Παράδειγμα για αυτό το ζήτημα, να θυμηθούμε ότι ο Μουστοξίδης υπήρξε ο εκδότης ενός σημαντικού περιοδικού του Ελληνομνήμωνα, έτσι, ο οποίος κυκλοφορεί ουσιαστικά μέσα από χιλιάδες δυσκολίες για 10 χρόνια, από το 1843 έως το 1853, και αυτό, θα θυμίσω ότι εκεί γράφεται μία από τις πρώτες, ενδεχομένως η πρώτη βιογραφία του Δομήνικου Θεοτοκόπου. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιοδικό, λοιπόν, θα βρίσκει κανείς διαμάντια, θα πω εντός εισαγωγικών, δηλαδή μια πάρα πολύ σημαντική πρωτότυπη ερευνητική δουλειά στην κατεύθυνση της οργάνωσης της προσωπογραφίας του νεότερου ελληνικού κόσμου, δηλαδή του κόσμου μετά την πτώση του Βυζαντίου. Ο ίδιος το έγραφε σε κάποιο κείμενό του πάρα πολύ εκφραστικά, ότι οι εικόνες που έχουμε για το άμεσο παρελθόν μας, εις από το 19ο δηλαδή, είναι όσπερ ναυάγια. Δηλαδή είναι ακόμα ένα διάσπαρτο υλικό. Δεν μπορούμε να έχουμε, έλεγε, ακόμα μια συγκροτημένη συνθετική εικόνα της ελληνικής λογιοσύνης, του πολιτισμού των αιώνων που μας πέρασαν, που είναι ακριβώς πίσω μας. Άρα η δική μας η δουλειά είναι η δουλειά του συλλέκτη, η δουλειά του ερευνητή, ο οποίος θα συγκεντρώσει τις ψηφίδες, αυτά τα ναυάγια, για να φτιαχτεί στη συνέχεια από τις επόμενες γενιές, να φτιαχτεί η πληρέστερη εικόνα. Αυτή λοιπόν η διάθεση, αυτή η τάση του Μουστοξίδη είναι κάτι που τον παίρνει πάρα πολύ κοντά με τις απαιτήσεις, με τα αιτήματα καλύτερα, μεγάλου μέρους της ελληνικής λογιοσύνης. Μουστοξίδη δηλαδή δεν είχε ούτε τον ίστρο που είχε, ας πούμε, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ούτε τη συστηματικότητα και την ευρύτητα που είχε ο Παπαρηγόπουλος. Όμως και οι τρεις τους, και ο Μουστοξίδης και ο Παπαρηγόπουλος και ο Ζαμπέλιος και άλλοι ακόμα, εκφράζουν αυτή την ανάγκη του ελληνικού κόσμου των μέσων περίπου του 19ου αιώνα να συγκροτήσουν μια εικόνα του παρελθόντος, η οποία θα είναι η περιουσία του νέου ελληνικού κόσμου, του ελληνικού κράτους, της ελληνικής λογιοσύνης. Δηλαδή είναι το όπλο με το οποίο, το όπλο των εισαγωγικών, με το οποίο θα περάσει στο νεότερο κόσμο ο ελληνικός κόσμος της εποχής.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Ερβανιτάκη, και σε λίγο συνεχίζουμε.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. του ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
5: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντροοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Ανδρέας Μουστοξίδης, ο λόγιος αυτός, σημαντικός άντρας, λόγιος, τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, Κέρκυρα, Ιόνιος, Πολιτεία, Καποδίστριας, Έγινα, Ιταλία. Ο κύριος Δημήτρης Αρβανιτάκης, ο ιστορικός και υπεύθυνος εκδόσεων του Μουσείου Μπερνάκη, είναι κοντά μας. Ο κύριος Αρβανιτάκης τον έχει μελετήσει πολύ, τον Ανδρέα Μουστοξίδη, έχει γράψει βιβλίο για αυτόν. Και θέλω να έρθω και σε αυτό το σημείο και να ρωτήσω, μιλήσατε και για την αλληλογραφία, η αλληλογραφία του διασώζεται σήμερα και πού?
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι της εποχής αυτής έγραφαν πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, ο Μουστοξίδης, το καταλαβαίνουμε αυτό βέβαια, ο Μουστοξίδης, όπως όλοι οι λόγοι του 19ου αιώνα, καταλαβαίνουμε ότι τα μέσα επικοινωνίας ήταν πολύ διαφορετικά από τα δικά μας, υπήρχε μόνο η αλληλογραφία, οι διαζώσεις, επαφή για όσους μπορούσαν να κάνουν αυτό. Έτσι λοιπόν η αλληλογραφία ήταν ένα βασικό εργαλείο. Ας σκεφτεί κανείς, ας πούμε, την ανάγκη ενός λογίου που ζει στην Κέρκυρα ή ζει στη Βενετία, στην Παδία ή στο Ηράκλειο, να βρει ένα βιβλίο που ξέρει πως κυκλοφόρησε κάποια στιγμή στο Παρίσι ή στη Λειψία ή στη Βενετία ή στην Νάπολη. Αυτό μπορούσε να το αποκτήσει, καταρχάς πως θα αποκτήσει την πληροφορία, αλλά και στη συνέχεια θα το αποκτούσε αυτό ερχόμενο σε επαφή διαλληλογραφίας με φίλους, συναδέλφους, γνωστούς κτλ. Για όλα, για χιλιάδες πράγματα ήταν σημαντική βέβαια η αλληλογραφία, ήταν και ο μόνος ουσιαστικός τρόπος επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Έγραφαν πολλοί αυτοί οι άνθρωποι και ο Μουστοξίδης δεν είναι εξαίρεση. Δουλεύοντας για τον Μουστοξίδη, έβλεπα ότι γράφει και 5 και 10 επιστολές την ημέρα, είτε προς την Ιταλία, είτε αντίστοιχα προς το Ιόνιο όταν έλειπε, είτε όταν είναι στην Κέρκυρα προς τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, αλλά και προς Γερμανούς λογίους, Άγγλους, Γάλλους, Έλληνες εδώ πια στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η αλληλογραφία του, όπως και όλων της εποχής, δεν σώζεται προφανώς ολόκληρη, όμως ένα μεγάλο μέρος της σώζεται στην Κέρκυρα. Έχει περάσει μια περιπέτεια αυτό το αρχείο, εν πάση περιπτώσει σώζεται στη Μητρόπολη της Κέρκυρας. Έχει δωρηθεί το αρχείο του Μουστοξίδη εκεί. Σε άλλα σημεία επίσης, σε βιβλιοθήκες της Ιταλίας, στο Μουσείο Κορέρ της Ιταλίας, αλλά και αλλού, στη βιβλιοθήκη του Μιλάνου και της Φλωρεντίας επίσης, σώζονται κομμάτια της αλληλογραφίας και του αρχείου του. Στο Μουσείο Μπερνάκη επίσης σώζεται ένα μεγάλο κομμάτι της αλληλογραφίας του, ένα αντίγραφο, και αντίγραφα συγγνώμη, ένα κομμάτι που το έχω δουλέψει εγώ για το βιβλίο μου αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της αλληλογραφίας που δημοσίευσα εγώ και πολύ λιγότερα κομμάτια από άλλους συναδέλφους, το πολύ μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας του είναι ακόμα αδημοσίευτο. Είναι μια απαιτητική πάντα δουλειά η δημοσίευση αλληλογραφίας, ο σχολιασμός, όλο αυτό είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Αλλά οπωσδήποτε είναι πρωτεύουσα σημασίας. Είναι σπουδαία πράγματα η αλληλογραφία.
0: Άρα και για νέους ερευνητές είναι ένα αντικείμενο που θα μπορούσαν να ασχοληθούν, έτσι κύριε Αρβανιτάκη? Αυτό
1: βέβαια, βέβαια. Συνήθως, αφενός βέβαια να πει κανείς, γιατί είναι σημαντικό αυτό, αφενός να πει κανείς ότι στις δικές μας τις δουλειές, ας πούμε στην ιστορία ή στην φιλολογία ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δουλειές βάση. Η έκδοση μιας πηγής, είτε αυτό είναι η αλληλογραφία που λέμε, είτε αυτό είναι ένα κείμενο αυτοβιογραφίας, ένα απομνημόνευμα. Αυτά τα κείμενα λοιπόν, οι πρωτότυπες πηγές, ας το πούμε έτσι, είναι τεράστια σημασία, γιατί μας φέρνουν μέχρι και εμάς τον λόγο των ανθρώπων, όχι διαμεσολαβημένο, αλλά αυτούσιο, πραγματικό, και εκεί έχουμε να δουλέψουμε με τα ζητήματα που εγείρει αυτού του είδους ο λόγος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε ότι καμιά φορά ή και πολύ συχνά ίσως η έκδοση των πηγών θεωρείται κάπως υποτιμητικά ως δε βαριέσαι όχι πρώτης τάξη ως ας πούμε ερευνητική επιστημονική δουλειά. Διαφωνώ απολύτως με αυτό, γιατί η έκδοση μιας πηγής, πέρα από την σημασία που έχει που αναφέραμε και πριν, η έκδοση και ο σχολιασμός μιας πηγής είναι πολύ σημαντικά πράγματα και απαιτούν πάρα πολύ σημαντική δουλειά και δουλειά σε πολύ διαφορετικά επίπεδα. φανταστείτε, ας πούμε, σε μία επιστολή, σε μία επιστολή του Σολομού, του Κάλβου, του Μουστοξίδη, του Κοραΐ, οτιδήποτε. Σε μία επιστολή μπορεί να γίνεται λόγος για 5, για 10 διαφορετικά θέματα. Εσύ ως εκδότης αυτής της επιστολής θα πρέπει να δουλέψεις, να αποκωδικοποιήσεις, να βρεις πληροφορίες για τα θέματα αυτά, ούτως ώστε ο αυριακός αναγνώστης να μπορέσει να καταλάβει πραγματικά το περιεχόμενο της επιστολής. Δεν είναι λοιπόν μια πατητική, μια, πώς να πει κανείς, μια τεμπέλικη δουλειά η έκδοση πηγών. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ απαιτητική επίσης. Μακάρι η Ελλάδα, την Ελλάδα δεν έχουμε τόσο ανεπτυγμένη αυτή την κουλτούρα της έκδοσης πηγών όσο υπάρχουν, όσο είναι σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία. Υπάρχει φυσικά και εδώ, αλλά όχι στην ίδια δυναμική που συναντούμε εκεί.
0: Άρα είναι ζητούμενο κάποιος να ασχοληθεί και να συγκεντρώσει όλη την αλληλογραφία του, κάποια αρχεία του ίσως, έτσι. Τι άλλο?
1: Μακάρι που μπορέσει να γίνει αυτό. Η αλληλογραφία του Μουστοξίδη, όπως αναφέρουμε, είναι τεράστια. Και επίσης, καθώς έχει σημασία και αυτό, καθώς τώρα κάνουμε, φαντάζομαι, και ένα κλείσιμο της όλης. Επειδή ο Μουστοξίδης ζει σε τόσο πολλά και τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα, είναι πράγματι μια πολύτιμη πηγή, ακόμα και αν είναι μια πηγή υποκειμενική. Άλλωστε, τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Έτσι λοιπόν, ο Μουστοξίδης έχει ζήσει από κοντά και εν μέρη σε κάποια, τουλάχιστον έχει συμμετάσχει από θέσεις, πώς να πω, σημαντικές. Είναι μάρτυρα για πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, ας πούμε, από την παρουσία του των Ρώσων στην περίοδο της Οκτανής Πολιτείας στην Κέρκυρα, μέχρι την ζωή της Ιταλικής Λογιοσύνης στις δεκαετίες του 10 και του 20 στην Ιταλία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος από τη θέση του, απροσδόκητα πράγματα αυτά, από τη θέση του στην πρεσβεία τη ρωσική του Τωρίνου, ήταν αυτός ένας από εκείνους που χειρίστηκαν την επανάσταση του Μιλάνου την άνοιξη του 1921. Ή ακόμα μετά, όταν έρχεται στην Ελλάδα για τον Καποδίστρια, ή ακόμα στην Κέρκυρα μετά. Έτσι λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος του οποίου τα ενδιαφέροντα αλλά και οι εμπειρίες της ζωής απλώνονται σε πολύ και πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι, πιστεύω, ένας παράδεισος, να μην υπερβάλλουμε, αλλά είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ πλούσιο και χρήσιμο υλικό.
0: Και για την Ελλάδα και για τα Ιόνια και για την Ιταλία, καταλαβαίνω.
1: Βέβαια. Πρωτίστως για την Ελλάδα, για τις πλευρές της ελληνικής ιστορίας, αλλά να μην το υποτιμούμε, και για την Ιταλία, δηλαδή για τις μελέτες που γράφονται και σήμερα ακόμα για την Ιταλία του 19ου αιώνα, για τη λογιοσύνη, για τον κλασικισμό, για την έννοια του φιλελληνισμού. Ο Μουστοξίδης είναι σε όλες τις μελέτες αυτές ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Και για την ιστορία της περιοχής της Βόρειου Ιταλίας.
1: Και βέβαια για, αυτό για που την είπατε. Ιστορία της λογιοσύνης και την πολιτιστική ιστορία περισσότερο, είναι σίγουρα πάντα μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ακόμα και σήμερα, είναι ένα κεφάλαιο αυτής της ιστορίας.
0: Σκέφτεστε ότι πρέπει και κάτι άλλο να γίνει για το Μουστοξίδη, ώστε να γίνει γνωστός και στη νεότερη γενιά του 21ου αιώνα, γιατί το αποτύπωμά του είναι σημαντικό για τα μετέπειτα γεγονότα και φτάνει μέχρι σήμερα, νομίζω. Κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε μία πραγματική εννοώ συστηματική, εννοώ σύγχρονη βιογραφία του Μουστοξίδη, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αιτούμενο. Όπως δεν έχουμε πραγματικά μία βιογραφία σύγχρονη του Κοραΐ, έτσι δεν έχουμε και μία βιογραφία του Μουστοξίδη. Έτσι λοιπόν, ένα μεγάλο αιτούμενο θα ήταν μία πραγματικά σύγχρονη, ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και βέβαια από όλες τις πλευρές μελετημένη βιογραφία του Μουστοξίδη. Αλλά μιας και μιλάμε γι' αυτό, στην αρχή της κουβέντας μας αναφερθήκαμε στο ότι είναι άγνωστο. Δεν είναι άγνωστος όπως τα λέγαμε όσο άγνωστος είναι ο Κοραΐς, με την έννοια ότι περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι αιώνες, οι άνθρωποι όσο σημαντικοί και να ήταν αφορούν πια τους ειδικούς κτλ. Ο Κοραΐς, παρά το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από τον θάνατό του δημοκρατία του 21ου αιώνα, είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο παρόν, όχι μόνο για τους επιστήμονες, αλλά και για τον ευρύτερα καλλιεργημένο κόσμο. Ο Μουστοξίδης δεν είναι έτσι. Ο Μουστοξίδης, αυτό εννοούσα στην αρχή της κουβέντας μας, είναι άγνωστος και μάλιστα είναι γνωστός μόνο σε ένα κομμάτι των ανθρώπων, των ειδικών. Mm. Εκείνους οι οποίοι κατά βάση ασχολούνται με την ιστορία του Ιωνίου. Γιατί γίνεται αυτό? Ο Μουστοξίδης, όπως ανέφερε το 1830 ένας πολύ σπουδαίος Ιταλοδαλματός λόγιος και φιλέλληνας, τον Νικολό το Μαζαίο, ο Μουστοξίδης είναι, έλεγε ο Μαζαίο, ο κρίκος δύο πατρίδων και δύο γλωσσών, είναι οι μητέρες του πολιτισμού. Εννοούσε βέβαια ότι είναι ο κρίκος του ελληνικού και του ιταλικού κόσμου. Αυτό το πράγμα ο ίδιος ο Σολομός το είχε πει κάπως διαφορετικά. Σε μια δημόσια ομιλία του 1853 στην Γέφυρα, είπε, μιλώντας ιταλικά βέβαια, είπε ότι στην Ιταλία έφτασα βάρβαρος, αλλά μετά έπαψα να είμαι τέτοιο. Βάρβαρο, τζούσι, ετάλ, νον σόνο πιού. Με την έννοια ότι έφτασα στην Ιταλία αμόρφωτος, αλλά χάρη στην Ιταλία δεν είμαι πια αμόρφωτος, βάρβαρο. Ο Μουστοξίδης λοιπόν, όπως ο Σολομός και πολύ ακόμα Ιόνιου, είναι κομμάτι αυτού του κόσμου, του Ιόνιου κόσμου, ο οποίος για αιώνες είχε τη σχέση που αναφέραμε με τη Δύση. Από την άλλη μεριά, η κεντρική ελληνική ιστοριογραφία έχει σε μεγάλο βαθμό σε δεύτερη μοίρα. Αυτά, η κεντρική ελληνική ιστοριογραφία έχει σε μεγάλο βαθμό σε δεύτερη μοίρα αυτόν τον κόσμο.

0: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει κάπως πιο πίσω στην επιστημονική, ας πούμε, συνείδηση, αλλά και στην, ας την πούμε έτσι, εθνική συνείδηση, στη δημόσια γνώση της ιστορίας. Φανταστείτε ότι θα συνέβαινε το ίδιο με τον Σολομό και με τον Κάλβο, αν δεν είχαν γράψει ποίηματα που άπτοντο της ελληνικής ιστορίας. Είναι δηλαδή μία θέση, ας πούμε, μειονεκτική που έχουν αυτοί οι άνθρωποι της λογιοσύνης του Ιωνίου σε σχέση με την κεντρική ελληνική ιστοριογραφία. Βεβαίως πιστεύω ότι θα είχε να πει πάρα πολλά μία σύγχρονη βιογράφηση του Μητσοτσίδη και μία σύγχρονη αποτίμηση του έργου του, νομίζω μαζί με μία μετακίνηση της οπτικής μας προς μία πιο ευρύχωρη αντιμετώπιση της ελληνικής ιστορίας.
1: Και εκείνο που βλέπω από αυτά που είπατε, και δεν είναι μόνο Μουστοξίδης, οι Ιόνιοι που ασχολήθηκαν με την πολιτική σε σχέση με τους Ελλαδίτες ήταν λόγοι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Αυτό συνέβη γιατί στο Ιόνιο υπάρχει, αφενός βέβαια επί Βενετικής Κυριαρχίας ως το 1797, υπάρχει μια πολιτική πράξη στα νησιά του Ιωνίου, βέβαια υπό τον έλεγχο, προφανώς τον πολιτικό έλεγχο και την κυριαρχία της Βενετίας, όμως υπάρχει μια τοπική πολιτική ζωή, η οποία βέβαια σε μεγάλο βαθμό εξαντλείται σε αυτό που θα λέγαμε στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής εξουσίας. Αλλά ακόμα περισσότερο μετά την πτώση της Βενετίας, τέλη του 18ου και στη συνέχεια σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του Ιωνίου ως την ένωση με την Ελλάδα το 1864, έχουμε διαδοτικές κρατικές δομές, έτσι, οι οποίες, στις οποίες υπηρετούν, στις οποίες εντάσσονται άνθρωποι λόγοι, όπου έχουν σπουδάσει κατά βάση στην Ιταλία, σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, περισσότερο εκεί, λιγότερο βέβαια στην Αγγλία, σε ένα βαθμό στη Γαλλία. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν τους θεσμούς του κράτους, τη δικαιοσύνη, τη διοίκηση, την οικονομία, τον πολιτισμό κτλ., την εκπαίδευση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αργότερα βέβαια και στην Ιόνιο Ακαδημία από το 1824 και μετά. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν επαφή βέβαια με τα πανεπιστήμια. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν και μεταφέρουν εμπειρίες ευρωπαϊκές, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη επαγγελματίες πολιτικοί, όμως αντιμετωπίζουν την πολιτική πράξη μέσα από αυτή την περιουσία που ο καθένας φέρει και που έχει το δίκιο, έχει να κάνει με τις σπουδές και με τη λογιοσύνη.
1: Δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία για την αρχαιολογία και τον Μουστοξίδη. Διέσωσε πολλά αρχαία.
0: Σε μεγάλο βαθμό η συγκρότηση του πρώτου μουσείου στην Αίγινα είναι δουλειά του Μουστοξίδη. Όπως αναφέραμε και πριν, ο Μουστοξίδης αναλαμβάνει και την οργάνωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του πρώτου Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και είναι αυτός στον πυρήνα αυτών των διαδικασιών για τη διάσωση, για τη συγκέντρωση, για την αποθήκευση και τη συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων και της περιουσίας της αρχαιολογικής σε εκείνη τη φάση. Ναι, βέβαια.
1: Και να τα γλιτώσει και από αρχαιοκάπηλους, έτσι,
0: ναι,
1: και δι' Εγγλέζους.
0: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Είναι μια σημαντική συνεισφορά και αυτή, πολύ σημαντική του Μουστοξίδη. Λοιπόν, εν κατακλείδη, κύριε Ερβανιτάκη, τι άλλο έχετε να μας πείτε? Πολλά βέβαια, μας είπατε αρκετά, μάθαμε καλά για τον Μουστοξίδη, αλλά πρέπει να κλείσουμε εδώ κάπου την...
0: Ελπίζω ότι δεν ήταν εντελώς κουραστικά όλα αυτά. Είναι σίγουρα ένας καταιγισμός πληροφοριών, αλλά εν πάση περιπτώσει ο χρόνος είναι πάντα περιορισμένος. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, μένοντας σε αυτά που είπαμε, κάπως να κρατούσαμε, αν μη τι άλλο, δύο-τρία πράγματα που λίγο πολύ τα αναφέραμε έτσι κι αλλιώς, αλλά κάπως αντιστοιχτικά. Το ένα είναι ότι ο Μουστοξίδης είναι ένας εκφραστής του 19ου αιώνα, ένας εκφραστής, ένας εκπρόσωπος όχι μόνο ή όχι γενικά αυτού που λέμε ελληνική λογιοσύνη,

0: αλλά ένας εκφραστής μιας τοπικής λογιοσύνης, η οποία, μέσα από ένα διεθνικό περιβάλλον, και είναι η επαφή του με την Ιταλία και με τη Γαλλία, με την ευρωπαϊκή παιδεία, οδηγείται σταδιακά σε αυτό που ονομάζουμε εθνικοποίηση, ελληνοποίηση της λογιοσύνης. Θα πρέπει να παρατηρούμε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε του 19ου αιώνα, να τους παρατηρούμε όχι ως φωτογραφίες δικές μας, δηλαδή όχι ως ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονταν, ζούσαν, είχαν στο μυαλό τους πράγματα που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν ήταν οι ίδιοι με εμάς. Είναι καλύτερο να βλέπουμε τους ανθρώπους τη δυναμική της ίδιας τους στη ζωή. Δηλαδή ως άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τη ζωή τους ορίμασαν και οδηγήθηκαν σε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού τους, σε διαφορετικές δυνατότητες από εκείνες που είχαν όταν γεννιόνταν. Φανταστείτε, αναφέραμε και πριν, ότι ο Μητροξίδης γεννιέται το 1785, όταν υπάρχει ακόμα η Βενετική Κυριαρχία, και όταν θα πεθάνει, 1860, είναι παραμονές της ένωσης με την Ελλάδα. Τι μπορούσε το παιδάκι μου το ξύδι του 1785-1790, τι μπορούσε να φανταστεί από το μέλλον? Οπωσδήποτε δεν μπορούσε ακόμα να φανταστεί ότι κάποια στιγμή η ζωή του, σχεδόν στη ζωή του, η Κέρκυρα, το Ιόνιο, θα ενωνόταν με ένα ελληνικό κράτος, το οποίο ούτε καν ως ιδέα δεν υπήρχε όταν αυτός γεννιόταν. Θέλω να πω ότι είναι και ένα μάθημα ιστορικής πρακτικής όλο αυτό, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τους ανθρώπους, τα ιστορικά υποκείμενα δηλαδή, μέσα στη διαδικασία της ίδιας της ζωής τους. Πώς γεννιόνται, πώς διαμορφώνονται, πώς αλλάζουν, πώς προσαρμόζονται κτλ. Ο Μητροξίδης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι χαρακτηριστικός και θα ήθελα να μας δίνει αυτό τουλάχιστον.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, κύριε Αρβανιτάκη, σήμερα να είστε κοντά μας και να μοιραστείτε μαζί μας τις γνώσεις σας για αυτή την σημαντική προσωπικότητα. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Ήταν χαρά μου για αυτά που είπαμε και μακάρι να οφείσαμε σε κάτι στην αποκωδικοποίηση αυτού του ανθρώπου. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας το πρώτο μέρος για τον Ανδρέα Μουστοξίδη, τον λόγιο αυτό και πολιτικό των Επτανήσων, τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, ήταν ο κύριος Δημήτρης Αρβανιτάκης. Ιστορικός, υπεύθυνος σήμερα των εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη και όχι μόνο, έχει γράψει βιβλίο και έχει μελετήσει πολύ τον Ανδρέα Μουστοξίδη, όπως αποδείχθηκε από όσα μας είπε. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Λόγιο Ανδρέα Μουστοξίδη. Λόγιος πολιτικός, ιστορικός, εκπαιδευτικός και όχι μόνο. Να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας την κυρία Κατερίνα Κορέ, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και ιστορίας των θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, που είναι και η πατρίδα του Ανδρέα Μουστοξίδη, την Κέρκυρα όπου μεγάλωσε, όπου έκανε πάρα πολλά, όπου ήταν η αφετηρία του είτε για την Ελλάδα, είτε για την Ιταλία, είτε για την Αίγινα, στη συνεργασία του με τον επίσης συμπατριώτη του, τον Καποδίστρια. Η κυρία Κορέ όμως είναι και πρώην υπότροφος του Ινστιτούτου Βενετίας, να το πω αυτό, γιατί έχει σημασία με αυτά που θα πούμε σήμερα. Κυρία Κορέ, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Γεια σας κύριε Καραγιώργα, χαιρετώ και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, Ανδρέας Μουστοξίδης, τι έχετε να μας πείτε για τον Ανδρέα Μουστοξίδη?
1: Και τι δεν έχουμε να πούμε για τον Ανδρέα Μουστοξίδη. Πολυσχηδής προσωπικότητα, άγγιξε τα πάντα από την πλευρά της παιδείας, της εκπαίδευσης, του νέου ελληνικού κράτους, της πνευματικής παραγωγής, της πολιτικής δραστηριότητας, έτσι στο εξωτερικό, στον ενιαίο χώρο που ορίζει η Αδριατική, τον ελληνικό χώρο, το χώρο τον Ιταλικό και λίγο παραπάνω, Ελβετία. Πολιτική προσωπικότητα, και να σας ομολογήσω ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω για το Μουστοξίδη.
0: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αρχείο του, αν θέλετε. Μας είπε ο κύριος Αρβανιτάγκης ότι είναι η αλληλογραφία του βασικά είναι διασκορπισμένη. Υπάρχει αρχείο ενωμένο του ενιαίου του Μουστοξίδη ή όχι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε αρχείο Μουστοξίδη μπορεί να πάρει δύο βασικά περιεχόμενα. Είτε μιλάμε για το αρχείο Μουστοξίδη, δηλαδή για το ιδιωτικό, το προσωπικό του αρχείο, το οποίο γνωρίζουμε ότι υπήρχε, ακριβώς αποτελούμενο από έγγραφα που πήγαζαν από αυτή τη δραστηριότητα την πολλαπλή που γνωρίζουμε από τη βιογραφία του ότι είχε, είτε μιλάμε για αρχείο Μουστοξίδη, για το αρχαιακό υλικό, δηλαδή τα τεκμήρια τα οποία αφορούν αυτή τη δραστηριότητα και τα οποία ενδεχομένως μπορεί να προέρχονται και από διαφορετικούς φορείς παραγωγής, δηλαδή να αφορούν αναφορές στο Μουστοξίδη τρίτων προσώπων. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αυτό που λέμε αρχείο Μουστοξίδη αυτή τη στιγμή αποτελείται από έγγραφα, αρχαιακό υλικό, τεκμήρια τα οποία απόκειται και φυλάσσονται σε διαφορετικούς φορείς, εφόσον το ανέφερε και ο κ. Αρβανιτάκης. Θα αρχίσω από το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο θεραπεύει ο ίδιος στο Τμήμα των Ιστορικών Αρχείων, και από τη δική του δουλειά που ενδεχομένως αναφέρθηκε. Ο κ. Αρβανιτάκης είπε ένα βιβλίο για την αλληλογραφία, συγκεκριμένα μια ογκώδης αλληλογραφία του Μουστοξίδη με τον Εμίλιο Τιπάλδο. Τα έγγραφα αυτή τη αλληλογραφία, επιστολές δηλαδή, είναι πάρα πολλά, πάνω από 500 έγγραφα, τα οποία απόκειται και φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη. Άρα, αρχιακό υλικό για το Μουστοξίδη έχει πρώτο και σημαντικό και κυρίως επιστολογραφία το Μουσείο Μπενάκη, το Τμήμα Ιστορικών Αρχείων. Όμως, υλικό αρχιακό τεκμήρια για τον Μουστοξίδη έχουν και τα ΓΑΚ, έτσι, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η Κεντρική Υπηρεσία, με μια συλλογή στην ουσία, μια μικρή συλλογή εγγράφων, γύρω στα 30 έγγραφα, τα οποία είναι και αυτά κυρίως επιστολές του Μουστοξίδη της περίοδου μεταξύ 1830-1860 και σχέδια επιστολών του Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού προς το Μουστοξίδη στα Ιταλικά. Αυτό απόκειται και φυλάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ. Ωστόσο, έχουμε και διάφορους αρχαιακούς φορείς, αυτό που είπαμε, έγγραφα που αφορούν το Μουστοξίδη, κυρίως επιστολογραφία και εδώ, σε συλλογές η Αρχεία Τρίτων, στο αρχείο Ιωάννη Παπαρηγόπουλου, παραδείγματος χάρη, που είναι και αυτό στο Μπενάκι, έχει επιστολές προς το Μουστοξίδη, το επιλεγόμενο αρχείο Κέρκυρας, το Ελιά Μιέ του Μάνου Χαριτάτου, περιλαμβάνει παλιές επιστολές, είναι ένας φάκελος που επιγράφεται αρχείων Κέρκυρας και περιλαμβάνει επιστολές ανδρών της Κέρκυρας επιφανών, όπως και του μουστοξίδι ανάμεσά τους. Στον Μπενάκι επίσης το αρχείο Μόστρα έχει υλικό για τον Δημητρίου Μόστρα για τον μουστοξίδι. Το αρχείο του Πλάτωνα Πετρίδη επίσης στον Μπενάκι. Μια που μνημόνευσα το Πετρίδη, η Αλίκη Νικηφόρου, για όποιον ενδιαφέρεται, έχει εκδώσει και έχει αναπτύξει, εν πάση περιπτώσει, τα ζητήματα διαχείρισης των τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς σε ό,τι αφορά το αρχείο του Ανδρέα Μουστοξίδη, ως προς το Πετρίδιο κληροδότημα. Το 2012 είναι η έκδοση των ΓΑΚ, η οποία έκδοση περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα που συνδέονται με την τύχη του αρχείου, με την έννοια την πρώτη που είχαμε πει, έτσι, δηλαδή ένα κατάλογο αρχείου προσωπικού, του ιδιωτικού αρχείου. Και το ιστορικό, περιγράφει και το ιστορικό της περιπετειώδους ιστορίας του, μέσα από το οποίο αποτυπώνονται οι δυσκολίες διαχείρισης τεκμηρίων της ελληνικής πνευματικής κληρονομιάς στο σύνολό της. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε τώρα τα αρχεία σπαρμένα αριστερά και δεξιά. Μπορώ να σκεφτώ και υλικό επίσης που αφορά το μουσταξίδι, αρχαιακό υλικό στη συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, έτσι, και αυτό που βρίσκεται στα ΓΑΚ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, και όπως επίσης και στο αποθετήριο των εκδόσεων της Ακαδημίας Αθηνών, που υπάρχει ένα παλέτυπο σε σχέση με την βιβλιογραφία του Μουστοξίδη.
0: Άρα είναι διασκορπισμένα, ναι, αυτό βλέπω.
1: Είναι εντελώς διασκορπισμένα και το διαρκές αίτημα, μια που βρισκόμαστε πια στη σύγχρονη εποχή, είναι η ενοποίησή τους, όχι με την έννοια της φυσικής μετακίνησης του υλικού, ούτως ή άλλως ο κάθε φορέας έχει δική του πολιτική διατήρησης και οργάνωσης, αλλά της ψηφιακής του ενοποίησης, που είναι ο σειρμός τα τελευταία χρόνια, πολύ εύχριστος και για τους
0: ερευνητές,
1: ναι, και για μας. Και για μας όμως και για το κοινό, γιατί ξέρετε, όταν είναι συγκεντρωμένο κάτι, έστω και ψηφιακά, αναδύεται από μέσα ακριβώς και η εποχή και οι στοχεύσεις και οι επιλογές του προσώπου, αλλά και του κύκλου των προσώπων μέσα στον οποίο, του κοινωνικού χώρου δηλαδή που έζησε ο Μουστοξίδης, που είναι και το ζητούμενο.
0: Και που είναι εύκολο πλέον στην εποχή μας να γίνει και ακριβώς θα βοηθήσει, κυρία Κορέ. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το αρχείο του, που είναι διασκορπισμένο, όπως και η αλληλογραφία του, όπως μας είπε ο κύριος Αρβανιτάκης. Στην αρχή τόνισα ότι είστε πρώην υπότροφος της Βενετίας. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση του Μουστοξίδη με την ελληνική κοινότητα της Βενετίας και το Ινστιτούτο Βενετίας?
1: Βεβαίως. Η σχέση είναι και βαθιά ως προς την έντασή της και μακρά ως προς το χρόνο της. Περνά βέβαια από διαφορετικές φάσεις. Όταν ο Μουστοξίδης ανεβαίνει, βγαίνει στην Ιταλία για να σπουδάσει, η σχέση είναι αρκετά επιδερμική, δεν ζει στη Βενετία, έτσι, σπουδάζει στην Πάδοβα, έχει σχέση με την ελληνική κοινότητα Βενετίας πια, πρώην αδελφότητα Βενετίας, αλλά η φάση όπου βλέπουμε μία εντονότερη δραστηριότητα και μεγαλύτερη επιρροή από πλευράς στο ξύδι, είναι εντοπίσει στην περίοδο από το 1721-19 μέχρι το 1829, που κατεβαίνει πια στην Ελλάδα για να αναλάβει την εκπαίδευση μετά από πρόταση του Καποδίστρια. Η περίοδος αυτή, μάλλον την περίοδο αυτή, φυσικά είναι ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας, της Παρικίας, και δεν είναι μόνο απλό ενεργό μέλος, αλλά πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε και σαν το δεξί χέρι του Καποδίστρια και της πολιτικής Καποδίστρια, σε σχέση κυρίως με την παιδεία, και θα εξηγήσω τι εννοώ, στην ελληνική κοινότητα Βενετίας και κατ' επέκταση στον διεθνή χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Τι θέλω να πούμε αυτό, στην οργάνωση της εκπαίδευσης των Ελληνόπλων, αλλά εκτός Ελλάδος πια. Η ελληνική κοινότητα Βενετίας, η πιο παλιά κοινότητα, πιο παλιά παροικία στον χώρο της Δύσης, έτσι από τον 15ο αιώνα και νωρίτερα, σαν παρουσία ελληνική, είχε ήδη συστήσει σχολείο, το οποίο όμως την περίοδο που συζητάμε, δηλαδή μετά το 1821, έχει πέσει σε παρακμή. Με ποια έννοια? Υπήρχε ένα εκπαιδευτήριο το οποίο ονομάζαμε Φλαγκινιανό, και Φλαγκινιανό το λέγαμε, το έχουμε ξαναπεί ενδεχομένως και σε άλλες συναντήσεις μας, θυμάμαι εκείνη που ήταν αφιερωμένη στο Θωμά Φλαγκίνη, είναι ένα εκπαιδευτήριο κολέγιο, κολεγιακού τύπου, δηλαδή όχι ακριβώς μέσα εκπαιδεύσεως, κάτι παραπάνω για την εποχή, το οποίο είχε σταθεί από το κληροδότημα ενός πλούσιου Κυπρίου Κερκυραίου εμπόρου, του Θωμά Φλαγκίνη, και είχε πάρει και το όνομά του προς τη μνήμη του, ας πούμε, την ελληνική κοινότητα. Αυτό, τα μεγάλα κονδύλια που, που είχαν σπαταληθεί για την οργάνωσή του, την αναπτυξή του, την δημιουργία βιβλιοθήκης κτλ., είχαν στην πορεία τοποθετηθεί στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο της Βενετίας, αλλά με την έλευση των Αυστριακών, των Γάλλων πρώτα και μετά των Αυστριακών και την κατάκτηση, ας πούμε, του Βενετικού χώρου, τα χρήματα είχαν κατασχεθεί. Όπως και τα κληροδοτήματα και για άλλα ζητήματα και για την κοινωνική πολιτική και τα λοιπά της κοινότητας. Η κοινότητα είχε φτωχύνει πάρα πολύ, το σχολείο παράπε, αυτό το Φλαγκινιανό κολέγιο, οπότε έρχεται ακριβώς ο Μουστοξίδης μαζί βέβαια με νεότερα κληροδοτήματα, αλλά και με πρόταση, με πρότρινση του Καποδίστρια να αναβαθμίσει αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα, πως κυρίως σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα με την οργάνωση της βιβλιοθήκης του, τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και την οργάνωσή της. Ήδη από το 1827 περίπου, όχι περίπου, το 1827 συγκεκριμένα, τώρα που το σκέφτομαι, ο Καποδίστρια ζητά από τον Μουστοξίδη να αγοράσει βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με τους κλασικούς, τους αρχαίους Ελληνές, για να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη, να οργανωθεί από άποψη διδακτικού προσωπικού το σχολείο, έτσι το κολέγιο, και επίσης δεύτερη διάσταση της παρέμβασης ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσον θα μπορούσε να μεγαλώσει ο αριθμός των μαθητών με κυρίως ορφανά παιδιά ή παιδιά που είχαν πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία, που θα έφευγαν από την Ελλάδα και θα πηγαίνανε στην Αλλοδαπή, στη Βενετία συγκεκριμένα, για να σπουδάσουν.
0: Και έχουμε πολλά ορφανά λόγω πολέμου, λόγω της
1: επανάστασης. Έχουμε πάρα πολλά ορφανά. Αυτή είναι μια δεύτερη παρέμβαση αυτόνομη που ζήτησε ο Καποδίστριας από το Μουστοξίδη ήδη πριν αναλάβει τα ελληνικά πράγματα, έτσι πριν γίνει κυβερνήτης. Κάνω μια παρένθεση εδώ για να πούμε ότι η σχέση Καποδίστρια Μουστοξίδη, πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ φιλική, άλλωστε και οι δύο ήταν σχεδόν συνομήλικοι, ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, σχεδόν από την περίοδο της ίδρυσης της Φιλομούσου εταιρείας. Ήταν μια εταιρεία η οποία είχε στόχο τη πνευματική εξύπνωση των Ελλήνων κτλ. Και κυρίως τη μετακένωση, δηλαδή τη μεταφορά της γνωστικής παραγωγής, έτσι, του ευρωπαϊκού χώρου στον ελληνικό χώρο, που μαστιζόταν από αναλφαβητισμό κτλ. Και άλλα προβλήματα εκπαιδευτικά, μετά από τη στιγμή που έβγαινε από μια μακρά περίοδο τουρκοκρατίας. Ξεκινάει άρα πολύ νωρίς η σχέση τους και ο κοινός προσανατολισμός τους, χρησιμοποιείς επίτηδες τον όρο μετακένωση, είναι ένας όρος του Κοραή. Είναι ένας όρος έτοιμα. Όπως ακριβώς λοιπόν το Κοραή υποδείκνει προς την κατεύθυνση της μετακένωσης, δηλαδή της εισαγωγής, αλλά όχι της άκρητης εισαγωγής, όχι μίμηση των προτύπων, των γνωστικών ή τέλος πάντων των αρχών του διαφωτισμού και των παραγόγων της παραγωγής της βιβλιογραφικής συγγραφικής της Ευρωπαϊκής εκείνη την περίοδο, αλλά η κριτική της εισαγωγή και η ενσωμάτωσή της μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό, με στόχο οι Έλληνες να ξαναβρουν τον πνευματικό τους ρυθμό, τον όλος ιδιαίτερο, και έτσι να στοιχειοθετηθεί αυτό που λέμε εθνική συνείδηση ανεξαρτησίας και δημιουργίας νεότερου ελληνικού κράτους. Δηλαδή το φίλτρο ξεκινάει από το Καποδίστρια, από τον ελληνικό διαφωτισμό, περνάει από τον Κοραή, από τον ελληνικό διαφωτισμό, περνάει ακριβώς αυτούς, γίνεται πολιτικό αίτημα και με τον Καποδίστρια, και ακριβώς παρουσιάζεται και πάνω σε αυτό εργάζεται ο Μουστοξίδης στη Βενετία, οργανώνοντας τα εκπαιδευτικά της παροικίας. Τώρα, αυτό που είπαμε, για να μην απομακρυνθούμε από το δικό σας την παρατήρηση, το ερώτημα, ότι ένα δεύτερο αίτημα ήταν η αποκατάσταση, το αίτημα της αποκατάστασης των Ελλήνων προσφύγων. Αυτό ήταν μια γενικότερη, ας πούμε, πρόβλεψη, επιδίωξη και του Καποδίστρια και του Μουστοξίδη και της ελληνικής κοινότητας Βενετίας και γενικά των παροικιών του εξωτερικού. Θα πω όμως το εξής, ότι ειδικά στη Βενετία, που γνώρισε καραβιές ολόκληρες Ελλήνων προσφύγων μετά από, ειδικά από τα γεγονότα του 1821, ο Μουστοξίδης ήταν και ο ίδιος, γεύτηκε και ο ίδιος ακριβώς τα κατάλοιπα που έφερναν οι άνεμοι του πολέμου, από χείρες, από ορφανά, από πληγωμένους αγωνιστές, από οποιονδήποτε έβρισκε καταφύγιο στο λιμάνι της Βενετίας. Προσπάθησαν να οργανώσουν από τη μία πλευρά να μπορέσουν να τραβήξουν όσα παιδιά ήταν ορφανά, ασυνόδευτα κτλ. Και καταλήγανε εκεί, να τα εντάξουν μέσα στην κοινότητα, να τα βάλουν υπό ένα προστατευτικό καθεστώς, και σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν θα ορθοπόδησαν, να τα εντάξουν ενδεχομένως στο φλαγκινιανό. Είναι ολόκληρο σύστημα που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το βάθος έτσι των παρεμβάσεων, αν έχουμε τη δυνατότητα, θα σας το παρουσιάσω έτσι με μια μικρή ιστορία, για να καταλάβουν περισσότερο και οι ακροατές μας, όταν κάτι έχει αρχή, μέση και τέλος, η αφήγηση και ο μύθος μπορεί να μας οδηγήσει πολλές φορές στην κατανόηση πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε θεωρία.
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Ας ξεκινήσω από το εξής. Ρωτάσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες την επέτειο των 200 χρόνων, την έξοδο του Μεσολογγίου, έτσι. Θα σας μεταφέρω ένα από τα πολλά τραγικά επεισόδια που έφταναν στη Δύση και αφορούσαν ακριβώς πρόσφυγες αυτού του επεισοδίου της Επανάστασης. Πάρα πολύ μικρά παιδιά, συχνά συνόδευτα, ορφανά, έτσι, κατέληγαν είτε αγορασμένα, είτε αρπαγμένα, χαμένα από τους δικούς τους και από την Ελλάδα σε κάθε περίπτωση, στο λιμάνι της Βενετίας. Λοιπόν, το 1826 έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία, αναστάτωση στους κόλπους της κοινότητας, στην οποία πρωταγωνίστησε με πολύ μεγάλη επιμονή ακριβώς ο Μουστοξίδης. Ένας δαλματός κυβερνήτης ενός πλοίου, ονόματι Πόβιτ, έφτασε στο λιμάνι της Βενετίας και κουβάλαγε μαζί του ένα μικρό ελληνόπλο γύρω στα 3-4 έτη. Ο ίδιος το δήλωσε στις βενετικές αρχές που καταγράφονταν όλοι οι επιβάτες των πλοίων. Τότε δήλωσε ότι το είχε αγοράσει από έναν Άρβα στρατιώτη του Ιμπραήμ στην Πρέβεζα, λίγο μετά την άλωση του Μεσολογγιού. Τόση ελληνική κοινότητα, με παρότρινση του Μουστοξίδη και ο ίδιος ο Μουστοξίδης, έτρεξαν στις βενετικές αρχές, κατέβαλαν αγώνα για να περισσώσουν το συγκεκριμένο ορφανό. Γιατί υπήρχε ένα αυτοκρατορικό διάταγμα των τελευταίων μηνών από τότε που έφτασε το παιδί, το 1826 δηλαδή, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το οποίο κάθε σκλάβος που με οποιονδήποτε τρόπο και αν είχε γίνει σκλάβος, είχε φτάσει και πατούσε σε αυστριακό έδαφος, η Βενετία ήταν αυστριακό έδαφος, αυτομάτως θεωρείται ελεύθερος. Έτρεξε λοιπόν ο Μουστοξίδης στις βενετικές αρχές, κραδένοντας το διάταγμα, λέγοντας το μικρό σου έπρεπε να απελευθερωθεί. Έτσι θα μεγάλωνε σαν σκλάβος του συγκεκριμένου Ταλμουντού. Οι Βενετικές αρχές κάλεσαν τον καπετάνιο του πλοίου να εξηγήσει που βρήκε και τι έκανε με το παιδί κτλ. Αλλά εν τέλει κατέληξαν ότι έχει νομιμοποιητικά έγγραφα που σε κάθε περίπτωση τότε δεν ήταν, δεν θεωρούνταν το να έχει κάποιος ένα σκλάβο κάτι το πώς να πω, απαράδεκτο όπως είναι σήμερα. Ότι με κάποιο τρόπο νομοποιείται να τον κατέχει. Ο Μουστοξίδης πήγε, είδε το παιδί, κατάλαβε ότι αυτό πλέον είχε ξεκινήσει να μην καταλαβαίνει, ήταν πολύ μικρό, να μην καταλαβαίνει ελληνικά, άρχισε να καταλαβαίνει σλαβική γλώσσα, ανέπτυξε ενδιαφέρον, έψαξε λίγο, βρήκε το όνομά του, ήταν Λάμπρος και ότι προερχόταν από το Μεσολόγγι και κίνησε γη και ουρανό, στέλνοντας και εκεί είναι η αξία των τεκμηρίων. Εμείς έχουμε την αλληλογραφία του προς το Διάρο Καποδίστρια στην Κέρκυρα, που του ζητά να βρει την γενιά του ανάμεσα στους πάρα πολλούς πρόσφυγες και ειδικά γυναικόπαιδα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο στην Κέρκυρα, διωγμένα από το Μεσολόγγι. Πράγματι αυτός σκάλισε και βρήκε κάποιες γυναίκες οι οποίες είχαν μαζί τους ένα δεύτερο ορφανό, ένα κοριτσάκι, το οποίο το πείσανε ότι ήταν το αδερφάκι αυτού του Ελληνόπουλου και το οποίο θυμότανε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό είχε αρπαχθεί και σκλαβωθεί κτλ. Φανταστείτε τώρα, για να μην μακρηγορώ, ότι κατατέθηκαν χαρτιά χαρτιών, μια τρελή γραφειοκρατία την οποία την είχε ούτως ή άλλως η Βενετική Διοίκηση, για να μπορέσει να φτάσει όλη αυτή η διαδικασία σε έναν φυσικό δικαστή, σε έναν Βενετό φυσικό δικαστή, και να πάρουν το παιδί από τον δαλματό αυτό, τον Μπόβι. Κλήθηκε δημόσιος νοτάριος, δηλαδή δημόσιος συμβολογράφος. Πήγε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας μαζί, ο Μουστοξίδης μαζί, εμφανίστηκαν στις Βενετικές Αρχές. Έφτασαν εν ολίγη μπροστά στο δικαστήριο και εκεί το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα παρέδιδε το παιδί στα χέρια μόνο συγκεκριμένου συγγενήτου. Άλλοι διαδικασία να βρεθεί ένα συγκεκριμένο συγγενής, που στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχε. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής συγκινητικό, ότι το έγγραφο του Μουστοξίδη, μάλλον οι επιστολές του Μουστοξίδη, που πιέζουν βρείτε κάποιον και τα λοιπά, και εν πάση περιπτώσει αν δεν βρείτε κάποιον και γιατί χάνουμε το παιδί, συντάξτε ένα χαρτί να με εξουσιοδοτήσετε, να μου δώσετε δηλαδή ένα ρόλο νομικό, έτσι, έναν τίτλο νομικό, να διεκδικήσω το παιδί ως ιόν της κοινής πατρίδος. Ως παιδί δηλαδή της Ελλάδας, ως παιδί μας. Φτιάχτηκε αυτό το χαρτί μέσα από μια ένωση που λεγόταν Φιλελληνική Επιτροπή Κέρκυρας και ήταν πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Ο Διάρος Καποδίστρια εκεί, ο νομικός Ιωάννης Γενατάς, ο Αναστάσιος Κονιάρης, ο Γιώργος Μόστερ, τέλος πάντων πολλά επιφανή μέλη της κερκυραϊκής κοινωνίας. Φτιάχθηκε το χαρτί, εμφανίστηκαν μπροστά στον δικαστή και φτάνουμε στην απόφαση ότι σε χαρτί αυτού του τύπου, που δεν υποδεικνύει κάποιο πρόσωπο που να έχει γραμμή αίματος στην γενική, υπερισχύει το δίκαιο της εξαγοράς και της υπαγωγής σε καθεστώς εχμαλώτου, ας πούμε, σκλάβου μάλλον. Οπότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο, το αποτέλεσμα, δεν έχουμε ένα έγγραφο το οποίο τελειωτικά να κρατάει, να μένει το παιδί ή να το αποδίδει σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Ωστόσο οι αρχαϊκές πηγές μας φτάνουν μέχρι εκεί, μέχρι την άρνηση του συγκεκριμένου δικαστή να παραδώσει το παιδί. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο περαιτέρω. Πιθανότατα ακολούθησε και αυτό την άγουσα, όπως πάρα πολλά παιδιά έτσι, προσφύγων και ειδικά ορφανά και συνόδευτα, τα οποία χάθηκαν οριστικά για το ελληνικό έθνος, έτσι, και στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα και στη Μεσόγειο.
0: και μας δίνει πληροφορίες τι έγινε και μετά την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτό.
1: Και μας δίνει ακριβώς αυτές τις πληροφορίες, παράδειγμα το συγκεκριμένο, ότι υπήρχαν Μεσολογγίτες που είχαν φτάσει με τον ένα τον άλλο τρόπο μέχρι και Ευρώπη, έτσι, μέχρι και Βενετία.
0: Και κυρίως εμπόριο παιδιών, εμπόριο Ελληνόπουλων.
1: Ναι, τα παιδιά ήταν τα πρώτα, όπως σε όλους τους πολέμους, τα παιδιά ήταν τα πρώτα που υφίστανται αυτού του τύπου τις αρνητικές συνέπειες, με πρώτη την υποδούλωση, γιατί τα προόριζαν, γιατί ειδικά τα αγόρια τις βαριές χειρονακτικές δουλειές, και τα κορίτσια αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους. Άλλωστε ο ίδιος ο Μουστοξίδης, να μην το ξεχάσω, να το επισημάνω, ο ίδιος ο Μουστοξίδης έσωσε πολλαπλώς, το 1821 ήταν, 1922 ήταν περίπου 40 ετών, έτσι, στην ελληνική κοινότητα Βενετίας. Η καραβιά που γνώρισε ο Μουστοξίδης και έφτασε το 1821 το φθινόπωρο του, μετά τα γεγονότα του ξεσπάσματος της Ελληνικής Επανάστασης και στην Κύπρο, γιατί έγινε επανάσταση ελληνική στην Κύπρο και κατεπνίγει βέβαια, και εκδιώχθηκαν πάρα πολλές οικογένειες, οι οποίες με τον ένα τον άλλο τρόπο που καταφέρανε ως καταφέρανε και δεν εκτελεστήκανε και εξαγοράσανε την ελευθερία τους, μπαίνοντας με το έχει τους στα Βενετικά Καράβια και φτάνοντας στη Βενετία. Μια τέτοια καραβιά διαχειρίστηκε όμως το Ξύδης το φθινόπωρο του 1821, και μέσα σε αυτή την καραβιά γνώρισε τη γυναίκα του, η οποία ήταν η Περιστέρα Χάρτα, η Κάρτα, μια Κύπρια 18 χρονών τότε, την οποία την παντρεύτηκε, γιατί στην πραγματικότητα φανταστείτε ποιος, τι μέλλον την περίμενε, και ως κοπέλα έτσι, και ως ένα πρόσωπο ανεπιθύμητο γενικότερα στην αυστριακή σκηνή, διότι μην νομίζετε ότι οι Τούρκοι περιορίζονταν στις εκαθαρίσεις τους στα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πραγματικά επικοινωνούσαν ιδίως με τις συμμαχικές αυστριακές αρχές, ζητώντας τους ανθρώπους αυτούς που τους είχαν ξεφύγει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε, ας πούμε, και τους κινδύνους που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες, ακόμα και σε έναν χώρο σχετικά προστατευμένο, όπως ήταν η Βενετία, δηλαδή σε έναν χώρο που υπήρχε παρική ελληνική.
0: Και που πάντα δεν είχε αίσιο τέλος, όπως μας είπατε.
1: Δυστυχώς.
0: Με το μικρό λάμπρο. Εκπνέει όμως ο χρόνος μας, έχουμε 5 λεπτά. Νομίζω ότι είχε ασχοληθεί και με την Ήμβρο και την Τένεδο, κάτι έχει γράψει ο Μουστοξίδης.
1: Σαφέστατα είχε ασχοληθεί με την Ήμβρο, και γενικά ο Μουστοξίδης, όπως και οι Έλληνες στο 19ο αιώνα που ασχολούνται πια με τη γεωγραφία και του ελληνικού χώρου, την ιστορία του ελληνικού χώρου, και γενικά ένα υβριδικό είδος συγγραφής ή επιστήμης, την ανθρωπογεωγραφία, ιστορική γεωγραφία, γιατί τους ενδιέφερε πάρα πολύ η ιστορικότητα του χώρου, ασχολήθηκαν με την αρχαιοδυτική έρευνα και την ανθρωπολογική παρατήρηση σε περιοχές που δεν ανήκαν σε αυτό που λέμε κεντρικό ελλαδικό κορμό, έτσι. Για την Ήμβρο πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Ανδρέας Μουστοξίδης έχει γράψει ένα σημαντικό βιβλίο, το Υπόμνημα Ιστορικών περί της νήσου Ήμβρου. Το εξέδωσε στην Κωνσταντινούπολη το 1845, το έγραψε μαζί με τον Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό, ο οποίος ήταν διδάσκαλος του Φλαγκινίου Κολεγίου που συζητάγαμε μόλις πριν.
0: Και ήταν Ήμβριος στην καταγωγή.
1: Και ήταν βεβαίως, πρόκειται για ένα σημαντικό ιστορικό γεωγραφικό έργο, το πρώτο τμήμα του οποίου γράφτηκε, το ιστορικό δηλαδή κομμάτι, γράφτηκε το Μουστοξίδη, και το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με τα ήθη, τα έθιμα, τις πρακτικές, τα προϊόντα, τα ιδιαίτερα, τις συνήθειες, τα επαγγέλματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας του νησιού, από τον Κουτλουμουσιανό. Μάλιστα, εντάξει, το 1846, δηλαδή το 45 εκδόθηκε, το 46, φανταστείτε ότι το παρουσίασε το βιβλίο ο Ιωάννης Βελούδης στη Βενετία με επώνυμά του. Ο Ιωάννης Βελούδης που ήταν, υπήρξε και πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Βενετίας και διευθυντής της πολύ μεγάλης και σημαντικής Μαρκιανής βιβλιοθήκης στη Βενετία. Ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Εν κατακλείδη, κυρία Κόρε.
1: Εν κατακλείδη, τι να σας πω, ότι ο Μουστοξίδης εντάσσεται στη χωρία όλων αυτών των μεγάλων προσωπικότητων που θεμελίωσαν όχι μόνο την επιστήμη της ιστορίας που ήταν στα Σπάργανα το 19ο αιώνα, δηλαδή θεμελίωσαν όχι μόνο την επιστήμη, αλλά οργάνωσαν αυτό που λέμε αρχαιολογική υπηρεσία, επηρέασαν βαθιά αυτό που λέμε πρώιμη οργάνωση της ελληνικής εθνικής εκπαίδευσης, έτσι, τα σχολεία, την παιδεία, και μετακένωσαν, για να ξαναθυμηθούμε τον Κοραή, ακριβώς μετακένωσαν τις βασικές αρχές κοραϊκές και μη του νεοελληνικού διαφωτισμού, προσπαθώντας να στήσουν στα πόδια τους ένα εθνικό πια κράτος. Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέροντα, πολύ σπουδαία προσωπικότητα του Ανδρέα Μουστοξίδη. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στους Έλληνες και στην Ιόνια Πολιτεία και στο νεοσύστατο ελλαδικό κράτος και γενικά στους Έλληνες. Και τα μάθαμε όλα αυτά χάρη σε εσάς και τον κύριο Αρβανιτάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κορέ, που σήμερα ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τη σημαντική προσωπικότητα, όπως αποδείχθηκε, του Ανδρέα Μουστοξίδη, Κερκυραίος, Λόγιος, πολιτικός, ιστορικός, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1785 και πέθανε στις 29 Ιουλίου του 1860 στην Κέρκυρα. Κέρκυρα, Ιταλία, έγινα με τον Καποδίστρια, συνεργάτης του Καποδίστρια, πολιτικός των Επτανήσεων του 19ου αιώνα, ιστοριογράφος, ο μόνος που ήξερε από αρχαιολογία στην εποχή του, προστάτεψε αρχαιότητες από την πώληση και την εξαγωγή τους, όπως και ορφανά, έτσι, από την Επανάσταση του 1921, από τον ελλαδικό και τον κυπριακό χώρο, διοργάνωσε το δημόσιο εκπαιδευτήριο στην Αίγινα και όχι μόνο, σπουδαία η αλληλογραφία του και το αρχείο του. Κοντά μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Αρβανιτάκης, ιστορικός υπεύθυνος εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη. Έχει γράψει βιβλίο και έχει ερευνήσει πολύ τον Ανδρέα Μουστοξίδη, και η Κατερίνα Κόρε, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και ιστορίας των θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με την Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε!

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή θα βρεθούν την Τρίτη το πρωί όταν θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ένταλμα για τη φωνική πυρπόληση της τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στη Βρετανία. Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεθαμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι τότε 26 ετών κατηγορούμενοι συνδέονται με τη φωνική επίθεση, ενώ στη δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από τη φωνική εμπριστική επίθεση στην τράπεζα. Ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο στους δύο συγκατηγορουμένους του. Κατά τις αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπριστική ενέργεια όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν. Ο 29χρονος είναι γνωστός στις αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην οργάνωση Αναρχική Δράση, τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου, η ίδια μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την σύλληψη των εμπλεκομένων. Την άμεση κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε καταγγελία για ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων μεταλλικών δοχείων στην περιοχή της Φιλήρου. Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν έρευνα σε υπαίθριο χώρο κατά την οποία βρέθηκαν συσκευασίες κενές περιεχομένου που χρησιμοποιούνται σε σπινθυρογράφημα, ενώ κλιμάκιο της δεύτερης ΕΜΑΚ που παρήχε συνδρομή πραγματοποίησε μέτρηση για τυχόν εκπομπή ραδιενεργούς ακτινοβολίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προέκυψαν μηδενικές τιμές. Κοντά στο σημείο απόρριψης των αποβλήτων εντοπίστηκε και ένα καπάκι από τα μεταλλικά δοχεία, στο οποίο αναγράφονταν τα στοιχεία επιχείρησης ως παραλήπτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο 44χρονος, ο οποίος όφιλε να παραδώσει τα απόβλητα σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας, ωστόσο η φωτιά εξακολουθεί να καίει με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς στην μονάδα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, λάστιχα αλλά και οχήματα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμη και από απόσταση 30 χιλιόμετρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Στην τρίτη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 61 ετών Σέρβος που τραυματίστηκε όταν έσπασε εν πτήση το παράθυρο του αεροσκάφους. Ο άντρας φέρει εγκάβματα από τον αέρα και την τριβή και δεν αναμένεται να πάρει εξιτήριο προς το παρόν. Σύμφωνα τώρα με μαρτυρίες των επιβατών, λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα, ακούστηκε ένας θόρυβος, έσπασε ένα παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο φαίνεται ότι ο μισός βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο. Όπως είναι λογικό, επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες, οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν μέσα στο αεροπλάνο και έβαλαν τις μάσκες για να έχουν οξυγόνο. Οι επιβάτες κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος. Η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική φροντίδα προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Συνολικά 53.256.332,01 ευρώ θα καταβληθούν σε 51.818 δικαιούχους από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ και στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 18 εκατομμύρια ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 18 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στο μάθημα της κολύμβησης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου διδασκαλίας του. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνοντας παράλληλα ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επεκταθεί η διδασκαλία του και στην τέταρτη τάξη του Δημοτικού, πέραν της τρίτης όπου προβλέπεται μέχρι σήμερα. Για μια ιδιαίτερα σημαντική επιβεβαίωση ότι μια εκπαιδευτική πολιτική με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα αγκαλιάζεται από τη σχολική κοινότητα, έκανε λόγο η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας την αύξηση του αριθμού των συμμετοχών στο μάθημα. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, η κολύμβηση δεν είναι απλώς ένα ακόμη αντικείμενο του μαθήματος φυσικής αγωγής. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα ζωής, απαραίτητη στα παιδιά και στους μελλοντικούς ενήλικες, ενισχυμένη και με στοιχεία ναυαγοσωστικής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος της κολύμβησης και στην τέταρτη τάξη του Δημοτικού διασφαλίζει έγκαιρο προγραμματισμό και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για κάθε παιδί χωρίς αποκλεισμούς. Στη στήριξη 50 συνολικά φοιτητών και φοιτητριών που προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής για τα επόμενα 5 χρόνια προχωρά το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρχής γενομένης από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η φιλοσοφία του προγράμματος συνοψίζεται σε μία απλή αρχή. Το ταλέντο, η φιλοδοξία και η αριστεία δεν πρέπει να περιορίζονται από γεωγραφικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, ανέφερε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Γιάννης Νικολάου και πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα υποτροφιών λειτουργεί ως μοχλός ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας, δίνοντας εφόδια για την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών και την εξέλιξη σε στελέχη που θα συμβάλλουν στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας. Πολλοί νέοι και νέες με εξαιρετικές επιδόσεις καλούνται να μετακομίσουν στην Αθήνα για να σπουδάσουν, επομιζόμενοι ένα σημαντικό κόστος διαβίωσης που συχνά ξεπερνά τις οικογενειακές δυνατότητες, είπε ο κ. Νικολάου, για δεκάδες οικογένειες της περιφέρειας. Η υποτροφία αυτή μπορεί να αποτελέσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα όνειρο που μένει μετέωρο και σε μια σπουδή που ολοκληρώνεται με αξιοπρέπεια. Και για τη χώρα, κάθε νέος επιστήμονας και στέλεχος που καταφέρει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του αποτελεί ένα ακόμη κέρδος για το μέλλον της. Όπως επεσήμανε ο κ. Νικολάου, η εξωστρέφεια και η σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας αποτελούν βασικό μέρος της αποστολής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αυτή διευρύνει την πρόσβαση στο τμήμα σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους αλλά χρειάζονται στήριξη για να μετατρέψουν το ταλέντο τους σε επαγγελματική πορεία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαβάρων Σουφλίου. Από την πυρκαγιά έχουν ήδη καταστραφεί οι υποδομές, δύο στέγαστρα, κτηνοτροφική μονάδα.

Ελλάδας απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το πεδίο χωρίς προβλήματα. Στη σύλληψη ενός άντρα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην τοπική κοινότητα Καστρίου, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων Θεσπρωτείας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Μεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά περίπου στις 2 και 27 το μεσημέρι, όταν έθεσε φωτιά σε σωρό με ηλεκτρικά καλώδια με σκοπό την απογύμνωσή τους από το πλαστικό περίβλημα. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς πλησίων δασικής έκτασης. Ύστερα από την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου Θεσπρωτείας, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 10η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 553 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 718.928,83 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 177 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 163, δηλαδή ένα ποσοστό 92,09%, αφορούν υποθέσεις από αμέλεια και οι 14 υποθέσεις από πρόθεση. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, υπογραμμίζει η πυροσβεστική. Τη συνεργασία τους σφράγισαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καθώς υπέγραψαν μνημόνιο το οποίο περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, την εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έχει ήδη αποδείξει την αξία της στην πράξη. Με το νέο μνημόνιο δίνουμε μεγαλύτερη διάρκεια σταθερότητας και ακόμη πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε ότι επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και στην ετοιμότητα ώστε ο Δήμος να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε έκτακτες συνθήκες. Παράλληλα, ενισχύουμε το ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών υγείας και πρόληψης που αναπτύσσει ο Δήμος Αθηναίων μέσα από τα δημοτικά ιατρία και τις κοινωνικές του δομές, με στόχο ποιοτικές, προσβάσιμες και έγκαιρες υπηρεσίες για όλους. Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Διδάκτορ Αντώνιος Αυγερινός, τόνισε: «Συμπορευόμαστε και συνοδοιπορούμε με το Δήμο Αθηναίων ως αποτέλεσμα κοινών αρχών, θέσεων και αντιλήψεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλτρουισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα θωρακίσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου με πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε μια έκτακτη κατάσταση». Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοστατεί επί δεκαετίες ολόκληρες στην εκμάθηση πρώτων βοηθειών με βιωματικά διαδραστικά μαθήματα. Με συνεργασίες ουσίας ενισχύουμε την κοινωνική ενθεκτικότητα και καλλιεργούμε μια ισχυρή κουλτούρα εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει τη βελτίωση των μηχανισμών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την παροχή υγειονομικής κάλυψης και πρώτων βοηθειών σε εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει ή υποστηρίζει ο Δήμος Αθηναίων, την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθειών, πρόληψης και εθελοντισμού και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Σήμερα το βράδυ θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας σε τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Θεσσαλονίκη.
στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K7 Ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Όπως έχει ενημερώσει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του K6, η κυκλοφορία

όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου K6 μετεώρων και στη συνέχεια θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Το μήνυμα ότι η Κρήτη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το θετικό παράδειγμα της παραγωγικής Ελλάδας έστειλε από το Ηράκλειο ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων προσκεκλημένου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Προέδρου Βαγγέλη Καρκανάκη. Στη σύσκεψη με αντικείμενο τα φορολογικά ζητήματα και τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας συμμετείχαν και τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μαρκόπουλο να δηλώνει ότι η Κρήτη είναι πρωτοπόρος, η Κρήτη είναι υψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη θάλασσα του Αζόφ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από κάψιμα στην Ουκρανία. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε μια σημερινή ανακοίνωσή τους ότι έπληξαν επίσης 4 ρημουλκά, 2 εμπορικά πλοία, αλλά και μια βυθοκόρο που υποστήριζε λιμενικές υποδομές, αλλά και προσέφερε στρατιωτική διοικητική υποστήριξη. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο του τρίτου διαδοχικού κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοπέρνικους, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 20,74 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περίπου 3 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της περίοδου 1991-2020. Το κύμα αυτό συντηρείται από έναν ισχυρό και επίμονο υποτροπικό αντικυκλώνα, ο οποίος τροφοδοτεί συνεχώς τη μεταφορά πολύθερμων αερίων μάζων αφρικανικής προέλευσης προς τη Δυτική Ευρώπη, με επίκεντρο την Ιβηρική Χερσόνησο και τμήματα της Γαλλίας, ενώ κατά διαστήματα επηρεάζει και περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης και της Κεντρικής Μεσογείου. Στην Ισπανία οι μέγιστες θερμοκρασίες έφτασαν τοπικά τους 43 με 44 βαθμούς, στη Βαρκελόνη καταγράφηκαν 40,7, η υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 112 ετών, στη Γαλλία αρκετές περιοχές καταγράφουν μέγιστες 38 έως 41 βαθμούς, ενώ προς την Κυριακή δεν αποκλείται να προσεγγίσουν ακόμη και τους 42. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία οι θερμοκρασίες ξεπερνούν κατά τόπους τους 40 βαθμούς, ενώ ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ακόμη και στη Βρετανία. Οι πολύθερμες αέριες μάζες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από αυτές τις περιοχές με μόνο πρόσκαιρες αποκλιμακώσεις, ενώ ο πυρήνας των υψηλότερων θερμοκρασιών θα μετατοπιστεί σταδιακά ανατολικότερα. Από τα μέσα Ιουλίου και κυρίως μετά τις 17 του μήνα, η μεγαλύτερη ένταση της ζέστης αναμένεται να μεταφερθεί προς την κεντρική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στη Σαρδινία και την Νότια Ιταλία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν ακόμη τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη ωστόσο δεν θα υποχωρήσει από την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς η περιοχή θα συνεχίσει να τροφοδοτείται με νέες εισβολές πολύθερμων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ένας νεκρός από την επίθεση ενός ντρόουν κατά 4 πλοίων, συμπεριλαμβανομένου και ενός τάνκερ που μετέφερε μεθανόλη στον κόλπο του Ταγκαρόγκ στη θάλασσα του Αζόφ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές. Έτσι, ο τέλος είχε νωρίτερα η υπόθεση ομοιρίας μιας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στο νότιο Βερολίνο. Η αστυνομία εισέβαλε στο κατάστημα, εξιδωτέρωσε τον δράστη και απελευθέρωσε την όμοιρο, χωρίς, όπως διευκρινίστηκε, να ανοίξει πυρ. Η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ταμεία στο σούπερ μάρκετ, κρατεί το εχμάλωτο υπό την απειλή μαχαιριού επί περισσότερες από 11 ώρες και απελευθερώθηκε από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία της, έχει ωστόσο υποστεί σοκ, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επέμβαση των αστυνομικών. Ομάδα διαπραγματευτών βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε επαφή με τον απαγωγέα, προσπαθώντας να τον πείσει να παραδοθεί. Λεπτομέρειες σχετικά με τα αιτήματά του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι έχει δώσει εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν,
αν η Ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ. Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές. Τη Συφιλίου να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ, σε αυτή την περίπτωση εμένα, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβη, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί 917 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Ένας Αμερικανός πολίτης που εργάζεται για ανθρωπιστική οργάνωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διαγνώστηκε θετικός στο στέλεχος του ιού του έμπολα, ανακοίνωσα χθες τα κέντρα για τον έλεγχο και την πρόληψη ασθενειών των ΗΠΑ. Σε 1830 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 648 ανθρώπους. Η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων στη Νότια Ισπανία έχει κάψει περίπου 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη, αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει τώρα προς το καλύτερο, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης.

Με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, κυρίες και κύριοι, σήμερα το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός ασπερινός στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου, στην πλατεία του ναού του Ιερού Ναού Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου, αύριο το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία και αύριο το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση. Και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης. Σήμερα το απόγευμα υποδοχή από τμήματος Τίμιου Ξύλου και στη συνέχεια πανηγυρικός Εσπερινός και αμέσως μετά ομιλία με θέμα προσωπικές εμπειρίες και διδαχές από τον Όσιο Παΐσιο ή από τον Πατέρα Απόστολο Θεολόγο Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Άνω Πατησίων. Και στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χόλ Αργού σήμερα το απόγευμα πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς επίσης και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς Άνω Λιωσίων.

Καθώς επίσης και σήμερα το βράδυ, ιερά αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Παϊσίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλυθέας. Και να περάσουμε στη πρόγνωση για τον σημερινό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Να δούμε τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού αναλυτικά. Στη Μακεδονία και στην Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές προς τις απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Αττική με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και αύριο, όμως στη Μακεδονία και τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Παντελιός. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Ακούσαμε τα Μελιτζανιά, μια πατινάδα από τα Θερμιά. Έπαιξαν και τραγούδησαν βιολί ο Σταμάτης Μαυράκης και λαούτο ο Σταμάτης Γκριέλας. Θα ακούσουμε τώρα τη Γαλιάντρα, που θα μας τραγουδήσει και θα παίξει λαούτο ο Σταμάτης Γκριέλας και βιολί ο Σταμάτης Βλαστάρης.

Ο Καριοφίλης Ζωητσίδης μαζί με τις κόρες του Θεοπούλα και Λαμπριάνα θα μας τραγουδήσουν το ξέσυρτο «Μουριαλένια Κρουσταλένια». Κλαρίνο παίζει ο Κυριάκος Κοστούλας, φλογέρα ο Οριστίδης Βασιλάρης, λαό το Χρυσοζώτος, του μπαλέκι ο Χρήστος Σολακίδης. Ούτε παίζει ο Καριοφίλης Ζωητσίδης.

Σε καινούρια βάρκα μπήκα θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μαζί της ο Σοκράτης Συνόπουλος στη Λύρα, ο Βαγγέλης Καρύπης Νταούλη και στη χοροδία είναι ο Γιώργος Χαζημιχελάκης, Κώστας Μερετάκης και Σοκράτης Συνόπουλος.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε σήμερα με ένα διήγημα εξαιρετικό, αριστουργηματικό, όπως θέλω να πιστεύω όλες οι επιλογές μου είναι έτσι. Ένα διήγημα λοιπόν του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, στοχαστή, διανοητή, του Λέοντος Τολστόη. Αφέντης και δούλος είναι ο τίτλος. Γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το 1895, και στο οποίο ο Τολστόη εξερευνά την ηθική αναγέννηση ενός πλούσιου γεωκτήμονα, του Βασίλη Αντρέγεβιτς, και του δούλου του, Νικίτα, όταν παγιδεύονται σε μια χιονοθύελα στη ρωσική στέπα. Καθώς ο αφέντης παλεύει για την επιβίωσή του, συνειδητοποιεί την αδικία της κοινωνικής του θέσης και την αληθινή αξία της ζωής. Στοιχεία τα οποία βρίσκουμε μονίμως στο έργο του συγγραφέα, του Τολστόη, και η οποία αξία της ζωής βρίσκεται στην άλληλο βοήθεια και την αγάπη για τον πλησίον. Ένα κεντρικό θέμα του Τολστόη και βεβαίως το κεντρικό θέμα του χριστιανισμού στην ουσία του και στην πραγματική του αλήθεια.

Αυτό συνέβη και στα 1870, την επομένη του Άη Νικόλα του Χειμωνιάτικου. Η ενορία γιόρταζε και ο προύχοντας Βασίλη Αντρέιτς Μπρεχούνοβ, έμπορος δεύτερης τάξης, δεν μπορούσε να λείψει. Έπρεπε να πάει στην εκκλησία γιατί ήταν επίτροπος και έπρεπε σπίτι του να δεχτεί και να περιποιηθεί τους συγγενείς και τους φίλους που θα έρχονταν. Όμως όταν πια και οι τελευταίοι μουσαφιρέοι έφυγαν, ετοιμάστηκε χωρίς να χασομερίσει να ξεκινήσει και να πάει ίσα με το γειτονικό κτήμα για να αγοράσει κάποιο δασάκι που από καιρό το παζάρευε με τον κτηματία. Και βιαζόταν να πάει. Μην τυχόν οι έμποροι της πολιτείας τον προλάβαιναν και είχαν μια τόσο συμφερτική αγορά. Ο νεαρός κτηματίας γύρευε για το δασάκι 10.000, μα ο Βασίλη Αντρέιτς του έδινε μονάχα 7. Και αυτές οι 7.000 δεν αντιπροσώπευαν παρά μόλις το 1/3 της πραγματικής αξίας του. Μπορεί κιόλας να επέμενε ακόμα και να κατέβαζε πιο πολύ την τιμή που πρότεινε στον κτηματία, γιατί το δασάκι βρισκόταν στα σύνορά του και από καιρό είχε κλείσει μια συμφωνία με τους εμπόρους της περιοχής και της επαρχίας, που σύμφωνα με αυτήν δεν είχε το δικαίωμα ένας από τους συμβαλόμενους να ανεβάζει τις τιμές στην περιοχή των άλλων. Όμως την τελευταία στιγμή πληροφορήθηκε πως μια ομάδα δασέμποροι από την πολιτεία σκόπευαν να πάνε να διαπραγματευτούν το δασάκι αυτό και για τούτο αποφάσισε να δει δίχως αναβολή τον κτηματία και να κλείσει οριστική συμφωνία μαζί του. Για τούτο, άμα ξεμπέρδεψε με τη γιορτή και με τους μουσαφιρέους, έβγαλε 700 ρούβλια, σε αυτά πρόσθεσε και 2.300 της εκκλησίας, ώστε να γίνουν 3.000, και αφού τα μέτρησε και τα ξαναμέτρησε προσεκτικά, τα τακτοποίησε στο πορτοφόλι του και ετοιμάστηκε να ξεκινήσει. Ο εργάτης Νικήτα, ο μόνος από όλους τους εργάτες του Βασίλη Αντρέιτς, που δεν ήταν μεθυσμένος εκείνη την ημέρα, έτρεξε να ζέψει. Ο Νικήτα δεν ήταν μεθυσμένος τώρα, γιατί όντας τρομερός μπεκρής, στις απόκριες είχε αφήσει αμανάτι στο κρασοπουλιό και το σάκο του και τα υποδήματά του και είχε ορκιστεί να μην ξαναμεθύσει και 2 μήνες τώρα δεν έπινε στάλα. Και αντιστάθηκε ηρωικά στον πειρασμό τις 2 μέρες της γιορτής που έβλεπε εκείνη την αυθονία του κρασιού και δεν έβαλε ούτε μια γουλιά στο στόμα του.

Ο Νικήτα ήταν ένας πενηντάρης περίπου μουζίκος από ένα κοντινό χωριό, ανικοκύρευτος, όπως έλεγαν για δάφτον, που τον πιότερο καιρό της ζωής του τον πέρασε μακριά από το σπίτι του, υπηρετώντας εδώ και εκεί. Παντού στα μέρη που δούλεψε τον εκτιμούσαν για την προκοπή του, για την καλή και γρήγορη δουλειά του και το κυριότερο για τον αγαθό και καλοπροαίρετο χαρακτήρα του. Όμως πουθενά δεν κατάφερνε να παραμείνει αρκετό διάστημα, γιατί μεθοκοπούσε μια-δυο φορές το χρόνο, συχνά και περισσότερες. Και τότε, εκτός που άφηνε όλες τις οικονομίες και τον πιότερο ρουχισμό του στο Κρασοπούλιο, γίνονταν γκρινιάρης και καυγατζής. Ο Βασίλη Αντρέιτς κι αυτός κάμποσες φορές τον είχε διώξει. Μα ύστερα τον ξανά έπαιρνε πάλι, εκτιμώντας την τιμιότητά του, την αγάπη του για τα ζώα και το πιο σπουδαίο, ότι δεν είχε απαιτήσεις μεγάλες όσον αφορά το μισθό. Ο Βασίλη Αντρέιτς δεν έδινε στον Νικήτα τα 80 ρούβλια το χρόνο που έπαιρναν οι ομοίοι του εργάτες, μα μονάχα 40. Και αυτά όχι κανονικά με το μήνα, παρά λίγα-λίγα σε καπίκια και πιο πολύ σε είδη από το μαγαζί του, που τα υπολόγιζε όσο πιο ακριβά μπορούσε. Η Μάρφα, η γυναίκα του Νικήτα, που στα νιάτα της ήταν όμορφη και ζωηρή πολύ, κρατούσε το σπιτικό της με το αγόρι της και τα δυο κορίτσια, και δεν καλούσε τον Νικήτα να μείνει μαζί τους, πρώτα-πρώτα γιατί εδώ και 20 χρόνια συζούσε με κάποιον βαρελά από ξένο χωριό που τον είχε νικάρει, και δεύτερο γιατί, παρόλο που όταν ο Νικήτα ήταν ξεμέθιστος, αυτή τον έκανε όπως ήθελε, τον έτρεμε ωστόσο σαν τη φωτιά όταν ήταν μεθυσμένος. Κάποια φορά ο Νικήτα, που βρέθηκε σπίτι του, μέθησε, και για να ξεθυμάνει φαίνεται και να τιμωρήσει τη γυναίκα του για όλη την υποταγή που της έδειχνε όταν δεν ήταν μεθυσμένος, έσπασε την κλειδαριά του μπαούλου της, έβγαλε όλα τα καλύτερά της φορέματα και με το τσεκούρι τα κατακομμάτιασε, κρατώντας τα πάνω σε ένα κούτσουρο. Το μισθό που κέρδιζε ο Νικήτα, ο Βασίλη Αντρέιτς τον έδινε όλον σε χρήμα και σε είδη στη γυναίκα του, και εκείνος δεν είχε ποτέ την παραμικρότερη αντίρρηση. Έτσι και τώρα, δύο μέρες πριν από τη γιορτή, ήρθε η Μάρφα και εφοδιάστηκε από το μαγαζί με άσπρο αλεύρι, τσάι, ζάχαρη και κρασί. Όλα αυτά τα υπολόγισε ο Βασίλη Αντρέιτς για 3 ρούβλια και της έδωσε και ένα χαρτονόμισμα των 5 ρουβλιών. Δηλαδή ξεμπέρδεψε όλο-όλο με 8 ρουβλάκια, που θα έπρεπε να έδινε το λιγότερο 20 ρούβλια για δουλεμένα μεροκάματα του Νικήτα. Η Μάρθα ωστόσο υποκλήθηκε βαθιά και ευχαρίστησε το αφεντικό. «Σαν πως κάναμε συμφωνίες εμείς με σένα», συνήθιζε να λέει ο Βασίλη Αντρέιτς στον Νικήτα. «Σου χρειάζεται κάτι να το πάρεις. Το ξεπληρώνεις με τη δουλειά σου. Εγώ δεν είμαι σαν κάτι άλλος, περίμενα να λογαριαστούν, να αφαιρέσουμε τα προστήματα. Ξυγημένα και τιμημένα. Μου δουλεύεις καλά και εγώ δεν θα σε αφήνω». Και λέγοντας αυτά, ο Βασίλη Αντρέιτς ήταν ειλικρινά πεισμένος πως ευεργετούσε τον Νικήτα. Τόσο πιστικά ήξερε να μιλάει, και τόσο όλοι οι άνθρωποι που εξαρτιόνταν από τα λεφτά του, αρχινώντας από τον Νικήτα, τον υποστήριζαν σε αυτή του την πεποίθηση, πως όχι μόνο δεν τους εξαπατούσε, παρά πως τους ευεργετούσε με το παραπάνω. «Το νιώθω καλά, Βασίλη Αντρέιτς, φαντάζομαι. Δουλεύω με όλα μου τα δυνατά να σας ευχαριστήσω, σαν να είσαστε πατέρα μου. Το νιώθω πολύ καλά», αποκρινόταν ο Νικήτα, καταλαβαίνοντας πολύ καλά, πέρα για πέρα, πως το αφεντικό του τον κορόιδευε και τον αδικούσε, μα ξέροντας ταυτόχρονα πως θα ήταν ολότελα ανώφελο να επιχειρήσει να εξηγηθεί μαζί του όσον αφορά τις απολαβές του, και για τούτο έπρεπε να μείνει στη δούλεψή του όσο δεν είχε καμιά ελπίδα να βρει κάποια δουλειά αλλού και να παίρνει εκείνα που θα του έδινε. Ο Νικήτα, άμα πήρε τη διαταγή του αφεντικού του να ζέψει, έτρεξε σαν πάντα πρόθυμα και χαρούμενα. Με βήμα ζωηρό στο υπόστεγο, πήρε τα χάμουρα που κρέμονταν στο καρφί και ύστερα μπήκε στο στάβλο που ήταν χωριστά δεμένο το άλογο που πρόσταξε ο Βασίλη Αντρέιτς να το ζέψει. «Τι έκανε», λέει, «μου στεναχωρέθηκες, μπουνταλά», έλεγε ο Νικήτα απαντώντας στο φιλικό χλιμίδρισμα που με αυτό τον υποδέχθηκε το άλογο. «Έλα, έλα, άσε με πρώτα να σε ποτίσω», συνέχισε κουβεντιάζοντας με το ζώο, σαν να μιλούσε με πλάσμα λογικό που να τον καταλαβαίνει. Ο Μουχόρτη,
έτσι το έλεγαν το άλογο, ήταν μέτριο στο ανάστημα, πλάσμα λογικό που να τον καταλαβαίνει. Ο Μουχόρτη, έτσι το έλεγαν το άλογο, ήταν μέτριο στο ανάστημα, σκουρόχρωμος,

μουρμούριζε ο Νικήτας που ήξερε καλά με πόση προσοχή ο Μουχόρτη τίναζε το πόδι του, μονάχα ώσπου να αγγίξει το λιγδωμένο κοντογούνι του έτσι για χάδι, τείχος να τον χτυπήσει. Και έκανε πολύ γούστο αυτό το σκέρτσο.

Σαν ήπιε το κρύο νερό, Τάλογο πήρε μια βαθιά ανάσα κινώντας τα μουσκεμένα γερά χείλη του, από που έσταζαν μέσα στη σκάφη διάφανες νεροστάλες, και απόμεινε κάποια στιγμή ακίνητο, σαν πως κάτι να σκεφτόταν. Ύστερα ξαφνικά απόλυσε ένα δυνατό ρουθούνισμα. Ρε Βεζάλο, δεν χρειάζεται. Ναι, το ξέρουμε. Και να μην ξαναγυρέψεις άλλο, είπε ο Νικήτα με απόλυτη σοβαρότητα, εξηγώντας εμπεριστατωμένα στο μουχόρτη τη συμπεριφορά του. Και ξαναγύρισε τρέχοντας στο στάβλο, σέρνοντας από το καπίστρι το νεαρό άλογο που χοροπηδούσε χαρούμενα σε όλη την αυλή. Από τους εργάτες δεν φαινόταν κανένας. Μονάχα κάποιος ξένος, ο άντρας της μαγείρισσας που είχε έρθει από το χωριό του για τη γιορτή, τριγύριζε κοιδά. «Άντε καλέ μου», του είπε ο Νικήτα, «πήγαινε να ρωτήσεις ποιο έλκυθρο θέλει τα αφεντικό να ζέψω, το μικρό για το μεγάλο». Ο άνθρωπος έτρεξε στο όμορφο σπίτι που ήταν χτισμένο πάνω σε ψηλά θεμέλια και είχε γερή σιδερένια σκεπή, και σε λίγο ξαναγύρισε με την πληροφορία να ζέψει ο Νικήτα το μικρό έλκυθρο. Ο Νικήτα εκείνη τη στιγμή είχε βγει από το στάβλο, εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα για το ζέψιμο και κρατώντας με το ένα χέρι το άλογο από το καπίστρι, στεκόταν στο υπόστεγο μπροστά στα δύο έλκυθρα. «Ας είναι το μικρό, αφού έτσι θέλουν», είπε, βάζοντας το άλογο ανάμεσα στα δύο μικρά ξύλα του έλκυθρου για να το ζέψει βοηθούμενος από τον άντρα της μαγείρισσας.

Όταν όλα πια ήταν έτοιμα, ο Νικήτα έστειλε τον άλλον στην αποθήκη να φέρει άχυρα. «Να, έτσι τώρα είναι όμορφα και καλά», έλεγε ο Νικήτα, στρώνοντας με τέχνη τάχυρο μέσα στο έλκυθρο. «Δώσ' μου τώρα άλλη μια αγκαλιά να στρώσω ακόμα». «Α, έτσι δα. Έτσι δα και θα είναι αναπαυτικά, να κάθεται κανένας», έλεγε διάκοπα, κάνοντας ταυτόχρονα αυτά που έλεγε και χώνοντας σ' όλες τις μεριές πυκνό το άχυρο. «Να σε καλά, Χριστιανέ μου», στράφηκε στον βοηθό του. «Ευχαριστώ πολύ που μου παραστάθηκες. Οι δυο μας, βλέπεις, τα καταφέραμε γρήγορα, γρήγορα». Ύστερα κάθισε στο κάθισμα το αμαξά και ξεκίνησε ικανοποιώντας την ανυπομονησία του Μουχόρτη, που δεν έβλεπε την ώρα να πάρει δρόμο. Καθώς όμως ξεκινούσε το έλκυθρο για να βγει από την αυλόπορτα, ακούστηκε κάποια φωνούλα. «Μπαρμπανικίτ, Μπαρμπανικίτ, ανέβασε με σε παρακαλώ να μου κάνεις μια βόλτα». Ήτανε το 7χρονο αγοράκι του Βασίλη Αντρέης που ξεπετάχθηκε βιαστικά από το σπίτι και έτρεχε κουμπώνοντας το κοντογούνι του. Αδυνατούτσικο και χλωμό, φορούσε άσπρα μάλινα υποδήματα, ζεστό σκούφο και μαύρο κοντογούνι. «Έλα, πουλάκι μου», είπε ο Νικήτα και σταματώντας πήρε στο έλκυθρο το παιδί που ακτινοβολούσε από χαρά. Η ώρα ήταν κάπου 3. Έκανε παγωνιά. Είσαμε 10 βαθμούς. Ήταν

πια και φυσούσε αρκετά. Ο μισός ουρανός ήταν σκεπασμένος με ένα χαμηλό μαύρο σύννεφο. Μέσα στην αυλή δεν ήταν αισθητή η κακοκαιρία, όμως έξω, στο δρόμο, ο αέρας φυσούσε πιο δυνατά από τη σκεπή της γειτονικής αποθήκης, σηκωνόταν σύννεφο το χιόνι και στη γωνία, κοντά στο λουτρό, στριφογύριζε ανεμοστρόβιλος. Μόλις ο Νικήτα πέρασε την αυλόπορτα και σταμάτησε το έλκυθρο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού, άνοιξε η πόρτα και πρόβαλε ο Βασίλη Αντρέιτς. Με το τσιγάρο στο στόμα, καλά τυλιγμένος στις ζεστές γούνες του, ζωσμένος σφιχτά στη μέση, με το ζεστό σκούφο του και τα μάλινα ποδήματα που ήταν απ' έξω ντυμένα με δέρμα, προχώρησε μερικά βήματα στο χινισμένο πάτωμα του εξώστη, που σιγότριζε κάτω από τα πόδια του και κουντοστάθηκε. Τράβηξε δυο τελευταίες ρουφηξίες του τσιγάρου και ύστερα το πέταξε χάμω και το πάτησε καλά-καλά για να σβήσει. Ύστερα, ενώ ο καπνός έβγαινε ακόμα ανάμεσα από τα μουστάκια του και καμαρώνοντας το όμορφο άλογο που στεκόταν ζεμένο μπροστά στην πόρτα, τακτοποίησε προσεκτικά το γούνινο για κάτω, έτσι που οι άκρες του να βρίσκονται γυρισμένες προς τα μέσα και να μην υγραίνονται με την ανάσα. Είδα τον κατεργαράκο που πρόφτασε κιόλας, είπε βλέποντας το παιδάκι καλοκαθισμένο μέσα στο έλκυθρο. Ο Βασίλη Αντρέιτς ήταν στα μεγάλα του κέφια, από το κρασάκι που είχε πιει με τους μουσαφιρέους του και για τούτο πιότερο από κάθε άλλη φορά. Αισθανόταν τον ενθουσιασμό για κάθε τι που ήταν δικό του και για κάθε τι που έκανε. Η θέα του παιδιού του, που πάντα νοερά τον ονόμαζε ο διάδοχός μου, του έδινε μεγάλη χαρά και το κοίταζε μισοκλίνοντας τα μάτια και χαμογελώντας. Τυλιγμένη πάνω από το κεφάλι και τις πλάτες με το ζεστό σάλι, έτσι που μονάχα τα μάτια της φαίνονταν, η γυναίκα του Βασίλη Αντρέιτς στεκόταν πίσω θέατου στην πασιά από μέσα για να τον ξεπροβοδίσει. Ήταν μια γυναίκα λιπόσαρκη, χλωμή, που φαίνεται να υπέφερε από την εγκυμοσύνη της. «Καλά θα έκανες να έπαιρνες μαζί σου τον Νικήτα», είπε, προβάλλοντας δειλά παρά έξω. Ο Βασίλη Αντρέιτς δεν της αποκρίθηκε τίποτα και στα λόγια της, που φαίνεται να τον δυσαρέστησαν, κατσούφιασε φουρκισμένο, σκέφτησε. «Θα έχεις τόσα λεφτά μαζί σου», συνέχισε η γυναίκα του με την ίδια παραπονιάρικη φωνή, «και ο καιρός σαν πολύ φορτωμένος φαίνεται». «Και για ποιο λόγο τα άγαθες?» «Για μήπως δεν ξέρω το δρόμο και έχω ανάγκη από κολαούζο», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. Με εκείνο το αφύσικο τέντομα των χιλιών που έπαιρνε όταν μιλούσε με τους διάφορους μεταπράτες και τους αγοραστές, προφέροντας ξεκάθαρα και συλλαβιστά την κάθε λέξη. «Πάρε τον, σε παρακαλώ, για το Θεό», επέμενε η γυναίκα του, τυλίγοντας όσο πιο σφίχτα μπορούσε το σάλι της. «Κοίτα και που μου κολλήθηκε σαν τη βδέλα. Και πού θα το βάλω μέσα σε αυτό το μικρό έλκυθρο?» «Είμαι έτοιμος εγώ, Βασίλη Αντρέιτς», είπε χαρούμενο ο Νικήτα. «Φτάνει να ταΐσουν τα άλογα στην ώρα τους, αν θα λείπω», πρόσθεσε γυρίζοντας στην κυρά του. «Έγνοιας ο Νικήτα, θα πω τους Σιεμιών να έχει το νου του», τον καθησύχασε εκείνη. «Το λοιπόν, Βασίλη Αντρέιτς, θα με πάρετε μαζί σας?» ρώτησε ο Νικήτα. «Τι να γίνει, καθώς φαίνεται πρέπει να την ακούσουμε τη γριά. Μονάχα, αν θα έρθεις τρέχα να ντυθείς κάπως πιο ζεστά», τον συμβούλεψε ο Βασίλη Αντρέιτς, χαμογελώντας και ρίχνοντας ηρωνικές ματιές στο κατακουρελιασμένο κοντογούνι του Νικήτα. «Κόποιος εδώ?» φώναξε ο Νικήτα του άντρα της μαγείρισσας που τριγύριζε στην αυλή, «και κράτα το άλογο σου να γυρίσω». «Εγώ!» φώναξε τα αγοράκι, βγάνοντας τα ξεπαγιασμένα κατακόκκινα χεράκια του από τις τσέπες και αδράχνοντας με δάφτα τα κρύα χάμουρα. «Μονάχα μην αργοπορείς με την τουαλέτα σου. Κάνε γρήγορα», φώναξε του Νικήτα ο Βασίλη Αντρέιτς. «Σε μια στιγμή έφτασα», είπε καταχαρούμενος ο Νικήτα και τρέχοντας με τα χιλιομπαλωμένα μάλινα ποδήματά του, γύρισε στην αυλή και μπήκε στο σπιτάκι των υπηρετών. «Έλα, γεια σου, Ανούσκα, δώσ' μου το πανοφόρημα από το πατάρι. Θα φύγω με τα αφεντικό», είπε, μπαίνοντας στο σπίτι και ξεκρεμώντας τη ζώνη του από το καρφί. Η μαγείρισα που είχε χορτάσει τον απογευματινό της ύπνο και τώρα ετοίμαζε το σαμοβάρι για τον άντρα της, υποδέχτηκε κεφάτη τον Νικήτα και, ξεσηκωμένη από τη βιασύνη εκείνου, κινήθηκε κι αυτή με πολύ γρηγοράδα
Έφτασε από το πατάρι που το είχε απλωμένο για να στεγνώσει το παναφόρι του που ήταν αρκετά παλιό και φθαρμένο και άρχισε να το τεινάζει και να το ξεζαρώνει. «Κι έτσι θα έχεις απλοχωριά για να καλοπεράσεις με το δικό σου», της είπε ο Νικήτα, που πάντα από μια καλοπροαίρετη ευγένεια έβρισκε να πει κάποιο καλό λόγο άμα βρισκόταν με κάποιον άλλον. Και αφού πέρασε γύρω στη μέση του τη στενούτσικη και φθαρμένη ζώνη, σφίχτηκε μέσα στο κοντογούνι του μόλι του τη δύναμη. «Να, έτσι δα», είπε στο τέλος, μιλώντας πια όχι της μαγείρισσας, μα της ζώνης του, και χώνοντας τις άκρες καλά καλά μέσα, «έτσι δε θα μου ξεφύγεις». Και αφού ανασήκωσε μια-δυο φορές και κατέβασε τις πλάτες του για να δώσει αέρα στις κινήσεις των χεριών, πέρασε από πάνω το πανοφόρι του, το τακτοποίησε και αυτό καλά καλά στις μασχάλες και στο λαιμό, πήρε από το ράφι τα γάντια του και πρόσθεσε, «τώρα είμαστε έτοιμοι». «Καλά θα έκανες να περνούσες κάτι στα πόδια σου, γιατί τα ποδήματά σου δεν είναι και τόσο της προκοπής του», είπε η μαγείρισσα. Ο Νικήτα κοντοστάθηκε σαν για να σκεφτεί. «Ναι, θα έπρεπε, μα δεν βαριέσαι, περνάω και έτσι, δεν θα πάμε μακριά». Και έτρεξε στην είσοδο. «Δεν θα κρυώσεις, καημένη Νικήτα, με αυτά μόνο τα ρούχα», του είπε η κυρία σαν τον είδε να έρχεται κοντά στο έλκυθρο. «Μπα, δεν κρυώνω καθόλου», αποκρίθηκε εκείνος τακτοποιώντας τάχυρα στο έλκυθρο έτσι που να του ζεσταίνουν τα πόδια του και κρύβοντας το άχρηστο για το καλό αλογάκι μαστίγιο ανάμεσά τους. Ο Βασίλη Αντρέιτς καθόταν κιόλας στο έλκυθρο γεμίζοντας με τη ράχη του, καθώς ήταν σφιχτό τυλιγμένος στις δύο γούνες του σχεδόν ολόκληρο το αμάξι. Πήρε στα χέρια του τα γκέμια και ξεκίνησε αργά αργά, ενώ ο Νικήτα που έφτασε εκείνη τη στιγμή βολεύτηκε σε μια γωνίτσα.

0: Το καλό άλογο με μια επιδέξια στροφή έστριψε και με ζωηρό βήμα προχώρησε στον πατημένο δρόμο του συνοικισμού. Και του λόγου σου, πώς μου τρύπωσες εδώ πέρα. Δώνε το μάστι, Νικήτα. Φώναξε ο Βασίλη Αντρέιτς με φανερό καμάρι στο διαδοχό του που καθόταν ζαρωμένος κοντά στον Νικήτα. Να σου δείξω εγώ. Άντε, τρέχα στη μαμά σου, διαολάκι. Το παιδί με ένα πείδημα βρέθηκε έξω από το έλκυθρο και έτρεξε στο σπίτι. Ο Μουχόρτη έπαιρνε φόρα σιγά σιγά ώσπου ρίχτηκε με καλπασμό στο δρόμο. Ο συνοικισμός Κρεστή που βρισκόταν το σπίτι του Βασίλη Αντρέιτς απαρτιζόταν όλο από έξι σπίτια. Μόλις προσπέρασαν και το τελευταίο σπιτάκι που ήταν η κατοικία του σιδηρουργού, ένιωσαν αμέσως πως ο αέρας ήταν πολύ πιο δυνατός από ό,τι είχαν φανταστεί. Ο δρόμος σχεδόν δεν διακρινόταν πια. Τα χνάρια πάφινε το έλκυθρο, τέσβηνε αμέσως η ορμή του αέρα και το δρόμο τον ακολουθούσαν μονάχα γιατί βρισκόταν ψηλότερα από την υπόλοιπη περιοχή. Το χιόνι στροβιλιζόταν πέρα για πέρα και δεν διακρινόταν καθόλου η γραμμή εκείνη που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Το δάσος του Τελιάτινο, που πάντα φαινόταν τόσο ξεκάθαρα, τώρα μονάχα κάπου-κάπου αχνομαύριζε ανάμεσα από την πυκνή χιονόσκονη. Ο αέρας φυσούσε από την αριστερή μεριά και έστριβε με πείσμα αντίθετα τη χέτη του Μουχόρτη και την πλούσια ουρά του που ο Νικήτα την είχε δέσει σε ένα σφιχτό κόμπο. Ο πλατής γιακάς του Νικήτα που καθόταν από τη μεριά του αέρα σφιγγόταν πάνω στο πρόσωπό του και τη μύτη του. «Δεν μπορεί να τρέξει με όλη τη φόρα εξαιτίας του καιρού», παρατήρησε ο Βασίλη Αντρέιτς, καμαρώνοντας το καλό άλογο του. «Κάποτε που πήγαμε δάφτου στο Πασούτινο, φτάσαμε εκεί πέρα σε μισή ώρα». «Ό,τι και να πεις του, το άλογο είναι καλό μια φορά», είπε ο Νικήτα. Ζόπασαν για λίγο. Μα ο Βασίλη Αντρέιτς είχε όρεξη για κουβέντα. «Δεν μου λες. Έκανα καλά που παράγγειλα της νοικοκυράς σου να μην πολύ καλοπιάνει το βαρελά», είπε πάλι με τη δυνατή φωνή του ο Βασίλη Αντρέιτς, τόσο σίγουρος πως ο Νικήτα θα έπρεπε να κολακευόταν κουβεντιάζοντας με ένα τόσο σημαντικό και σοφό κύριο σαν και εκείνον, και τόσο ευχαριστημένο για τα πειράγματά του που ούτε καν του πέρασε από το νου πως το θέμα αυτό μπορούσε να είναι δυσάρεστο στον άλλο. Ο Νικήτα πάλι δεν άκουσε την πρώτη φορά τα λόγια του αφεντικού του καθώς τα παράσυρε η ορμή του αέρα. Έτσι ο Βασίλη Αντρέιτς επανέλαβε πιο δυνατά.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: «Σωστά», παρατήρησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Και λοιπόν τι αποφάσισες, θα αγοράσεις άλογο κατά την άνοιξη?» Άρχισε άλλο θέμα για κουβέντα. «Μα δεν θα τα αποφύγω», αποκρίθηκε ο Νικήτα, σιάζοντας το γιακά του πανοφοριού του και σκύβοντας προς το μέρος του αφεντικού. Τώρα το θέμα κινούσε το ενδιαφέρον του και για τούτο δεν ήθελε να χάσει καμία λέξη. «Ο μικρός μεγάλωσε, πρέπει τώρα ο ίδιος να οργώνει, γιατί όλο τον καιρό νοικιάζουμε», πρόσθεσε. «Αλλά αγόρασε ένα από τα δικά μου, δεν θα στο δώσω ακριβά», ξεφώνησε ο Βασίλη Αντρέιτς, νιώθοντας κάποια υπερδιέγερση ότι εξαιτίας αυτού θα κατέληγε στην κερδοσκοπία, που ήταν η αγαπημένη του απασχόληση και απορροφούσε όλες του τις πνευματικές δυνάμεις. «Κι αν όχι, τότε μου δίνετε καμιά δεκαπενταριά ρουβλάκια και αγοράζω ένα στο αλογοπάζαρο», είπε ο Νικήτα, που ήξερε πως εκείνα τα δεύτερα άλογα του αφεντικού του δεν άξιζαν παραπάνω από 7 ρούβλια το ένα. Μα ο Βασίλη Αντρέιτς, πουλώντας σε αυτόν ένα από δάφτα, θα του υπολόγιζε ίσα με 25 ρούβλια. Και τότε θα περνούσε μισός χρόνος, δίχως να δει πεντάρα, ίσα με που να ξοφλήσει. «Θα σου δώσω ένα καλό άλογο. Νοιάζομαι για σένα, σαν για τον ίδιο τον εαυτό μου. Με το χέρι στην καρδιά. Ο Μπρεχουνόβ δεν θα δικήσει άνθρωπο. Ας ζημιωθώ εγώ. Έσκοτίστηκα. Όχι σαν κάποιους άλλους. Με το χέρι στην καρδιά», ξεφώνησε με εκείνο το ύφος που κατάφερνε να πείθει στα λόγια του και τους πουλητές και τους αγοραστές του. «Ένα άλογο πρώτης. Πάει καλά», παρατήρησε αναστενάζοντας ο Νικήτα, και αφού πίστηκε πως δεν είχε τίποτα άλλο να ακούσει, παράτησε το γιακά του και τον άφησε να του σκεπάσει τα αυτή και το πρόσωπο. Κάπου μισή ώρα προχώρησαν σιωπήλοι. Ο αέρας διαπερνούσε το χέρι και το πλευρό του Νικήτα εκεί που το κοντογούνι του ήταν σκισμένο. Ζάρωνε όσο μπορούσε και ανάσαινε μέσα στο σηκωμένο γιακάτο που του έκρυβε το στόμα. Για την ώρα δεν πολύ κρύωνε. «Τι λες, να τραβήξουμε από το Καραμίσεβο ή να κόψουμε ολόησια?» ρώτησε ο Βασίλη Ανδρέης. Από το Καραμίσεβο ο δρόμος ήταν πιο στρωτός και πιο περιποιημένος, μα έπεφτε μακρύτερα. Ενώ αν τραβούσαν ίσα ήταν πιο κοντά, όμως ο δρόμος όχι τόσο καλός και πολύ παραμελημένος. Ο Νικήτας σκέφτηκε λιγάκι. «Από το Καραμίσεβο, αν και πιο μακριά, μα ο δρόμος είναι πιο καλός», είπε στο τέλος. «Ναι, μα να τραβήξουμε ίσα μονάχα λίγο, αν προχωρήσουμε δίχως να χάσουμε το δρόμο, θα βρεθούμε στο δάσος και από εκεί είναι καλά», επέμεινε ο Βασίλη Ανδρέιτς, που προτιμούσε να τραβήξουν ίσα. «Όπως ορίζεται», έκανε ο Νικήτα και παράτησε πάλι το γιακά του. Ο Βασίλη Ανδρέιτς έτσι και έκανε και αφού προχώρησε ίσα με μισό βέρτσι έστριψε αριστερά. Ο αέρας τώρα τους ερχόταν κατά πρόσωπο και άρχισε να χιονίζει ελαφρά. Ο Βασίλη Ανδρέιτς κρατούσε τα γκέμια, φούσκωνε τα μαγουλά του και ξεφυσούσε κάτω από τα μουστάκια του. Ο Νικήτα μισοκοιμόταν. Έτσι προχώρησαν σιωπηλή κάπου 10 λεπτά. Ξαφνικά κάτι είπε ο Βασίλη Ανδρέιτς. «Ε, τι?» ρώτησε ο Νικήτα ανοίγοντας τα μάτια του. Ο Βασίλη Ανδρέιτς δεν αποκρίθηκε παρά έσκυβε και κοίταζε ερευνητικά προς τα πίσω και μπροστά πέρα από το άλογο. Ο Μουχόρτη που ήταν καταϊδρωμένος προχωρούσε αργά. «Ε, τι?» ξαναρώτησε ο Νικήτα. «Τι?» τον κοροϊδέψε ο Βασίλη Ανδρέιτς. «Δεν βλέπω τα σημάδια του δρόμου. Χάσαμε το δρόμο, φαίνεται. Σταματήστε τότε. Να κοιτάξω να δω που βρισκόμαστε», είπε ο Νικήτα. Με ένα ανάλαφρο πήδημα βρέθηκε έξω από το έλκυθρο, τράβηξε το μαστίγι κάτω από τα άχυρα που το είχε χωμένο και τράβηξε αριστερά από τη μεριά που καθόταν. Εκείνη τη χρονιά το χιόνι δεν ήταν πολύ βαθύ και έτσι μπορούσε κάποιος να διακρίνει το δρόμο. Μα όσο να είναι, κάπου-κάπου έφτανε ίσα με το γόνατο και γιόμιζαν έτσι τα ποδήματα του Νικήτα. Αυτός προχωρούσε, έψαχνε με τα πόδια και με το μαστίγι, μα δρόμο δεν ανακάλυπτε πουθενά. «Λοιπόν?» τον ρώτησε ο Βασίλη Ανδρέιτς, σαν ξαναγύρισε κοντά του. «Δεν έχει δρόμο από τούτη τη μεριά. Πρέπει να πάω να κοιτάξω από την άλλη. Να, εκεί δα, κάτι μαυρίζει. Κατά εκεί πήγαινε να δεις τι είναι», είπε ο Βασίλη Ανδρέιτς. Ο Νικήτα πήγε και κατά εκεί. Πλησίαζε εκείνο που μαύριζε, που δεν ήταν παρά χώματα σωριασμένα από τα φθινοπορεινά οργώματα. Αφού έκανε ένα γύρο και από τη δεξιά μεριά, ο Νικήτα ξαναγύρισε κοντά στο έλκυθρο, τίναξε τα χιόνια πάνω θέτου και μέσα από τα ποδήματά του και ξανακάθισε στη θέση του. «Πρέπει να τραβήξουμε από τη δεξιά μεριά», είπε αποφασιστικά. «Ο αέρας πρωτύτερα μου ερχόταν αριστερά, μα τώρα μου έρχεται κατάμουτρα. Τραβάτε δεξιά», πρόσθεσε. Ο Βασίλη Ανδρέιτς υπάκουσε και έστριψε δεξιά. Όμως δρόμος πάντα δεν φαινόταν. Προχώρησαν έτσι κάμποση ώρα. Ο αέρας δυνάμωνε και το χιόνι επίσης. «Κατά πως φαίνεται, Βασίλη Ανδρέιτς, χάσαμε ολότελα το δρόμο», παρατήρησε ξαφνικά ο Νικήτα με ένα χέρι κακό ύφος. «Τι είναι εκείνο εκεί?» πρόσθεσε δείχνοντας κάποια μαύρα κοτσάνια πατάτας που πρόβαλαν κάτω από το χιόνι. Ο Βασίλη Ανδρέιτς σταμάτησε το άλογο που ήταν πια καταϊδρωμένο και με κόπο μετακινούσε τα πόδια του. «Τι είναι?» ρώτησε. «Είναι πως βρεθήκαμε στον κάμπο του Σαχάροφσκι. Να που βρισκόμαστε». «Ψέματα λες?» γκρίνιασε ο Βασίλη Ανδρέιτς. «Δεν λέω ψέματα, Βασίλη Ανδρέιτς. Αλήθεια σου λέω», επέμεινε ο Νικήτα. «Αυτό νιώθετε και από το έλκυθρο ακόμα, πως περνάμε πάνω από πατατοχώραφα. Να και σωρή παραπέρα που ετοίμασαν τα κοτσάνια για να το κουβαλήσουν. Είναι τα χωράφια της φάμπρικας Σαχάροφσκι». «Για φαντάσου, που βρεθήκαμε», απόρρισε ο Βασίλη Ανδρέιτς. «Και τώρα τι γίνεται, μπορείς να μου πεις?» «Το μόνο, να προχωρήσετε όλο ίσια και κάπου θα μας βγάλει άκρη. Αν όχι στη Ζαχάροβκα, όμως μπορεί να βρεθούμε στο Αρχοντικό». Ο Βασίλη Ανδρέιτς παραδέχθηκε τη γνώμη του και τράβηξε ίσα. Προχώρησαν έτσι αρκετή ώρα. Πότε περνούσαν από γυμνωμένα χωράφια και το έλκυθρο σκόντευτε και τραπαλιζόταν πάνω στους παγωμένους βόλους τα χώματα. Πότε πάλι περνούσαν από χωράφια θερισμένα που ανάμεσα από το χιόνι διακρίνονταν τα απομεινάρια της θερισμένης φθινοποριάτικης και ανοιξιάτικης σποράς, κάποια χειράκια που στροβιλίζονταν στην πνοή του αέρα. Πότε πάλι περνούσαν από βαθύ και παντού το ίδιο κατάλευκο και ομαλό χιόνι που τίποτα άλλο δεν διακρινόταν ανάμεσά του. Το χιόνι έπεφτε από πάνω και κάπου κάπου υψωνόταν και κάτω θέτος. Το άλογο ήταν φανερό όπως είχε κουραστεί πια. Πνιγόταν στον υδρότα και προχωρούσε αργά. Ξαφνικά παραπάτησε και βρέθηκε χωμένο σε κάποια λακκούβα, άγνωστο αν ήταν χαντάκι ή ρεματιά. Ο Βασίλη Αντρέιτς έκανε να το σταματήσει, μα ο Νικήτα έμπηξε τις φωνές. «Γιατί το σταματάτε? Μια και χώθηκε κάπου, πρέπει να δούμε τι γίνεται τώρα. Έλα, έλα καλό μου, έλα, έλα αγαπούλα μου». Καλόπιασε με χαρούμενη φωνή τ' άλογο, καθώς με ένα πήδημα βρέθηκε κοντά του και χώθηκε κι αυτό στο χαντάκι. Το άλογο με μια προσπάθεια τράβηξε το έλκυθρο έξω από το χαντάκι, στην απέναντι μεριά. «Πού βρισκόμαστε λοιπόν?» ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Τώρα θα το μάθουμε», αποκρίθηκε ο Νικήτα. «Τραβάτε κι όλο κάπου και θα μας βγάλει άκρη». «Μανά, εκείνο εκεί πρέπει να είναι το δάσος του Γοριάτσκινο», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς, δείχνοντας κάτι που μαύριζε ανάμεσα από το χιόνι πέρα. «Άμα κοντοζυγώνουμε θα το δούμε αυτό το δάσος», γκρίνιασε ο Νικήτα. Ο Νικήτα έβλεπε πως από τη μεριά που φαινόταν εκείνο που μαύριζε, ο αέρας ξεπετούσε κάποια στενόμακρα φύλλα και από αυτό καταλάβαινε πως δεν ήταν δάσος, μα συνοικισμός. Όμως δεν είχε διάθεση να το πει. Και πραγματικά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν μήτε 10 οργές από το χαντάκι, όταν βρέθηκαν μπροστά σε δέντρα που υψώνονταν και ανάδυναν κάποιο μελαγχολικό θρόισμα. Ο Νικήτα σωστά το είχε μαντέψει. Δεν επρόκειτο για δάσος, παρά για μια σειρά ψηλά δέντρα που διατηρούσαν ακόμα κάπου κάπου μερικά φύλλα που παράδερναν στην πνοή του αέρα. Τα δέντρα αυτά πρέπει να τα είχαν φυτεμένα στο χαντάκι κάποιου αλωνιού. Σαν κοντοζύγωσαν στα δέντρα που τόσο μελαγχολικά βούιζαν καθώς τα ανατάραζε ο χειμωνιάτικος αέρας, το άλογο σήκωσε ξαφνικά τα μπροστινά πόδια του ψηλά, ύστερα και τα πισινά, και τράβηξε σε ένα ψήλωμα το έλκυθρο. Ύστερα έστριψε αριστερά και προχώρησε δίχως να χώνεται στο χιόνι ίσα με το γόνατο. Είχαν βρεθεί πια σε δρόμο. «Να που φτάσαμε κιόλας, μα δεν ξέρουμε πού», είπε ο Νικήτα. Το άλογο δίχως να παραδέρνει τράβηξε στον πατημένο δρόμο και δεν πρόλαβαν να κάνουν μήτε 40 οργές όταν είδαν να μαυρίζει παραμπρός κάποιο μακρόστερο αμπάρι που η σκεπή του ήταν πέρα για πέρα πασπαλισμένη με παχύ στρώμα χιονιού και ο δυνατός αέρας δεν τ' άφηνε στιγμή ήσυχο. Σαν προσπέρασαν το αμπάρι, ο δρόμος έστριβε από τη μεριά του αέρα και το έλκυθρο βρέθηκε πάνω σε σωριασμένο χιόνι. Μα παραμπρός διακρινόταν κάποιο στενό ανάμεσα σε 2 σπίτια και αυτό σήμαινε πως ο αέρας είχε σωριάσει εκείνο το χιόνι και έπρεπε να το περάσουν. Και πραγματικά, άμα πέρασαν πάνω από το χιονοσωρό, βρέθηκαν σε δρόμο. Στην αυλή του ακρινού σπιτιού έμεναν απλωμένα και παράδερναν απελπιστικά στα φυσήματα του αέρα ρούχα της μπουγάδας. 2 πουκάμισα, το ένα άσπρο και το άλλο κόκκινο, σόβρακο, λουρίδες πανί που τυλίγουν τα πόδια αντί για κάλτσες και μια φούστα. Τα ρούχα είχαν παγώσει και κουνιόταν μονοκόμματα στον αέρα. Πιότερο απ' όλα το άσπρο πουκάμισο με τεντωμένα τα μακριά μανίκια του. «Για κοίτα εκεί, τι τεμπέλα γυναίκα που παράτησε απλωμένα τα ρούχα, γιορτή μέρα, λες κι απόθανε», παρατήρησε ο Νικήτα, καθώς αντίκρισαν τα ρούχα.

0: Στην αρχή του δρόμου φυσούσε ακόμα και για τούτο το χιόνι δεν μπορούσε να στρωθεί. Μα στο κέντρο του χωριού ήταν ήσυχα, ζεστά και χαρούμενα. Σε κάποια αυλή γάβγιζε ένα σκυλί. Σ' άλλη μια γυναίκα με το σάκο της ρηγμένο πάνω από το κεφάλι της έφτασε τρέχοντας από κάπου και προτού να μπει στην πόρτα του σπιτιού στάθηκε μια στιγμή να δει το έλκυθρο που περνούσε. Ακούγονταν τραγούδια κοριτσιών από το κέντρο του χωριού. Σαν πως μέσα στο χωριό να ήταν πιο λίγος και ο αέρας και το χιόνι και η παγωνιά. Ωραία. Μα τούτο είναι το γρίσκινο, είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. Όλο κι όλο, αποκρίθηκε ο Νικήτα. Και πραγματικά, το γρίσκινο ήταν. Το συμπέρασμα ήταν πως περιπλανήθηκαν προς τα αριστερά και προχώρησαν κάπου 8 βέρτσια προς ολότελα άλλη κατεύθυνση από εκείνη που ήθελαν, μα όσο να είναι, είχαν κάπως πλησιάσει στο μέρος για το οποίο ξεκίνησαν. Το γρίσκινο απήχε από το γοριάτσκινο μόναχα 5 βέρτσια. Κατά μεσής του χωριού αντάμωσαν ένα ψηλό άντρα που βάδιζε γοργά στη μέση του δρόμου. «Ποιος τρέχει?» ξεφώνησε ο άνθρωπος αυτός, σταματώντας το άλογο και μονομιάς, καθώς αναγνώρισε τον Βασίλη Αντρέιτς, πιάστηκε από το ρημό και γλιστρώντας τα χέρια του πάνω σε αυτόν, έφτασε το έλκυθρο και κάθισε εκείδα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μουζίκος Ισάη, πασίγνωστος σε όλη την περιοχή σαν επιδέξιος αργοκλέφτης, και ο Βασίλη Αντρέιτς τον ήξερε καλά. «Α, εσείς είστε Βασίλη Αντρέιτς. Για πού το βάλατε?» είπε ο Ισάη, αναδίνοντας δυνατή μυρουδιά βότκας καθώς μιλούσε. «Ε, να, είπαμε να πάμε ίσα με το γοριάτσκινο. Για κοίτα που ξεπέσατε, μα θα έπρεπε να τραβήξετε από το Μαλάχοβο. Άλλο ζήτημα τι έπρεπε και δεν έπρεπε». «Κοίτα που δεν τα καταφέραμε», γκρίνιασε ο Βασίλη Αντρέιτς σταματώντας το άλογο. «Το αλογάκι σας είναι καλό», παρατήρησε ο Ισάη, σιέρχοντας με μια επιδέξια κίνηση του χεριού τον κόμπο της ουράς του αλόγου που είχε ξερασκάρει. «Και τώρα τι λέτε, θα περάσετε εδώ τη νύχτα σας?» «Αμπά, αδερφάκι, πρέπει εξάπαντος να πάμε». «Αφού πρέπει, θα πει πως είναι ανάγκη». «Του λόγου του ποιος είναι?» «Μπα, ο Νικήτα Στεπάνιτς». «Ε, ποιος άλλος?» είπε ο Νικήτα και πρόσθεσε χωρίς να χάσει καιρό. «Πώς θα μπορούσε τάχατες να τραβήξουμε από εδώ πέρα δίχως να τον μπερδέψουμε πάλι?» «Το μόνο εύκολο. Να στρίψετε πίσω όλο ίσα από το δρόμο και άμα βγείτε από το χωριό τραβάτε όλο ίσα. Μην τυχόν στρίψετε αριστερά. Και άμα φτάσετε στο πλάτωμα τότε στρίβετε δεξιά». «Και στο πλάτωμα από πού να στρίψουμε? Από τον καλοκαιρινό δρόμο ή από το χειμωνιάτικο?» ρώτησε ο Νικήτα. «Από το χειμωνιάτικο. Σαν φτάσετε εκεί πέρα θα δείτε κάποια χαμόδεντρα και απέναντι σε αυτά για σημάδι είναι στιτό ένα χοντρό κούτσουρο βελανιδιάς. Κατσαρό, κατσαρό, από εκεί θα στρίψετε». Ο Βασίλη Αντρέιτς έστρεψε το έλκυθρο προς τα πίσω και τράβηξε σύμφωνα με τις οδηγίες του Ισάη. Μα ο Βασίλη Αντρέιτς δεν το αποκρίθηκε, μόναχα βίαζε όσο μπορούσε το άλογο. Του φαινόταν πως δεν ήταν εδώ και τόσο δύσκολο να περάσουν τα 5 βέρτσια πάνω στον καλά πατημένο δρόμο, που τα δυο περνούσαν μέσα από δάσος τόσο πιο πολύ που σαν πως να είχε ξεθυμάνει ο αέρας και να έπαψε και το χιόνι. Αφού πέρασαν το δρόμο του χωριού και προσπέρασαν και την αυλή με τα απλωμένα ρούχα, που από αυτά το άσπρο πουκάμισο είχε ξεφύγει από το σχοινί και κρεμόταν μονάχα από το ένα μανίκι που ήταν εξηλιασμένο από την παγωνιά, και αφού άφησαν πίσω τους τα δέντρα που τόσο τρομερά βούιζαν, βρέθηκαν πάλι στον ανοιχτό κάμπο. Η χιονοθύελα όχι μόνο δεν είχε πάψει, μα θα ρίσκε δυνάμωνε. Ο δρόμος ήταν χιονισμένος και θα μπορούσε κάποιος να τον μαντέψει μονάχα από τα διάφορα σημάδια κούτσουρα που ήταν στημένα από τις δυο τους πλευρές. Όμως και αυτά με δυσκολία τα ξεχώριζαν γιατί είχαν τον αέρα από μπροστά τους. Ο Βασίλη Αντρέιτς ζάρωνε τα μάτια του, έγερνε το κεφάλι του πότε από εδώ και πότε από εκεί, προσπαθώντας να ξεχωρίσει τα σημάδια, μα πιο πολύ αφήνοντας τη διάθεση του αλόγου γιατί είχε εμπιστοσύνη σε αυτό. Και το άλογο πραγματικά προχωρούσε αλάθητα, στρίβοντας πότε δεξιά και πότε αριστερά, ανάλογα με τις στροφές του δρόμου, που τον ένιωθε κάτω από τα πόδια του, παρόλο που και το χιόνι και ο αέρας εξακολουθούσαν να δυναμώνουν. Το έλκυθρο προχώρησε έτσι κάπου 10 λεπτά, όταν ξαφνικά ολόμπροστα στο άλογο πρόβαλε ένα μαύρο πράγμα που κουνιόταν κι αυτό μέσα στο λοξό δίχτυ που έφτιαχνε ο αέρας με το χιόνι που έπεφτε. Κάποιο άλλο έλκυθρο ήταν κι αυτό. Ο Μουχόρτη το πρόκανε πολύ γρήγορα και τα πόδια του πια χτυπούσαν πάνω στο πίσω καθισμά του. «Εσείς, τραβάτε μπροστά, α!» φώναζαν από το μπροστινό έλκυθρο. Ο Βασίλη Αντρέιτς έστριψε αργά, αργά, λοξοδρόμησε για να προσπεράσει. Μέσα σε εκείνο το έλκυθρο κάθονταν τρεις μουζίκοι και μια γυναίκα. Θα ήταν, φαίνεται, μουσαφιρέοι σε κάποια γιορτή και γύριζαν σπίτι τους. Ο ένας μουζίκος χτυπούσε αλίπητα στα κατεχνισμένα νότα το φτωχικό αλογάκι με μια βέργα. Οι δυο άλλοι κουνούσαν τα χέρια και ξεφώνιζαν. Και η γυναίκα, πασπαλισμένη μπόλικο χιόνι, καθόταν κουκουλωμένη και ζαρωμένη στο πίσω κάθισμα. «Ποιοι είσαστε?» ξεφώνισε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Άσκοι!» ακουγόταν μονάχα. «Ποιοι είσαστε, λέω?» «Άσκοι!» ξελαριγιάστηκε ένας από τους μουζίκους, μα και πάλι δεν μπόρεσαν τίποτα να καταλάβουν. «Τράβα, τράβα, μη στέκεσαι!» ξεφώνιζε εκείνος που κρατούσε τη βέργα και εξακολουθούσε να την καταφέρνει στο αλογάκι. «Από ποια γιορτή ερχόσαστε?» «Τράβα, τράβα, σιόμπκα, προχώρα να προσπεράσουμε, μπρος!» Τα έλκυθρα συγκρούστηκαν από πλάγια παραλίγο να σκαλώσουν, όμως ξεσκάλωσαν και τότε εκείνο με τους μουζίκους έμεινε πίσω. Το κυλαράδικο και μαλλιαρό αλογάκι πασπαλισμένο ολόκληρο από το χιόνι ανάσαινε με κόπο και ήταν φανερό πως βάνοντας τις τελευταίες δυνάμεις του για να αποφύγει τα χτυπήματα της βέργας κινούσε τα κοντά ποδαράκια του μέσα στο βαθύ στρώμα του χιονιού όσο μπορούσε. Το κεφάλι του που έδειχνε πως ήταν νέο με το κάτω χείλος τεντωμένο σαν του ψαριού με τα ρουθούνια φουσκωμένα και τα αυτιά ζαρωμένα από το φόβο ακούμπησε κάποια στιγμή τον ώμο του Νικήτα μα ύστερα άρχισε να οπισθεχώρει. «Δέστε τι κάνει το κρασί», παρατήρησε ο Νικήτα. «Το ξεθέωσαν το δυστυχισμένο ταλογάκι. Σωστοί αγριότουρκοι». Κάμποσα λεπτά ακούγονταν τα ρουθουνίσματα του βασανισμένου ζώου και οι αγριοφωνάρες των μεθυσμένων μουζίκων, μα ύστερα πια τίποτα δεν ακουγόταν. Έξον πάλι από τα σφαιρίγματα του αέρα μέσα στα αυτιά και κάπου κάπου το τρίξιμο του έλκυθρου πάνω στις ανομαλίες του δρόμου. Κοινό το συναπάντημα διασκέδασε κάπως τον Βασίλη Αντρέιτς και το έδωσε θάρρος και έτσι πιο σταθερά τώρα οδηγούσε το άλογο στηρίζοντας όλες τις ελπίδες του στην νοημοσύνη του ζώου. Ο Νικήτα δεν είχε τι να κάνει και όπως έκανε πάντα όταν βρισκόταν σε παρόμοια κατάσταση το είχε κόψει δίπλα αναπληρώνοντας έτσι τον ύπνο που δεν χόρτενε όταν πνιγόταν στις δουλειές. Ξαφνικά το άλογο σταμάτησε απότομα και ο Νικήτας λίγο έλειψε να πέσει από το έλκυθρο. «Πάλι δεν πάμε καλά», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Ε, τι? Να, δεν βλέπω πουθενά σημάδια, θα χάσαμε πάλι το δρόμο». «Ε, και αν τον χάσαμε θα ψάξουμε να τον βρούμε», αποκρίθηκε κοφτά ο Νικήτα. Σηκώθηκε και βαδίζοντας ανάλαφρα με τις στραβές πατούσες του προχώρησε μέσα στο χιόνι. Περπάτησε ώρα πολύ. Πότε φαινόταν, πότε εξαφανιζόταν και στο τέλος ξαναγύρισε. «Δεν έχει δρόμο εδώ τριγύρω πουθενά. Μπορεί να είναι κάπου παραμπρός», είπε καθώς χωνόταν στο έλκυθρο. Άρχισε πια να σουρουπώνει αισθητά. Είχε ενωθεί αλλά δεν δυνάμωνε, μα και δεν υποχωρούσε. «Αν ακούγονταν τουλάχιστον εκείνη η μουζίκη», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Δεν κατάφεραν να μας προφτάσουν. Πρέπει να έμειναν πολύ πίσω. Μπορεί κιόλας να έχασαν κι αυτοί το δρόμο», παρατήρησε ο Νικήτα. «Και τώρα, από πού να τραβήξουμε?» ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Να αφήσουμε τ' άλογο να μας βγάλει πέρα. Αυτό θα τα καταφέρει. Δώστε μου τα γκέμια». Ο Βασίλη Αντρέιτς παράδωσε τα γκέμια στον Νικήτα και με πολύ προθυμία μάλιστα γιατί τα χέρια του, παρόλα τα γούνινα γάντια, άρχισαν να ξυλιάζουν. Ο Νικήτα πήρε τα γκέμια και τα κρατούσε μονάχα, προσπαθώντας να μην τα κινεί καθόλου και καμάρωνε την εξυπνάδα του αγαπημένου του αλόγου. Πραγματικά το εφιέστατο ζώο, γυρίζοντας πότε από εδώ και πότε από εκεί, τεντώνοντας πότε το ένα και πότε το άλλο αυτή, άρχισε να στρίβει αργά-αργά. «Φτάνει να μην μιλάμε», μουρμούρισε ο Νικήτα. «Κοίτα και τι κάνει. Τράβα, τράβα, εσύ ξέρεις. Έτσι, μπράβο». Ο αέρας τώρα τους ερχόταν από πίσω. Έτσι λιγόστευε κάπως το κρύο. «Μυαλό που το έχει το αφιλότιμο», εξακολουθούσε να καμαρώνει το άλογο ο Νικήτα. «Το άλλο, το Κυργιζιόνοκ, είναι πιο δυνατό, μα είναι κουτό. Όμως τούτο εδώ, κοιτάτε, κοιτάτε, τη σκαρώνει με τα αυτιά του μονάχα. Δεν έχει ανάγκη από τηλέγραφο κανένα. Νιώθει τι γίνεται πέρα από ένα βέρτσι και παραπάνω». και δεν είχε περάσει ακόμα ούτε μισή ώρα όταν μπροστά τους πέρα διακρίνανε κάτι να μαυρίζει. Να ήταν κάποιο δάσος ή κάποιο χωριό. Και από τη δεξιά μεριά ξεχώρισαν κάποια σημάδια δρόμου. Ήταν φανερό πως βρεθήκανε σε δρόμο πάλι. «Μπα, μα τούτο εδώ είναι πάλι το γρίσκινο», είπε ξαφνικά ο Νικήτα. Και πραγματικά, αριστερά τους είδανε πάλι εκείνο το μακρόστενο αμπάρι και παραπέρα την αυλή με τα απλωμένα ρούχα που εξακολουθούσαν το ίδιο να παραδέρνουν στα φυσήματα του αέρα. Βρέθηκαν πάλι στον κεντρικό δρόμο του χωριού, μέσα στην ησυχία, στη ζεστασιά, στο κέφι. Ακούγαν πάλι φωνές, τραγούδια, να γαβγίζει κάποιο σκυλί. Το σούρυπο πια ήταν τόσο πυκνό που σε μερικά σπίτια άναβαν φώτα. Στα μισά του δρόμου ο Βασιλή Αντρέιτς έστριψε και τράβηξε ίσα σε ένα μεγάλο σπίτι καλοχτισμένο και σταμάτησε μπροστά στην είσοδο. Ο Νικήτα πήγε κοντά στο φωτισμένο παράθυρο που ήταν καταχιονισμένο και που στο φως του άστραφταν οι νυφάδες που χοροπηδούσαν και χτύπησε με το μαστίγι. «Ποιος είναι εκεί?» ρώτησαν από μέσα. «Από το Κρεστή, ο Μπρεχονόβ, αγάπη μου», αποκρίθηκε ο Νικήτα. «Έβγα μια στιγμή». Ο άνθρωπος αποτραβήχθηκε από το παράθυρο και σε λίγο ακουγόταν απ' έξω. Άνοιξε με κρότο η εσωτερική πόρτα της μπασιάς που ήταν κολλημένη από τον πάγο, ύστερα βρόντισε ο μάνταλος της εξωτερικής πόρτας και, κρατώντας την για να μην την κλείσει ο αέρας, πρόβαλε ένας ψηλός γέρος με άσπρη γενιάδα και με το κοντογούνι ριγμένο στις πλάτες πάνω από το άσπρο γιορτινό πουκάμισό του και πίσω θέτω ένα παλικάρι που φορούσε κόκκινο πουκάμισο και δερμάτινα αποδήματα.
1: «Σεις, Αντρέης, πώς βρέθηκες στα σύνορά μας?» ρώτησε ο γέρος.
0: «Να, χάσαμε το δρόμο, αδελφέ μου», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Θέλαμε να πάμε στο Γουριάτσκινο και να ξεπέσαμε σε εσάς. Είχαμε προχωρήσει καλά κάποια στιγμή, μα ύστερα πάλι τα μπερδέψαμε».
1: «Για φαντάσου πώς περιπλανηθήκατε»,
0: απόρρισε ο γέρος.
1: «Πετρούσκα, άντε να ανοίξει την αυλόπορτα»,
0: στράφηκε στο παλικάρι. «Με τα χαράς», αποκρίθηκε ο Πετρούσκα με φωνή χαρούμενη και έτρεξε πρόθυμα.
1: «Μα εμείς δεν πρόκειται να κοιμηθούμε εδώ», παρατήρησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Μα πού θα πας νύχτα ώρα? Μείνε εδώ να ξαποστάσεις».
0: «Δεν θα το ήθελα κι εγώ, όμως πρέπει να πηγαίνω. Οι υποθέσεις, βλέπεις, δεν μ' αφήνουν».
1: «Μακάρι, αλλά να ζεσταθείς λιγάκι μέσα στο σαμοβάρι».
0: «Αυτό γίνεται», παραδέχτηκε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Αργότερα δεν πρόκειται να σκοτεινιάσει πιότερο. Θα βγει για το φεγγάρι σε λίγο και αυτό θα φέγγει. Τι λες κι εσύ, Νικήτα? Να πούμε να ζεσταθούμε λιγάκι».
2: «Γίνεται κι αυτό»,
0: είπε ο Νικήτα, που ένιωθε ξεπαγιασμένος και πολύ θα ήθελε να συνεφέρει μέσα στη ζεστασιά του σπιτιού τα ξυλιασμένα μέλη του.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τη μεταφορά 64χρονου περιπατητή, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Νέα στοιχεία για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 έρχονται στο φως μετά την ταυτοποίηση και σύλληψη 2 42χρονων από την ελληνική αστυνομία, ενώ μία 46χρονη κατηγορούμενη προτίθεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 45χρονος αλλοδαπός λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Κύπρο. Σε βάρος του εκκρεμούς ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Απέτηση του έθνους που θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε χαρακτήρισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, την εκδίκηση για την δολοφονία του πατέρα και προκάτοχού του. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται η Κίνα, η Ταϊβάν και η Ισπανία λόγω της επέλασης του τυφώνα Μπάβη. Γενικά έθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζους. Και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Γνωρίζουμε την Εκκλησία. Προσπαθούμε να τη γνωρίσουμε όλοι. Ολιγόπιστοι και δύσπιστοι εντός και εκτός Εκκλησίας. Πώς άραγε γνωρίζουμε κάτι τι? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι η εικόνα. Ο άλλος είναι η έννοια. Και αναφέρομαι σε κάθε τι που αφορά τη ζωή μας, όλη τη ζωή μας. Από τη πρώτη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, ακόμα και πριν αρχίσουμε να περπατάμε, να βηματίζουμε, μέχρι το τέλος της ζωής μας, που δεν μπορούμε πια άλλο ίσως να βηματίσουμε, γνωρίζουμε όλα όσα είναι γύρω μας με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η εικόνα. Οι εικόνες των πραγμάτων, των προσώπων, των γεγονότων. Εικόνες που γίνονται αισθητές με την όραση και βέβαια με την ακρόαση όταν υπάρχει ηχητικό μήνυμα και ό,τι άλλο οι πέντε αισθήσεις μας μπορούν να μας δώσουν και να μας τροφοδοτήσουν. Σιγά σιγά, πηγαίνοντας στο σχολείο, μπαίνουν οι πρώτες έννοιες και στη συνέχεια, βλέποντας τηλεόραση αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο της ζωής μας, εικόνες και έννοιες παντρεύονται, συνδυάζονται, κάνουν τα πράγματα σαφέστερα και στη συνέχεια με τη βοήθεια του σχολείου, των σχολείων, των όποιων και όσων σχολείων περνάμε από την γενική εγκύκλια μόρφωσή μας μέχρι την ειδικότερη επαγγελματική μας ή την ευρύτερη επιμόρφωση που παίρνουμε, πάλι πολλαπλασιάζονται οι έννοιες, οι οποίες όμως πάντοτε συνδέονται με εικόνες. Έτσι λοιπόν, έννοιες και εικόνες συμπλέκονται και μας δίνουν τη γνώση. Προσέξτε, προηγείται η εικόνα και έπεται η έννοια. Γι' αυτό και ένα σοφό ρητό των αρχαίων Κινέζων που το έχετε ακούσει λέει ότι όσα λέει μια εικόνα δεν τα λένε χίλιες λέξεις. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα της ζωής μας, επομένως και για την Εκκλησία. Πρώτα λοιπόν η εικόνα της Εκκλησίας, η αίσθησή της και στη συνέχεια βεβαίως η έννοια της Εκκλησίας. Τι είναι μια έννοια? Μια έννοια είναι καταρχήν μια λέξη που σημαίνει κάτι. Στη συνέχεια ένας συνδυασμός λέξεων μας δίνει τον ορισμό και κατόπιν ένας συνδυασμός ορισμών μας κάνει τον συλλογισμό. Και έτσι λογικά καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων όμως αυτό που αρχικά, αφετηριακά, βασικά, εκ των προτέρων μας το δίνει μια εικόνα. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτούς τους δύο δρόμους γνώσης, επικοινωνίας, κατανόησης και συνεννόησης που είναι η εικόνα και η έννοια και υπογραμμίζω ότι η εικόνα προηγείται της έννοιας. Αν αυτό ισχύει παντού, τότε πολύ περισσότερο ισχύει για την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ζούσαν την Εκκλησία, μιλούσαν για την Εκκλησία, όμως δεν μας έχουν δώσει κανέναν ορισμό της Εκκλησίας και έκαναν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Κάθε τι που ορίζεται αυτό περιορίζεται, περικλείεται και γι' αυτό το λόγο είναι σοφό να ακολουθήσουμε αυτήν την μέθοδο, δηλαδή να γνωρίσουμε την Εκκλησία πρώτα από τις εικόνες της και κατόπιν να πάμε στις έννοιες. Και είπαμε ότι γύρω μας κυκλοφορούν δύο τέτοιες εικόνες, από τη μία η σύνοδος, από την άλλη η ενορία, ο ναός, δύο εικόνες σωστές βέβαια που όμως με το πέρασμα του καιρού έχουν υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Γι' αυτό προσπαθούμε να τις αποκαθάρουμε, να τις αποσαφηνίσουμε, να τις κάνουμε όσο πιο ευκρινείς είναι, όπως κάνουμε καθαρίζοντας τα τζάμια του σπιτιού μας, για να δούμε με σαφήνεια τι υπάρχει γύρω μας. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και σπουδαίος θεολόγος,
Ο Νικόλαος Καβάσιλας έχει γράψει την κρίσιμη φράση που θέλω να την προσέξουμε: «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Δηλαδή, η Εκκλησία δίνει το σήμα της στα μυστήρια και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο θεολόγος μας, εννοώντας το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η Ευχαριστία είναι το καλύτερο σημείο της Εκκλησίας, το καλύτερο σημάδι, αν θέλετε, το ασφαλέστερο σήμα, το οποίο η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων εκπέμπει σε όλους μας και σε όλες μας, από τα πρώτα βήματα της ζωής μας μέχρι τα τελευταία. Γι' αυτό δεν θα επιμείνουμε σε ορισμούς. Θα επιμείνουμε σε αυτήν την εικόνα ότι η Εκκλησία σημαίνει την παρουσία της κάθε φορά που τελεί την Ευχαριστία, για να δούμε αν χρειαστεί, και θα χρειαστεί κάποια στιγμή, να φτάσουμε σε έναν ορισμό, σε έναν λογισμό, σε μία νοητική, αν θέλετε, όχι σύλληψη, αλλά περιγραφή της Εκκλησίας, τι θα κάνουμε, πού μπορούμε να φτάσουμε ακολουθώντας έναν ορισμένο, συγκεκριμένο δρόμο.

Η Ορθόδοξη Θεολογία στα νεότερα χρόνια και μάλιστα στον 20ο αιώνα, τον αιώνα που δικαίως ονομάστηκε ότι είναι ο αιώνας της Εκκλησιολογίας, δηλαδή η εποχή που η Εκκλησία καλείται με έννοιες να μαρτυρήσει την ταυτότητά της, η νεότερη λοιπόν θεολογία μας μιλάει για την ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Τι θα πει αυτό? Θα πει μία αντίληψη της Εκκλησίας που επικεντρώνεται στην ευχαριστία. Αυτό που οι θεολόγοι μας το ανέλησαν και οι ποιητές μας προσεπιμαρτυρούν, ότι η ευχαριστία είναι εκείνη που κάνει την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν απόψε να πλησιάσουμε την ευχαριστιακή εκκλησιολογία και να δούμε τα τρία βασικά στοιχεία της, τους τρεις αν θέλετε δομικούς λίθους που τη συγκροτούν. Ποια είναι αυτά τα τρία στοιχεία? Τα ονομάζω. Πρώτο είναι το πρόσωπο. Δεύτερο είναι η κοινωνία. Τρίτο είναι η εσχατολογία. Τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει κοινωνία, τι σημαίνει εσχατολογία? Απομένει να τα εξηγήσουμε, βεβαίως χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο έννοιες. Πεμπτουσία της Ορθοδοξίας είναι η οντολογική προτεραιότητα του προσώπου, που δηλώνεται με όρους όπως προσωποκεντρισμός, δηλαδή στο κέντρο βρίσκεται το πρόσωπο, ή με τον όρο προσωποκρατία, δηλαδή επικρατεί το πρόσωπο, ή με τον όρο προσωποκρατία, δηλαδή επικρατεί το πρόσωπο, ή με τον ο λιγότερο κατάλληλο

όμοιό του, ανεπανάληπτη στο χρόνο, κανένας δεν μοιάζει με τους προγόνους του και ποτέ οι απόγονοί του δεν είναι σαν και αυτόν όσο και αν του μοιάζουν, και επιπλέον μία οντότητα που σχετίζεται με τους άλλους, που αναφέρεται στους άλλους. Η έννοια κλειδί που βρίσκεται στη λέξη πρόσωπο είναι η σχέση. Τίποτε δεν υπάρχει μόνο του, απομονωμένο του. Πάντοτε σχετίζεται. Θυμηθείτε ότι ο καθένας από μας υπάρχει επειδή υπάρχουν οι γονείς του. Δηλαδή δύο άνθρωποι, πρόσωπα, μοναδικά και ανεπανάληπτα, που σχετίστηκαν αγαπητικά. Και από αυτή την σχέση προέκυψε μια νέα ζωή ο καθένας από μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια η συνύπαρξη γεννά την ύπαρξη και επομένως ο άνθρωπος καλείται να γίνει πρόσωπο. Και επιπλέον κάθε ένας από μας υπάρχει στο βαθμό που συνυπάρχει με τους άλλους ανθρώπους, παίρνει από αυτούς ζωή, αγάπη, χαρά, ακόμα μαθαίνει τη γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το θερμόμετρο της επικοινωνίας, το βαρόμετρο της σχέσεως, το μέτρο της ζωής, ακόμα της υγείας της ψυχικής, θα έλεγα και της ευτυχίας. Και τέλος, καθένας από εμάς γεννά νέα πρόσωπα, είτε με φυσικό τρόπο τα παιδιά του ή με πνευματικό τρόπο τους μαθητές του. Και γενικά ζούμε σε ένα σύμπαν αλληλοπεριχωρούμενων οντοτήτων, όπως λέμε στην θεολογία, σε ένα σύνολο προσώπων. Όταν το πρόσωπο μπαίνει στο κέντρο της πραγματικότητος, τότε αυτή η θεώρηση των πραγμάτων ονομάζεται πρόσωπο κεντρική, πρόσωπο κρατική, όπως θέλετε πέστε τη. Με αυτή λοιπόν την έννοια το πρόσωπο είναι η κεντρική έννοια της Ορθοδοξίας, αν μπορούμε πια σε αυτό το χώρο επιτέλους, αν χρειάζεται, αν είμαστε αναγκασμένοι, να καταφύγουμε σε λέξεις, σε έννοιες. Όμως το πρόσωπο έχει δύο συνέπειες. Το πρόσωπο υπάρχει στο χώρο και στο χρόνο. Αυτός λοιπόν ο πρόσωπο κεντρισμός, όταν κατευθύνεται στο χώρο, μας δίνει την κοινότητα, την κοινωνία, δηλαδή την συνύπαρξη των ανθρώπων σε έναν ορισμένο τόπο, και όταν κατευθύνεται στο χρόνο, τότε μας δίνει την αλληλουχία των γενεών, που στην Εκκλησία πάντοτε προσανατολίζεται προς το τέλος, προς το τέλος του τέλους, αυτό που λέμε στην θεολογική ορολογία τα έσχατα. Και έτσι η πρόσωπο κεντρική θεολογία έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η κοινωνικότητα και η άλλη είναι η εσχατολογία. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για την Εκκλησία, και ακριβώς η θεολογία της Εκκλησίας, αυτό που λέμε εκκλησιολογία, που βασίζεται ακριβώς στην πρόσωπο κεντρική οντολογία, μας λέει ότι η Εκκλησία είναι δύο πράγματα. Πρώτο, η ευχαριστιακή σύναξη, και δεύτερον, η εσχατολογική κοινότητα. Η ευχαριστιακή σύναξη είναι τα πρόσωπα σε έναν τόπο που συγκεντρώνονται για να θυμηθούν το Χριστό και την Ανάστασή Του, επομένως να υπογραμμίσουν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, η Εκκλησία πάντοτε προσανατολίζεται προς τη Βασιλεία των Ουρανών, προς τα έσχατα. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι εσχατολογική κοινότητα. Είναι μια κοινότητα που ζει στο παρόν, θυμάται και τρέφεται από το παρελθόν, αλλά προσανατολίζεται προς το μέλλον, προς το τέλος της ιστορίας, προς τα έσχατα. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι και ευχαριστιακή σύναξη και εσχατολογική κοινότητα, συνάμα. Ποτέ το ένα χωρίς το άλλο.

Η Εκκλησία είναι ευχαριστιακή σύναξη πρώτα απ' όλα και ταυτόχρονα εσχατολογική κοινότητα. Γι' αυτό το λόγο στην θεολογική παράδοση υπάρχει μία περιγραφή περισσότερο και ένας ορισμός λιγότερο της Εκκλησίας που λέει ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων. Τι θα πει κοινωνία Αγίων? Ας εξηγήσουμε και τις δύο λέξεις που εύκολα παρεξηγούνται. Καταρχήν, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Είναι συσσωμάτωση των πιστών, αυτών που εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό και οι οποίοι συγκεντρώνονται στο ίδιο μέρος έναν ορισμένο χρόνο να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, και ταυτόχρονα είναι ενσωμάτωσή τους στο γεγονός Χριστός, όπου μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας γίνονται ένα με τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι ατομικό θέμα. Ένα αρχαίο ρητό της Εκκλησίας, διατυπωμένο σε λατινική γλώσσα, το οποίο ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι αγαπούσε και πολύ συχνά στις ομιλίες του και στα άρθρα του το έφερνε στην επιφάνεια, έλεγε «Ούνους Χριστιανούς, νούλους Χριστιανούς». Δηλαδή, στα ελληνικά, ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός. Δεν υπάρχει ένας Χριστιανός. Αν πείτε ένας Χριστιανός, εννοείται κανένας Χριστιανός. Ο Χριστιανός γίνεται από το Χριστιανισμό. Δεν είναι ο Χριστιανισμός απλώς το άθροισμα των Χριστιανών. Δεν είναι ο Χριστιανισμός ένα σωματείο, ένα σύλλογος, μια άθρηση επιμέρους ατομικών οντοτήτων. Λάθος. Ο Χριστιανισμός είναι το σώμα του Χριστού και οι χριστιανοί από τον Χριστό και από τον Χριστιανισμό γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία είναι μια κοινωνία Αγίων, η οποία βιώνεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία, και ακριβώς η Θεία Ευχαριστία κατατείνει, ενατενίζεται, προϊονίζεται με τη Θεία Ευχαριστία κάτι μεγαλύτερο από τον κόσμο, ακόμα και από την Εκκλησία, η Βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μία κοινωνία, δεν είναι ατομική υπόθεση. Όμως, λέμε, είναι κοινωνία Αγίων. Δηλαδή, οι χριστιανοί είναι Άγιοι? Όχι, δεν είναι Άγιοι, είναι άνθρωποι. Καλούνται να γίνουν Άγιοι, όπως Άγιος είναι ο Θεός. Και εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις με τη λέξη Άγιος σε σχέση με τον χριστιανισμό. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά, από τα άμεσα, αυτά που όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε. Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν αποτελείται από ανθρώπους τελείους, ενάρετους, ευσεβείς, ήδη Αγίους, τάχα ήδη από τώρα θεωμένους. Δεν αποτελείται από καλούς καγαθούς ανθρώπους. Το καλός καγαθός ήταν το ιδεώδες του αρχαίου ελληνισμού, του ελληνισμού που δεν γνώρισε Χριστό. Οι χριστιανοί δεν είναι εξαγιασμένοι ήδη, ούτε απλώς αναμένουν ως ονούπο την αγιοποίησή του. Δεν έχουν αναληφθεί στους ουρανούς. Όπως πολλές φορές συνάνθρωποι μας, με ευλάβεια, αν θέλετε και αφέλεια, καλοπροαίρετοι συνάνθρωποι μας μέσα στην Εκκλησία, νομίζουν ότι με το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας ήδη είναι Άγιος ή θα έπρεπε να είναι Άγιος, υπολείπεται σε αγιότητα και πρέπει να ταλαιπωρήσει τον εαυτόν του, τη ζωή του και τους άλλους ανθρώπους ίσως, για να δείξει αυτήν την αγιότητα, να την πιστοποιήσει
και έτσι σημειώνονται πάρα πολλά λάθη και ατοπήματα. Και οι χριστιανοί μας ταλαιπωρούνται, αλλά και τους άλλους, τους μη χριστιανούς, τους ταλαιπωρούν. Υπάρχει, ξέρετε, μία σύγχυση. Πολλές φορές συγχαίουμε την αρετή που πρέπει να αποκτήσουμε, θέλουμε να αποκτήσουμε, προσπαθούμε να αποκτήσουμε με την αλήθεια της ζωής μας, μια αλήθεια τραγική. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πάντοτε σε έλλειψη. Λέμε άνθρωπος και ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι από τα δύο είναι, άντρος ή γυναίκα, όριμος ή ανώριμος, γονιός ή παιδί. Πάντοτε ο άνθρωπος είναι ένα όν ελλειπτικό, ελαττωματικό, μισό, λειψό, και μέσα στην Εκκλησία προσέρχεται για να γίνει ολόκληρο, να γίνει ακέραιο, ατόφιο, να γίνει σώο. Η ελληνική λέξη σώος σημαίνει ο ολόκληρος άνθρωπος, και το παράγωγο της λέξης σώος είναι η σωτηρία. Σωτηρία σημαίνει την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Γεννιέμαι μισός άνθρωπος και μέσα στην Εκκλησία εισέρχομαι για να γίνω ολόκληρος άνθρωπος. Όχι με τις δικές μου δυνάμεις που δεν τις μπορώ, αλλά με μια δύναμη μεγαλύτερη από μένα, που είναι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο άκτιστος, ο οποίος μπορεί να σώσει το κτιστό, δηλαδή να το ολοκληρώσει, να το αρτιώσει, να το ακεραιώσει. Ο άνθρωπος έχει κληθεί στην αγιότητα, ξεκινάει από την αμαρτωλότητα, από την έλλειψη, και μέσα στην Εκκλησία είναι πάντοτε καθοδόν εν πορεία στο δρόμο για την αγιότητα που θα του χαρίσει ο Θεός.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί για να προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα σημάδια της Εκκλησίας, να ανιχνεύσουμε τα σημεία που η ίδια μας δίνει για την ύπαρξή της, να τη γνωρίσουμε. Είπαμε ότι η Εκκλησία, πολύ σωστά, λέγεται Κοινωνία Αγίων. Και παρεξηγούμε και τη λέξη κοινωνία και τη λέξη Αγίους. Δύο τέτοιες παρεξηγήσεις που συνήθως κυκλοφορούν προέρχονται η μία έξω από τον χριστιανισμό και η άλλη έξω από την Ορθοδοξία. Η πιο παρεξηγημένη αντίληψη για την Εκκλησία που προέρχεται από έξω από τον χριστιανισμό ανήκει στην παράδοση του πλατωνισμού, της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, ο οποίος ήθελε την τελειότητα σε έναν τόπο υπερουράνιο. Η τελειότητα για τον Πλάτωνα ήταν ένας τόπος, μια χώρα που βρισκόταν ψηλά στον ουρανό και αν θέλετε και πέρα από τον ορατό ουρανό, σε έναν τόπο νοητό, κάτι τι που χάνεται μέσα στην ομίχλη. Πολύ δυστυχώς πιστοί, ολιγόπιστοι καλύτερα, φανταζόμαστε, και δυστυχώς αυτήν την φαντασίωση την συνερίζονται και πολλοί εκτός Εκκλησίας, ίσως γι' αυτό κιόλας είναι εκτός Εκκλησίας, ότι ένας τόπος υπερουράνιος είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λάθος. Η Κοινωνία των Αγίων δεν είναι κάποιος πλατωνικός υπερουράνιος τόπος. Και αυτό δηλώνεται με την έμφαση στην Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά που τελείται η Ευχαριστία στο ναό, εκεί που γίνεται, στην ενορία, στη βάση, και κάθε φορά που εμείς μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, τότε, εκεί και τότε, μόνον εκεί και μόνον τότε πραγματώνεται η Εκκλησία σε τοπικό επίπεδο, σε άμεσο τρόπο. Η Κοινωνία λοιπόν των Αγίων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πλατωνική πολιτεία ή με τον υπερουράνιο τόπο του θεϊκού για τους προχριστού Έλληνες Πλάτωνα. Μια άλλη παρεξήγηση της Εκκλησίας προέρχεται από έναν χώρο εκτός Ορθοδοξίας, από τον Ρώμαιο Καθολικισμό, από έναν μεγάλο εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον Αυγουστίνο, ο οποίος μιλούσε για την πολιτεία του Θεού, την Civitas Dei. Πολλοί λοιπόν φαντάζονται ακόμα σήμερα ότι η Εκκλησία είναι μια πολιτεία Θεού, δηλαδή ένα κράτος, κράτος εν κράτη, σαν το Βατικανό, με την Αγία Έδρα, με τον Πάπα, που ξεχωρίζει από το κοσμικό κράτος μόνο και μόνο γιατί έχει θεία προέλευση, ιερή αποστολή, επιτελεί ένα έργο καλό. Και αυτή είναι μία λανθασμένη αντίληψη για την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι πολιτεία Θεού. Είναι μία κοινωνία Αγίων που επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να απαλλαγούμε από αυτές τις δύο παραμορφώσεις της Εκκλησίας, τόσο την έξω-χριστιανική παραμόρφωση της πλατωνικής πολιτείας και του υπερουράνιου τόπου, όσο επίσης να απαλλαγούμε και από την ετερόδοξη, ανορθόδοξη, αιρετική αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι μία πολιτεία Θεού. Ένας θεσμός ανώτερος από τους άλλους θεσμούς, καλύτερος από τους άλλους θεσμούς. Λάθος, η Εκκλησία δεν είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε πολύ καλά ένας πολύ μεγάλος Άγιος και Θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που γράφει κάπου την εξής φράση. Σας διαβάζω. ουχ η αλήθεια δια την αρετήν, αλλά η αρετή δια την αλήθεια. Που σημαίνει, δεν υπάρχει η αλήθεια για την αρετή, αλλά υπάρχει η αρετή για την αλήθεια. Ο Άγιος Μάξιμος προσπαθεί να σχετίσει δύο σπουδαία πράγματα, την αρετή και την αλήθεια. Η αρετή αφορούσε τον ελληνισμό πρόχριστο. Γι' αυτό και το ιδεώδες του ελληνισμού ήταν ο καλός και αγαθός ανήρ, ο άνθρωπος που είναι καλός και αγαθός. Η αλήθεια είναι το κέντρο του χριστιανισμού. Χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός δηλώνει, εγώ είμαι η οδός, η ζωή, η αλήθεια, η Ανάσταση. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και σκοπός της χριστιανικής ζωής δεν είναι η επίτευξη της αρετής. Λάθος. Σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η πραγμάτωση της αλήθειας. Για να φτάσω βέβαια στην αλήθεια, χρειάζομαι την αρετή. Να το πω απλά. Σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η αλήθεια. Μέσο για να φτάσω αυτό το σκοπό είναι η αρετή. Με άλλα λόγια, φτάνουμε και σκοπεύουμε να φτάσουμε στην αλήθεια χρησιμοποιώντας σαν δρόμο, σαν οδό, σαν μέσο την αρετή. Και ο σκοπός του χριστιανού δεν είναι να γίνει ένα αρετός άνθρωπος, είναι να γίνει αληθινός άνθρωπος. Δηλαδή να μιμηθεί τον Χριστό και να λειτουργεί σαν Θεός, ενώ δεν είναι βέβαια Θεός, να λειτουργεί με αγάπη και με ελευθερία. Η αρετή δεν είναι το ιδανικό του χριστιανού. Η αλήθεια είναι το ιδανικό του χριστιανού. Και αυτό ακριβώς αποκαλύπτεται στη Θεία Ευχαριστία, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάρουμε τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, και την σχέση αυτών των δύο μεγεθών, αρετής και αλήθειας, και να τα δούμε στη σωστή του διάσταση. Όταν λέμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων, εννοούμε ότι ο πιστός άνθρωπος ούτε γεννιέται Άγιος, ούτε είναι Άγιος. Γίνεται Άγιος. Και γίνεται Άγιος όταν πραγματώνει την αλήθεια διαμέσου των αρετών. Αλλά σκοπός του είναι η αλήθεια. Ο Άγιος δεν γεννάται, αλλά αναγεννάται δια του βαπτίσματος και της ευχαριστίας. Γι' αυτό το λόγο και η ευχαριστία από τους Αποστολικούς Πατέρες ονομάζεται φάρμακον Αθανασίας. Είναι σαν να παίρνεις ένα φάρμακο, ένα γιατρικό, για να γίνεις αθάνατος, δηλαδή αληθινός, να ζεις αληθινά τη ζωή σου. Και αυτό το νόημα έχει η ευχαριστία ως κέντρο της Εκκλησίας, ως ορατή πραγμάτωση της Εκκλησίας, στην οποία μετέχουμε καθένας προσωπικά, υπαρξιακά, βιωματικά, άμεσα, με τις πέντε αισθήσεις μας, όπως λένε οι θεολόγοι μας και όπως μας υπενθυμίζουν οι ποιητές μας. Και αν ακόμα, αγαπητοί μου, ξεχνάμε τους θεολόγους, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λησμονούμε τους ποιητές που έχουν αίσθηση αυτού του μεγέθους και αυτού του μεγαλείου.

Βεβαίως η Εκκλησία δεν είναι ο υπερουράνιος τόπος του Πλάτωνα, ούτε είναι η πολιτεία του Θεού κατά τον Αυγουστίνο. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Εδώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ότι η Εκκλησία έχει συγκεκριμένο τόπο. Είναι η κατατόπων Εκκλησία, όπως λέμε, και ο συγκεκριμένος τόπος της Εκκλησίας είναι η ενορία, η οποία αφορά όλους τους πιστούς που μένουν, κατοικούν, εδρεύουν σε έναν τόπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το προσέξουμε αυτό. Η Εκκλησία, αν μου επιτρέπετε, ουδέποτε υπήρξε κλαδική οργάνωση, εντός εισαγωγικών λέξεις. Πάντοτε υπήρξε τοπική οργάνωση και η λέξη τόπος παίζει μεγάλο ρόλο. Αφήστε με να ανοίξω μια παρένθεση, μια και χρησιμοποίησα τη λέξη οργάνωση. Ποτέ η Εκκλησία δεν υπήρξε οργάνωση. Η Εκκλησία είναι ένας τρόπος ζωής που δεν οργανώνεται και δεν συστηματοποιείται ποτέ. Η ζωή του ανθρώπου και η οργάνωση των ανθρώπων είναι δύο αντίθετοι, ασύμπτωτοι, ανταγωνιστικοί, αλληλοαποκλειόμενοι τρόποι. Η ζωή, η οργάνωση. Όταν ευδοκιμεί μια οργάνωση, τότε ατονεί η ζωή. Και όπου ανθεί και πάλι η ζωή, εκεί ακριβώς μαραζώνει και εξασθενεί η οργάνωση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δεν είναι σωματείο χριστιανών. Παρακαλώ να προσέξετε τη διαφορά ανάμεσα στο σώμα και στο σωματείο, στο Χριστό και στους χριστιανούς. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δηλαδή γίνεται από τον Χριστό και συσσωματώνει σε Αυτόν τους χριστιανούς, οι οποίοι ενσωματώνονται. Δεν είναι σωματείο η Εκκλησία. Δεν αποτελείται από καλούς, σπουδαίους, αγίους, εναρέτους ανθρώπους. Συγκροτείται από όλους τους βαπτισμένους, οι οποίοι μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας. Όταν η Εκκλησία γίνεται σωματείο χριστιανών, τότε πάβει να είναι σώμα Χριστού. Και που φαίνεται η διαφορά σώματος Χριστού και σωματείου χριστιανών? Η διαφορά φαίνεται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος δεν είναι αυτό που συνήθως φανταζόμαστε. Ο Μητροπολίτης σαν να είναι ο νομάρχης της Εκκλησίας. Όχι. Ο επίσκοπος είναι ο προεστός της ευχαριστίας, ο επικεφαλής της ευχαριστιακής συνάξεως, που σύμφωνα με τη θεολογία μας είναι εις τόπον και τύπου Χριστού. Ο επίσκοπος ακριβώς δηλώνει ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αόρατη κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και ορατή κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας είναι ο επίσκοπος, ο οποίος, επαναλαμβάνω τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας, ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Είναι εκεί, στον τόπο, όπου θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο Χριστός και είναι ο Χριστός. Ο μεν Χριστός είναι κατά τρόπο αόρατο, επεκτηνόμενος εις τους αιώνας, ο δε επίσκοπος είναι κατά τρόπο ορατό, συγκεκριμένο, ως πρόσωπο το οποίο ενσαρκώνει την παρουσία του Χριστού και συνιστά την Εκκλησία, τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι ο τύπος του Χριστού, είναι η εικόνα του Χριστού η ορατή και σε ένα συγκεκριμένο τόπο κάνει την Εκκλησία. Ο επίσκοπος, αγαπητοί μου, είναι η διαφορά που κάνει την Εκκλησία σώμα Χριστού και την προφυλάσσει από το να γίνει ή να καταντήσει, αν θέλετε, σωματείο χριστιανών. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσκοπος μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δέχτηκε τα βέλη και τα πυρά όλων εκείνων των ομάδων, των καλών χριστιανών, ζηλωτών πολλές φορές, εναρέτων ανθρώπων, που όμως παρεξήγησαν την Εκκλησία. Στην αρχαία Εκκλησία έχουμε τα ενθουσιαστικά κινήματα.
δηλαδή τους ανθρώπους που θέλουν να μαρτυρήσουν για τον Χριστό και οι οποίοι με τον ενθουσιασμό τους, έχοντας ζήλο αλλού κατεπίγνωση, βάλουν κατά του Επισκόπου. Και η Εκκλησία αποβάλλει αυτά τα μέλη, διότι είναι σε ένα λανθασμένο δρόμο. Λένε Εκκλησία και δεν εννοούν το σώμα του Χριστού, αλλά το σωματείο των χριστιανών. Και στη συνέχεια, με πάρα πολλούς τρόπους, σε όλες τις εκφάνσεις του χριστιανισμού έχουμε κρούσματα σωματείου χριστιανών. Ας πούμε στον Πρωτεσταντισμό, στα νεότερα χρόνια, 17ο-18ο αιώνα, έχουμε το κίνημα του ευσεβισμού με τα λεγόμενα κολέγια πιετάτης, δηλαδή τα σωματεία της ευσεβίας, τα οποία χτυπούν τον επίσκοπο, τα οποία διακηρύσουν έναν, αν θέλετε, σωματιακό χριστιανισμό και αντί για το σώμα του Χριστού μιλούν για το σωματείο της Εκκλησίας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι θεωρούν τον εαυτόν τους, όπως λέγανε, «εκκλησιόλα in εκκλησία», δηλαδή μια εκκλησιούλα μέσα στην Εκκλησία, μια μικρή Εκκλησία, που πιστεύαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική Εκκλησία. Λάθος. Την Εκκλησία την κάνει ο Χριστός και όχι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί γίνονται από τον Χριστό. Ποτέ ο Χριστός από τους χριστιανούς. Ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα άσαρκη, άειλη, που τη διακηρύσει ένας όμιλος ανθρώπων, όπως γίνεται σε κάθε σωματείο. Ένα φυσιολατρικό σωματείο είναι ένας σύλλογος ανθρώπων που έχουν μια ωραία ιδέα υπέρ της φύσεως και συγκροτούν σωματείο. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Είναι σωματείο, δεν είναι η Εκκλησία. Πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αλλιώτικα συγχαίουμε, μπερδεύουμε την αρετή του καλού καγαθού ανθρώπου του προχριστιανικού κόσμου με την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός διακηρύσει: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Μόνο όποιος ενσωματώνεται στο Χριστό, δηλαδή μετέχει στην Εκκλησία, μετέχει στην αλήθεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο της χριστιανικής ζωής.

0: Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν είναι ατομική υπόθεση, όμως είναι προσωπική. Δεν είναι ένα ιδιωτικό γεγονός, είναι ένα δημόσιο, όπου όλοι προσερχόμαστε στη Θεία Ευχαριστία, στον ναό, όπου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πραγματώνεται η Εκκλησία. Θα με ρωτήσετε, και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να συντονιστεί με τους άλλους ανθρώπους, πώς γίνεται αυτή η προσέλευση στην Εκκλησία, η είσοδος στην Εκκλησία? Δεν θα το πω εγώ. Θα διαβάσω έναν ποιητή, τον Τάκη Παπατσόνη, μια σπουδαία φυσιογνωμία, έναν ιδιαίτερα αισθαντικό άνθρωπο, ο οποίος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος μας άφησε τα πολύτιμα ποίηματά του, εμπνευσμένα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Σας διαβάζω απόψε αποσπάσματα από ένα ποίημά του που έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Των θυρών και κλεισμένων». Ακούστε τον Τάκη Παπατσόνη. «Συμβαίνει να σωπαίνει κάποτε η Εκκλησία, παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται, πώς έτσι ο γειτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος? Ποιο Πάσχα του Κυρίου έξω ταγμένου χρόνου γιορτάζει εν αγνία των άλλων χριστιανών? Αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής». Αυτά από τον Τάκη Παπατσόνη. Προσέξτε τι μας λέει. Συμβαίνει κάποτε να σωπαίνει η Εκκλησία παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Δηλαδή, δεν μας λέει τίποτε η γιορτή που γίνεται ολόγυρά μας. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Μέσα μας κάτι συντελείται. Και αυτό που συντελείται μέσα μας το προσέχει ο διπλανός μας. Και ο διπλανός μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Εμείς όμως συμμετέχουμε. Και γράφει ο ποιητής. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται, πώς έτσι ο γειτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια, 210-5236-263.
3: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύκλειστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αντίλαλη από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Την εκπομπή σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Αθανάσιος Τρίκας.

Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλλει τον Θεό». Ο Ιησούς όμως, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Υπέροχα μαθήματα πίστεως και αρετής αναπηδούν από την ίαση του παραλυτικού του σημερινού Ευαγγελίου. Ήταν μεγάλο, καταπληκτικό το θαύμα. Ο άρρωστος αυτός άνθρωπος είχε παραλύσει από την άτακτη και αμαρτωλή ζωή του. Σοριασμένος τώρα και πολλά χρόνια, σε μια γωνιά του δρόμου ζητά ελεημοσύνη. Κάποια στιγμή που ακούστηκε πως εκεί κοντά διδάσκει σε ένα σπίτι ο Χριστός, 4 πονόψυχοι άνθρωποι τον έβαλαν σε ένα φορείο και προσπάθησαν να τον πλησιάσουν στον Κύριο. Τα πλήθη φράζουν το δρόμο και μηχανεύτηκαν μια πρωτότυπη επιχείρηση. Έβγαλαν μερικές πλάκες από τη στέγη του σπιτιού και με σχοινιά κατέβασαν τον άρρωστο μπροστά στον Κύριο. Θα ανέμεναν όλοι να δουν το θαύμα που γιατρεύει το σώμα. Όμως έγινε πρώτα ένα μεγαλύτερο, αόρατο θαύμα. Γιατρεύτηκε η ψυχή του. Τέκνον, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου. Θα μπορούσαμε να επιμείνουμε στην άπειρη αξία που είχε η θεραπεία της ψυχής πολύ περισσότερο από ό,τι ακολούθησε με τη θεραπεία του σώματος. Όμως η σκέψη μας καθυλώνεται στην εντολή του Κυρίου προς τον παραλυτικό. «Έγειρε και είπαγε εις τον οίκον σου, σήκω και να πας στο σπίτι σου». Καταπληκτική διδασκαλία, αιώνιο μάθημα, στο σπίτι του έπρεπε να επιστρέψει. Εκεί που γεννήθηκε, ανατράφηκε, μεγάλωσε και έζησε. Ως τότε που η ασωτεία και οι καταχρήσεις τον παρέλυσαν και τον πέταξαν ναυάγιο στους δρόμους. Να πάει στο σπίτι του, γιατί εκεί θα βρει τους δικούς του που τόσο πόνεσαν με την αρρώστιά του. Εκεί είναι οι θλιμμένοι γονείς, τα αδέλφια του. Να τον δουν τώρα όχι με σπαραγμό ψυχής παράλυτο, αλλά με υγεία, χαρούμενο, γελαστό, με αφοσίωση και στοργή, με σύνεση και ευλογία. Εδώ θα εργαστεί και θα προσφέρει όσα τον δίδαξε ο πόνος και η συμφορά του. Θα εξαγγέλει τη δόξα του Θεού και την ευγνωμοσύνη, την επιστροφή στον Θεό. «Είπαγε εις τον οίκον σου». Ταύτα τα θεϊκά λόγια υπενθυμίζουν την αξία της σωστής οικογενειακής ζωής. Το σπίτι, η οικογένεια είναι το ιερό άσυλο, η εστία της πίστεως, το θερμοκήπιο των αρετών, το ειρηνικό λιμάνι, η θερμή φωλιά, η πηγή της ζωής, το εργαστήριο της αγιότητας. Η δημιουργία της οικογένειας στηρίζεται στον ιερό σύνδεσμο της αγάπης δύο ανθρώπων που ενώνονται σε μια ψυχή με υψηλούς σκοπούς, με ιερά ιδανικά. Ο δημιουργός στην οικογένεια αναθέτει και πιστεύεται την ανατροφή των παιδιών. Στην ιερή αυτή εστία και η άσβεστη η φλόγα των ιερών παραδόσεων είναι ιερή πηγή ζωηφόρων αμάτων, σταθερό ορμητήριο οικογένεια για τους αγώνες της ζωής. Είναι μοναδικός σταθμός εφοδιασμού. Στην οικογένεια βρίσκει ο άνθρωπος το συμπλήρωμα της αγάπης και της χαράς. Είναι η φυσική και νόμιμη πορεία που σαν πρώτη στο καθήκον έβαλε στα βάθη μας ο Δημιουργός. Όταν ο Κύριος διέταξε τον παραλυτικό να πάει στο σπίτι του, χάραξε διδασκαλία μοναδική για την αξία και τον σκοπό της οικογενειακής ζωής. «Είπαγε εις τον οίκον σου» είναι η εντολή που υπενθυμίζει πως όσοι λησμονούν τις υποχρεώσεις τους στην οικογένεια είναι σκληροί και απάνθρωποι στους δικούς τους και εγκληματικοί στον εαυτό τους. Φεύγουν από το ήσυχο λιμάνι και θαλασσοδέρνονται στο πέλαγος. «Είπαγε εις τον οίκον σου» βρωτοφωνεί ο Κύριος στην νεολαία που παρασυρμένη από την νεανική ορμή, την απειρία, τα θέλγητρα του κόσμου και τον πόθο μιας απεριόριστης ελευθερίας ξεφεύγει διαρκώς μακρύτερα και δεν λογαριάζει, δεν σέβεται, δεν υποτάσσεται, δεν υπακούει.
Η συλλογική κηδεμονία φαίνεται βάρος. Το οικογενειακό περιβάλλον κουραστικό. Ο περιορισμός εχμαλωσία. Φεύγουν τα νιάτα εις χώραν μακράν, χωρίς συγγενικούς δεσμούς και υποχρεώσεις. Πόσο όμως πλανώνται και εκτροχιάζονται και ρημάζονται και παραλύουν. Πόσο γλυκά και στοργικά είναι τα λόγια του Κυρίου και οι συμβουλές των καλών γονιών στους άτακτους νέους. Γιατί, παιδιά μου, σπαταλάτε τη δύναμή σας, τα χρήματα, τον χρόνο, την υγεία, στην αμαρτία, στα ξενύχτια, στα καταγόγια, στα διαφθορία. Τι ωφελούν οι αμαρτωλές περιπέτειες, τα ψυχοφθόρα παραστρατήματα? Τι θα κερδίσετε από μια ζωή αχαλήνωτης και απερίσκεπτης ελευθερίας που σας κάνει να αφηνιάζετε σαν άλογα και σας βουλιάζει στα βάραθρα του ολέθρου? Η ωραιότερη απόφαση στη ζωή σας είναι εκείνη που σας τοποθετεί σωστά μπροστά στο μέγα καθήκον του γάμου και της οικογένειας. Είπαγε εις τον οίκον σου, προστάζει ο Κύριος τον άνδρα και την γυναίκα που εγκαταλείπουν το σπίτι τους για να χαίρονται άτακτα και απερίσκεπτα τη ζωή τους και καταπατούν την τιμή και λησμονούν ιερά καθήκοντα αρετής και ανατροφής παιδιών.

Στην ίδια γραμμή βρίσκονται και οι σύζυγοι που δεν ζουν αρμονικά και φτάνουν στα σκάνδαλα και στη διάλυση, όπως και όλοι οι άλλοι που καταστρατηγούν το θέλημα του Θεού, δεν κάνουν και δεν ανατρέφουν παιδιά ή και με άλλους τρόπους απομακρύνονται από το ιερό χρέος. Η ευτυχία και η αληθινή χαρά βρίσκονται στη δημιουργία σωστής χριστιανικής οικογένειας. Δυστυχώς εκείνοι που κάνουν σπίτι για να το διαλύσουν και δημιουργούν οικογένεια για να την κάνουν δυστυχισμένη. Λιποτάκτες στο πεδίο της μάχης φεύγουν από τον έντιμο καιρό αγώνα για να γίνουν θύματα των παθών, της πλάνης και της απιστίας. Πολλές φορές μάλιστα σοριάζονται στα γραφεία διαζυγίων και των δικαστηρίων και για ασήμαντες αφορμές ζητούν να διαλύσουν την οικογένειά τους. Είπα εις τον οίκον σου, ακούει και ο άτακτος νέος που δεν σκέφτεται να δημιουργήσει οικογένεια, γιατί περνά τη ζωή του σε αταξίες ηθικές και παρεκτροπές που εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και όμως ας προσέξουν πως η δημιουργία οικογένειας, η φρόνιμη συζυγική ζωή, είναι το πολυτιμότερο αγαθό επάνω στη γη. Σημαίνει μάλιστα και τούτο το θαυμαστό. Πολυάριθμοι νέοι, αμαρτωλοί και άσωτοι, αφού εμπήκαν στη συζυγική και οικογενειακή ζωή, πήραν μια ξεχωριστή δύναμη και χάρη και ανεδείχτηκαν καλοί σύζυγοι, στοργικοί γονείς, συνετοί οικογενειάρχες. Είπαγε εις τον οίκον σου, λέγει ο Κύριος, και στα πλήθη των ανύπανδρων γυναικών, στις κοπέλες εκείνες που για διάφορους λόγους δεν φτάνουν στο γάμο και στενάζουν και μαραζώνουν αφοσιωμένες στην τιμή και την αξιοπρέπειά τους ή απογοητεύονται, επαναστατούν και ξεκίνονται σε μια ζωή άτακτη και αμαρτωλή, με όλα τα θλιβερά επακόλουθα. Κι όμως οι κοπέλες αυτές έχουν κατά κανόνα όλα τα εφόδια και τις ικανότητες να δημιουργήσουν καλές οικογένειες, να κάνουν ευτυχισμένους τους άνδρες τους, να αναθρέψουν σωστά και στοργικά τα παιδιά τους. Όλες αυτές οι γυναίκες θα έπρεπε να

προστατευθούν για να γλιτώσουν από τους κινδύνους και να μην παρασυρθούν στον κακό δρόμο, όπως μάλιστα τις εξωθεί η σύγχρονη κοινωνία με αμαρτωλές προφάσεις, με πονηρές δικαιολογίες, ελευθερίας, απιστίας, κοινωνικότητας και συγχρονισμού. Ο Κύριος μας αναρρύθμιτες φορές έδειξε το ενδιαφέρον του για την οικογένεια και σε γάμο έκαμε το πρώτο θαύμα. Ο ίδιος με την συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι φανέρωσε το καθήκον κάθε ανθρώπου απέναντι στην οικογένεια. Η οικογένεια είναι η βάση και το θεμέλιο της κοινωνίας. Όταν η οικογένεια δεν ορθοποδεί και η κοινωνία ολόκληρη πάσχει. Οι καλοί πολίτες σφυρλατούνται κοντά στους καλούς γονείς και στη θερμή χριστιανική οικογενειακή εστία. Οι καλοί και πιστοί χριστιανοί σμιλεύονται πρώτα στο σπίτι και έπειτα στην εκκλησία. Η καταστρατήγηση του ιερού θεσμού της οικογένειας αποτελεί τη χαριστική βολή εναντίον της κοινωνίας. Η παραμέληση της δημιουργίας καλής οικογένειας είναι η μεγαλύτερη κοινωνική πληγή και συμφορά της ανθρωπότητας. Όπου η οικογένεια παραμελήθηκε, εκεί η κοινωνία βούλιαξε. Το έργο της οικογένειας είναι αναντικατάστατο. Μια σωστή οικογένεια είναι η κατοίκον εκκλησία, όπου πνευματικά και ηθικά τελεσιουργείται η υπέροχη μυσταγωγία της γεννήσεως και της ανατροφής ανθρώπων αληθινών, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή. Η εποχή μας με τα αντιχριστιανικά και υλιστικά συνθήματα αγωνίζεται να γκρεμίσει και την οικογένεια. Το προπύργιο αυτό της αρετής σαν ξεπερασμένο θεσμό και άχρηστο κατεστημένο. Λάθος φοβερό και τρομερά επικίνδυνο. Η ιστορία επικυρώνει το μεγάλο ολίσθημα, γιατί και εκεί που φρόντισαν από ιδεολογικές προκαταλήψεις να κατακριουργήσουν τον γάμο και την οικογένεια, βεβαιώθηκαν από τα πράγματα πόσο αφύσικο, ανόητο και καταστρεπτικό ήταν το εγχείρημα. Και σήμερα ο Κύριος προστάζει την παράλυτη ηθικά ανθρωπότητα, ύπαγε εις τον οίκον σου, σαν το δραστικότερο μέσο ανορθώσεως της κοινωνίας και θέτει το σταθερότερο θεμέλιο της ατομικής και κοινωνικής προόδου και ευτυχίας. Καθήκον ιερό να εργαστούμε για την σωστή χριστιανική οικογένεια.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Την εκπομπή σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Αθανάσιος Τρίκας.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στον Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας τον Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από τον Θεό στη ψυχή.
1: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
0: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος του Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός. Γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος. Και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατον και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αναρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβγούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή, πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν με χαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών, που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστών, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για τη ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πως χαίρεται για τους καλούς, πως αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πως οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπει την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ψαλώ το Θεό μου όσοι υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεργιόπουλο.

εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν και ελέησον πέμπτης άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν και ελέησον υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Ελέησον υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέραν Φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του ιερού προσκυνήματος τούτου, κόμις και νήσου ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστηχων των εναυτές του Κυρίου δεϊθόμεν. Ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων, ότι φορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλών,

0: αποφάσεις θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου, δεηθόμεν. Αντίλαβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχει. Περευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ζών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

και Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίς επαναπαύει και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

σε αυτού μαθητές, πάντα μη παρετώσει υπό του πατρός μου και ουδείς επιγεινώσει των ιών

πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και βρίσκεται ανάπαυσιν τες

αμαρτίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Τι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες σου και νικήσεις με το κρινεσές. Ιδούγαρ εν ανομία στην ελήφθην και εν αμαρτία σε με ημίτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζω. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσουμε, πλημείς με και υπερχιών αλευκαντήσουμε. Ακουτιείς με αγαλία σου και ευθροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέατρα συνωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσος τα αυτονομίας μου εξάλλησαν. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν εμείς λόγους και πνεύμα εχθές εγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μία βοήθησης με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία δανέλης από μου. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα διηγεμονικών στηριξών. Διδάξω ανώμου θα σωθού σου και ασεβείστε πιστεύει επιστρέψουση. Ρίχτε με εκ θεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήκεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν εδώ κάνω λογατρώματα ουκερδοκίτης. Θυσία το Θεό πνεύμα της τετριμένων καρδίαν της

η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Παϊσίου του Αγιορείτου, εν ειρήνη τελειωθέντος. Κατά το 1924 έτος, ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς τεθνημένους εκούφισε πόνον, ηνωμένους γάρ το Θεό δι' αγάπης, παραμυθίστε πάντας ήλυθε χάρη. Τες αυτόν αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ξαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεργιόπουλο.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταγές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε με το Ιερό Προσκύνημα του Ιωάννου του Ρώσου για να ακούσουμε την ακολουθία του αρχιερατικού Εσπερινού προς τιμή του Οσίου Παϊσίου.

Δικαίων ψυχαίεν Κύριε Θεού, και ουμή άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύνδρυμα, η δε εις είναι ειρήνη, και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση, και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσι αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν, και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού.

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιη εις τον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση της άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα ακαταμάχητων οσιότητα, οξυνίδεο απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δαυτό ο κόσμος επί τους παράφρονες. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδε συγκλήσουσιν από τόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όπλης εθνών.

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετεθέθη. Ιρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητος αμαυρίδα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέ λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να

αυτών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν την κενώσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης της

Κυρίες των Αχάντων της των Ισημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, δυνάμει του Κυρίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Κυρίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, η Κεσία Κυρίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Εναγίης Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου της Κομμύρων της Λυκίας, Πυρίδωνος Επισκόπου του Λουθούντος, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων του Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Κύρωνος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, του Οσίου και Θεφόρματος ημών, Παϊσίου του Αγιορίτου, των Αγίων και Τυπού και Επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, εφρόζετον πίσω την δέηση ημών, δόρισε ημί την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και

κατά θείαν συγκυρίαν εφέτος η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, συμπίπτει με την Κυριακή, την ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία πανηγυρίζει την Ανάσταση του Χριστού, το θαύμα των θαυμάτων. Και η σχέση που έχει ο Άγιος Παΐσιος με αυτήν την εορτή την Αναστάσιμη είναι σχέση οντολογική, είναι σχέση καρδιακή. Γι' αυτό και το πρόσωπό του πάντοτε εξέπεμπε ένα φως που δεν έχει σχέση με τα φώτα του κόσμου ετούτου. Και τα μάτια του χαρακτηρίζονται από τον Ιερό Υμνοδό, όπως ακούσαμε προηγουμένως, φωτοβόλα, δηλαδή μάτια τα οποία εκπέμπουν και σκορπίζουν το φως. Και μας έχει διδάξει ο Κύριος μας ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Και αν ο οφθαλμός είναι καθαρός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Είναι δυνατόν να ζει κανείς κάθε μέρα τη χαρά της Αναστάσεως, όταν μάλιστα είναι απομονωμένος σε ένα κελί που δεν έχει καμιά απολύτως γίνει άνεση στο Άγιον Όρος? Είναι δυνατόν να ζει κανείς τη χαρά της Αναστάσεως όταν όλη του τη ζωή την περνάει με άσκηση, με νηστεία, με αγρυπνία, με προσευχή? Ο Άγιος Παΐσιος αποδεικνύει ότι ναι, είναι δυνατόν, γιατί η Ανάσταση του Χριστού προσφέρεται όχι για να τη γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο και μάλιστα με τρόπο κοσμικό, αλλά προσφέρεται σαν ένα γεγονός που πρέπει να το ζούμε καθημερινά. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι όποιος αγωνίζεται να έχει καθαρή τη συνείδησή του, όποιος αγωνίζεται να βαδίζει με τον νόμο του Θεού και τον λόγο του Θεού, αυτός έχει κάθε μέρα Πάσχα και όχι άπαξ του έτους. Ο Άγιος Παΐσιος αυτόν τον αγώνα έκανε. Γιατί? Διότι εξετίμησε αυτό το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου? Ο θάνατος. Προσπαθεί να τον αποφύγει. Αγωνίζεται να παρατείνει τη ζωή του. Δεν θέλει καν να ακούει το όνομά του, δεν τον συζητάει, χτυπάει ξύλο για να τον εξορκίσει. Κι όμως ο θάνατος είναι γεγονός. Αλλά πλέον
μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος έχει χάσει την δύναμή του. Έχει στην κυριολεξία ξεδοντιαστεί και έχει μετατραπεί, έχει μεταμορφωθεί σε έναν ύπνο που όμως έχει ημερομηνία λήξεως. Μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, οι σοφοί του κόσμου τούτου έλεγαν ότι ο θάνατος είναι ο μόνος που δεν γερνά. Ο θάνατος είναι ο μόνος αθάνατος. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος πατήθηκε και έδωσε την δυνατότητα ο Χριστός σε όσους τον πιστεύουν ως τον Υιόν του Θεού που ήρθε για να προσλάβει τον άνθρωπο και δια της προσλήψεως να τον σώσει, ενώνοντας τον άνθρωπο με τη Θεία του Φύση και την ανθρώπινη. Όσοι πιστεύουν μπορούν να λέγουν αυτό που ο Ιερός Χρυσόστομος στον κατηχητικό του λόγο που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως, και τον ακούνε βεβαίως όσοι δεν έχουν νικηθεί από τον ύπνο ή πολύ χειρότερα από την κοιλιοδουλία της μαγειρίτσας και μένουν στην Εκκλησία και κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Αναστήθηκε ο Χριστός και εσύ καταβλήθηκες. Έγινες ένα πτώμα. Ετοιμοθάνατος είσαι, θάνατε. Όταν όμως κάποιος μας κάνει μια μεγάλη δωρεά και μάλιστα μας σώσει από τον θάνατο, τον έχουμε και σωστά ευεργέτη μας. Και λέμε, αυτόν τον άνθρωπο τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, μέσωσε από το θάνατο. Ένας γιατρός, παραδείγματος χάρη, μας βοήθησε να γίνουμε καλά ή μας έσωσε το παιδί μας. Και τι λέμε, μου σώσε το παιδί μου, τον έχω στην καρδιά μου, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Εκείνον που μας έδωσε τη νίκη κατά του θανάτου, εκείνον που μας χάρισε την αιώνια ζωή, εκείνον που μας έφερε πάλι από τον τόπο της εξορίας, της σκλαβιάς, της φοβεράς τυραννίας του διαβόλου στη βασιλεία την ουράνια, αυτόν που τον έχουμε, πού τον έχουμε αυτόν, και αυτός είναι ο Χριστός. Ο Άγιος Παΐσιος αυτόν τον Χριστό τον είχε στην καρδιά του. Ναι, τον είχε στην καρδιά του και προσπαθούσε να εμπνεύσει αυτήν την αγάπη προς τον Χριστό σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τον επεσκέπτοντο ή όπου η χάρη του Θεού τον οδηγούσε προς ωφέλεια των πιστών. Και γι' αυτό είδατε το τροπάριο της λυτής που ψάλαμε πριν από λίγο, τον ονομάζει και Απόστολο. Απόστολο, διότι, και το εξηγεί ο ύμνοδος, διότι εκήρυξε τον Χριστό και οδήγησε τους ανθρώπους στο Χριστό δια της οδού της μετανοίας. Τι σημαίνει μετάνοια? Σημαίνει ότι αλλάζω δρόμο. Συνειδητοποιώ ότι έχω φύγει από το δρόμο του Θεού. Ξέρω ότι ο δρόμος αυτός που ακολουθώ δεν θα με βγάλει πουθενά, θα με βγάλει στην καταστροφή, στο μηδέν. Και λέω, ευτυχώς που κατάλαβα το λάθος μου και έχω ακόμη περιθώριο όσο ζω
να γυρίσω πίσω και να βρω δρόμο, το δρόμο το σωστό. Και δεν χρειάζεται πολύ να ψάξουμε, δεν χρειάζονται χάρτες, δεν χρειάζονται ηλεκτρονικές βοήθειες. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας έχει πει, εγώ είμαι η οδός. Μην ψάχνετε να βρείτε δρόμο, δρόμος είμαι εγώ και θα πρέπει με μένα να περπατήσετε και εμένα να ακολουθήσετε για να ευρεθείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως αυτή η διδασκαλία την οποία έκαμε ο Άγιος Παΐσιος ήταν μια διδασκαλία αγαπητική και στοργική, γιατί προσπαθούσε να ξυπνήσει το φιλότιμο στην καρδιά του ανθρώπου. Και όλοι ξέρουμε και το λέμε και το ομολογούμε ότι όταν ο άνθρωπος έχει φιλότιμο, αυτός είναι και ευγνώμων και αναγνωρίζει και ζει κατά Θεόν. Ζει όπως πρέπει. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Είναι η νίκη της Εκκλησίας. Είναι η ελπίδα του κόσμου. Και αν κανείς νομίζει ότι όταν μιλάμε για Ανάσταση νεκρών εννοούμε την αιωνιότητα της ψυχής, ας ρίξει μια ματιά στη διπλανή εκκλησία, εκεί που φυλάσσεται το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Εάν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δηλαδή στον αγιασμό και του σώματος του ανθρώπου και της σωτηρίας και του σώματος του ανθρώπου, όχι μόνο της ψυχής, τότε θα μιλούσαμε για έναν πεθαμένο, θα μιλούσαμε για ένα πτώμα. Όμως εμείς τι συνείδηση έχουμε και σωστά την έχουμε. Τι είναι ένας ολοζώντανος Άγιος, ο οποίος είναι και σωματικά αδιαλόβητος και σωματικά ακέραιος. Έχει όμως κάποια σημεία φθοράς. Ναι, γιατί ακόμη δεν έχει αναστηθεί εκ των νεκρών το σώμα. Το σώμα πηγάζει διάματα, θεραπείες, ευλογίες, αλλά και το σώμα του Οσίου Ιωάννου αναμένει την Ανάστασή του κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Γι' αυτό ακούσατε τα τροπάρια που ψάλουμε κάθε Σάββατο απόγευμα και κάθε Κυριακή πρωί. Δεν πρέπει να απουσιάζουμε οι χριστιανοί τουλάχιστον από τον εσπερινό του Σαββάτου, που είναι αναστάσιμος εσπερινός, χαρούμενος εσπερινός, αλλά και την Κυριακή να πηγαίνουμε όχι προς το τέλος, αλλά όρθρουβα θέως στην Εκκλησία, όπως οι μυροφόρες, για να ακούσουμε το αναστάσιμο, το αιωθινό Ευαγγέλιο, το πρωινό, και να ακούσουμε και όλα τα τροπάρια που μιλούν για την Ανάσταση. Αυτήν την Ανάσταση θέλησαν οι Ιουδαίοι να την συκοφαντήσουν. Γι' αυτό βλέπετε τι λέει ο Υμνοδός. Μη πλανάστε, μη πλανάστε Ιουδαίοι. Και ακόμη μην θέλετε να συκοφαντήσετε την Ανάσταση, λέγοντας ότι οι μαθητές πήγαν και έκλεψαν το σώμα του Χριστού κοιμωμένων των στρατιωτών που εφύλασαν τον τάφο. Ποιοι μαθητές είχαν το κουράγιο εκείνες τις ώρες, εκείνες τις στιγμές που οι πάντες είχαν εξαφανιστεί δια των φόβων των Ιουδαίων. Ποιοι είχαν το κουράγιο να πάνε να κάνουν αυτή την κλοπή. Αλλά κι αν είχαν το κουράγιο,
Γιατί θα έπρεπε να πάνε να την κάνουν? Γιατί είχαν πλανηθεί? Γιατί εκείνος τους είχε πει ότι όποιος τον ακολουθήσει δεν θα γνωρίσει θάνατο εις τον αιώνα, και να που ο ίδιος έχει πεθάνει. Δεν περίμεναν έναν τέτοιο Θεό, και ακόμα τον περιμένουν, γιατί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ταπεινοφροσύνη του Θεού, ο οποίος αδειάζει στην κυριολεξία για τα πλάσματά του και για την απελευθέρωση ολόκληρης της δημιουργίας. Δεν μπορούν να δεχθούν έναν Θεό ο οποίος πάσχει, ενώ έχει τη δύναμη και μόνο με ένα νεύμα των οφθαλμών του να συντρίψει τους πάντες και τα πάντα. Δεν μπορούν να δεχθούν έναν Θεό ο οποίος δεν τους εξασφαλίζει κοσμική κυριαρχία, αλλά ένα Θεό ο οποίος τους μιλάει για ταπείνωση, για ανεξικακία, για συγχωρητικότητα, για πτωχία, για προσευχή και για όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι που θεοποιούν και απολυτοποιούν τη λογική τους τα θεωρούν ξεπερασμένα, σκουριασμένα και ανάξια λόγου. Όμως ο Χριστός ανέστη και παρέστησε τον εαυτό του ζώντα μετά την Ανάστασή του επί 40 ημέρες και μάλιστα εν πολλής τεκμηρίης. Και οι μαθητές δεν επίστεψαν με την πρώτη, όχι μόνο ο Θωμάς, αλλά και οι υπόλοιποι. Όταν πήγαν οι μαθήτριες και τους είπαν, πήγαμε στον τάφο και δεν βρήκαμε το σώμα. Πήγαμε στον τάφο και βρήκαμε άγγελο, ο οποίος μας είπε, ουκ έστιν όδε, αλληγιά έρθει. Τους φάνηκε ότι οι μαθήτριες ζούσαν ένα παραμύθι. Εφάνει ο Σιλήρος τα ρήματα αυτών των μαθητριών και υπίστουν αυτές. Δεν τις πίστευαν. Κι όμως ο Χριστός και πάλι ταπεινώνεται, όχι για να κάνει επίδειξη δυνάμεως, αλλά για να πείσει τους μαθητές του ότι είναι αναστημένος, ώστε στη συνέχεια να τους ζητήσει να πάνε στον κόσμο όλο και να κηρύξουν τι? Την Ανάσταση, το Σταυρό και την Ανάσταση. Να φανερώσουν το γεγονός της Εκκλησίας, γιατί αυτό είναι η Εκκλησία, Σταυρός και Ανάσταση μαζί, και να πούν στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, το μέλλον σας δεν είναι ο τάφος, δεν είναι το μηδέν ο προορισμός σας, αλλά είστε πλασμένοι για τη Βασιλεία του Θεού. Μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού μπορούμε να βροντοφωνάζουμε, ναι, οι ουρανοί είναι δικοί μας, και γι' αυτό αξίζει να πάρει κανείς ακόμη και τα βουνά, και αξίζει νύχτα μέρα να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί το Θεό, όπως έκανε ο Άγιος Παΐσιος και τόσοι Άγιοι και μάρτυρες και ασκητές, γιατί τον είδαν ως τον ευεργέτη τους, τον είδαν ως την αλήθειά τους, τον είδαν σαν την ίδια τους την ζωή, και θέλησαν να μην αφήσουν τίποτε το γήινο να μπει εμπόδιο σε αυτή τη σχέση με τον Ιησού Χριστόν. Και γι' αυτό όσο πιο πολλά έδιναν, τόσο πιο πολύ τους μαγνήτιζε ο Χριστός, και τόσο πιο πολύ τους γλύκαινε, για να μπορούν και εκείνοι στη συνέχεια να αναπαύουν τους άλλους ανθρώπους. Και είδατε ένας άνθρωπος τόσο αφοσιωμένος στο Θεό να είναι ταυτοχρόνως και εκείνος που δέχτηκε ως μαγνήτης, πάλι ψάλαμε στο τροπάριο, πλήθος ανθρώπων.
Και δεν δέχτηκε μόνο τους άνδρες το όρος, αλλά και πολλές άλλες ψυχές. Όταν έβγαινε από το όρος, πάντως όχι ασκόπος και χωρίς σοβαρή αιτία και σοβαρή αφορμή. Μόνον ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, μόνον αυτός μπορεί να αγαπήσει αληθινά και τον συνάνθρωπό του. Μόνον αυτός μπορεί να τον νιώσει, να προσευχηθεί για αυτόν. Μόνον αυτός μπορεί να μοιραστεί τα πάντα μαζί του και να χαίρεται με την πνευματική του πρόοδο και να ποθεί και τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου, γιατί των Αγίων οι ψυχές, του Αγίου Παϊσίου η καρδιά ήταν ευρύχωρη, ώστε να μπορεί να χωράει όλο τον κόσμο, αφού για όλο τον κόσμο και αγρυπνούσε και προσευχόταν. Αυτός λοιπόν ο Άγιος έρχεται σήμερα και μας λέει, παιδιά μου, να λατρεύετε το Χριστό, να τον αγαπάτε το Χριστό με όλη σας την δύναμη και να τον ακούτε, να τον υπακούετε, γιατί όταν δεν υπακούμε στο Λόγο του Χριστού, όταν δεν υπακούμε στις εντολές του Χριστού, τότε μοιάζουμε με εκείνο το τάγμα, το αγγελικό, το δυστυχέστατο του Εωσφόρου που χωρίστηκε από τον Δημιουργό του και όπως περιγράφει ο Κύριος μας στο Ιερό Ευαγγέλιο, έπεσε ως αστραπή εκ του ουρανού. Γιατί? Γιατί χωρίστηκε από τον Δημιουργό του. Να είμαστε άνθρωποι της Αναστάσεως. Να είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Και θα είμαστε χαρούμενοι όχι όταν διασκεδάζουμε με τρόπο κοσμικό, όχι όταν χάνουμε το χρόνο μας άσκοπα, αλλά όταν φροντίζουμε να κρατάμε καθαρή την καρδιά μας και τη συνείδησή μας από κάθε λογισμό πονηρό, από κάθε κακή επιθυμία, από κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, ότι και σε αυτή τη δική μας την εποχή τη δύσκολη ο Θεός αναδεικνύει Αγίους και μάλιστα μεγάλους Αγίους για να μας στηρίζουν, για να μας φωτίζουν, αλλά και για να αποτελούν ολοζώντανα παραδείγματα που αξίζει να τα μιμηθούμε και να τα ακολουθήσουμε. Μακάρι να αποκτήσουμε το κουράγιο, γιατί για να γευθείς την Ανάσταση πρέπει πρώτα να σταυρωθείς. Να σταυρώσουμε όχι ο ένας τον άλλον, αυτό είναι εύκολο, αλλά είναι και καταστροφικό. Να σταυρώσουμε τον εγωισμό μας. Να σταυρώσουμε το ατομικό μας θέλημα για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να σταυρώσουμε τον παλιό εαυτό μας, τον αντάρτη, ο οποίος θέλει να απομακρύνεται από το Θεό. Θέλει να προσπερνάει το Ευαγγέλιο και να κάνει ό,τι θέλει, νομίζοντας ότι έτσι ζει στην ελευθερία του και μάλιστα στην πληρότητά της. Είναι όμως η πλάνη αυτή του διαβόλου. Ναι, είναι η πλάνη του διαβόλου που μας ανοίγει δρόμους, οι οποίοι όμως στο τέλος είναι πολύ στενοί
και οδηγούν στην καταστροφή. Ενώ ο δρόμος του Θεού που έχει πόνο, ναι, έχει δοκιμασίες, ναι, ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος αρρώστησε και οι Άγιοι όταν αρρώστεναν και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος και μάλιστα με βαριές αρρώστιες, καρκίνο είχαν και οι δύο, δεν είπαν στον Χριστό «απάλλαξέ με από αυτό». Θα μου πείτε άλλα κουράγια. Έτσι είναι. Αλλά τι του έλεγαν? Τον ευχαριστούσαν, γιατί θεωρούσαν αυτό το σταυρό επίσκεψη του Χριστού. Επίσκεψη του Χριστού. Ευκαιρία. Και δεν ήθελαν να τη χάσουν. Και παρακαλούσαν τον Χριστό όχι να τους κάνει καλά, αλλά μέσα από αυτήν την δοκιμασία να τους κάνει καλούς. Δηλαδή, Αγίους. Δέστε σας παρακαλώ τη φωτογραφία. Δέστε τη φωτογραφία που έχει και κοιμημένο τον Άγιο Παΐσιο. Δέστε αυτό το πρόσωπο. Δέστε αυτή τη λάμψη. Δέστε αυτή τη χαρά. Και δέστε ότι στα χεράκια του κρατάει ένα σταυρό. Ναι, για να μπορεί να λέει ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε σταυρωμένο ήθος αλλά και αναστάσιμη εμπειρία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι η ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας ένα είδος πολυτελείας. Έχουμε όλα τα άλλα με τα οποία ασχολούμαστε. Βάζουμε και λίγο Χριστό, βάζουμε και λίγο Εκκλησία, βάζουμε και κάτι. Ασφαλώς και αυτό το κάτι είναι σπουδαίο και πολύτιμο από το τίποτα. Αλλά υπάρχουν όμως πάντοτε περιθώρια για να ανεβαίνουμε και ανεβαίνοντας να ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου σαν προσωπικό μας γεγονός. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων, να συντονιστούμε όλοι μας όσο είναι δυνατόν, έστω και λίγο με την καρδιά του Αγίου Παϊσίου. Να ξέρετε ότι θα είναι μεγάλη ευλογία και απερίγραπτη η ωφέλεια. Αμήν.

Απόψε με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση αποφασίσαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο του Οσίου Ιωάννου να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί ένα από τα στηρίγματα αυτού του προσκυνήματος και που τα χρόνια του και η ζωή του συμβαδίζουν με την παρουσία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια, στη Μητρόπολη μας. Είναι πρόσφυγας από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας. Και ο Άγιος Παΐσιος και εκείνος, όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, βρίσκεται εκεί, αλλά και ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης. Να προαναγγείλουμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι θα κάνουμε και κλεισάκι στην ενορία του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, για να τα ακούσει και ο Άγιος Παΐσιος να χαρεί. Λοιπόν, τον Κύριο Ιωάννη τον Ενωτιά, τον πολυσέβαστό μας και πολύ αγαπητό μας, ο οποίος κάθε μέρα βρίσκεται στην Εκκλησία και προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, μόνο και μόνο επειδή πιστεύει στον Χριστό, κρατάει η παράδοση που είχαν οι Μικρασιάτες και γιατί αγαπάει πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Και μας τιμά και μας, δεν τον τιμούμε εμείς, εκείνος μας τιμάει, με την παρουσία του και την αγάπη του και την απλότητά του και το ταπεινό του φρόνημα. Ασφαλώς και δεν περίμενε να του κάνουμε μία τέτοια τιμή. Αλλά αυτό είναι δική μας υποχρέωση, να τον τιμήσουμε. Άγιοι, το 100ο έτος της ηλικίας, 100 χρόνια ο Άγιος Ιωάννης. Εδώ 100 χρόνια ο Γορπαγιάννης, οπότε τώρα θα του προσφέρομαι αυτήν εδώ την ευλογία που έχει τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, για να του εκφράσουμε τα αισθήματά μας, το σεβασμό μας, την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας, και στο πρόσωπό του να τιμήσουμε και όλες εκείνες τις ψυχούλες που αγάλλονται τώρα στον ουρανό, μεταξύ των οποίων είναι και ο πατέρας του αγαπητού μας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του πρόδρομου του Ενωτιάδη. Παρπαγιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του πρόδρομου του Ενωτιάδη. Παρπαγιάννη, ο Άγιος Ιωάννης να είναι πάντοτε μαζί.

Ακριβώς. Λοιπόν, να σου δώσει πολλά χρόνια για να συνεχίσεις και μόνο με την παρουσία σου να διδάσκεις.

0: είμαστε όλοι υγιείς, όλοι ευχαριστημένοι με την δόξα του Θεού. Όσο θέλει ο Θεός θα μας έχει εδώ, όποτε θέλει να μας πάρει. Καλή υγεία σε όλους το κόσμο.
1: Μην απολύσουν τούτον σου Δέσποτα.

Αρχιδέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας, Κύριε, η λάσπη είναι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σου χώρους του μέσα νομία σου μην Άγιε, επίσκεψε και ίας και μεθυσθενία σου μόνο είναι και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον και ας μην τον θλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της επιλέτης ημών και μην εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, ευλογημένα, βοήθειά μας ο Άγιος Παΐσιος. Από τον πατέρα Ιωάννη θα πάρετε μια εικονίτσα του Αγίου Παϊσίου να την έχετε για ευλογία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το παρεκκλήσιο του Οσίου Παϊσίου στο Ιερό Προσκύνημα του Ιωάννου του Ρώσου, από όπου ακούσαμε τον αρχιερατικό Εσπερνό.
1: Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
2: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον,
1: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και η αγαλιάς. Κυριακή έκτημα Θεού, Αναστάσεως ημέρα. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κάθε Κυριακή εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε για την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι είναι η εγγύηση ο αραβώνας για την Ανάσταση πρώτου θανάτου και μετά θάνατον των ανθρώπων. Δεν αποτελεί απειλή μόνο ο βιολογικός θάνατος, αλλά και ο πνευματικός θάνατος, το να είσαι δηλαδή και να φαίνεσαι εξωτερικά ζωντανός και μέσα σου να είσαι νεκρός λόγω απογοήτευσης και κατάθλιψης ή ενοχών. Να λοιπόν γιατί εορτάζουμε την Ανάσταση του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία Ανάσταση, όπως είπαμε, είναι η εγγύηση, ο αραβώνας της Αναστάσεως των ανθρώπων. Μπορεί να μην ακούγεται ευχάριστα, μπορεί να θέλουμε να ακούμε μόνο τα ευχάριστα, ακόμα και αν είναι ψέματα. Όμως η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Η ύπαρξή μας, η ύπαρξη κάθε ανθρώπου, απειλείται διαρκώς από την φθορά και τον θάνατο. Κάθε άνθρωπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάψει να υπάρχει. Να πάψει να υπάρχει είτε ξαφνικά είτε σταδιακά. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου, η θνητότητά του, η φθορά του. Οι πολιτισμοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αγώνας των ανθρώπων να υπερβούν τη θνητότητά του. Η υπέρβαση όμως της θνητότητας επιτυγχάνεται μόνο με την χριστιανική πίστη, δηλαδή με το να υπάρχουμε με τον τρόπο του Θεανθρώπου Χριστού. Στην υπόστασή του Χριστού η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με την Θεία Φύση ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Έτσι εξαιτίας της ενώσεώς της με την Θεία Φύση η ανθρώπινη φύση δεν υπέστη αλωτρίωση, ούτε θάνατο, ούτε φθορά. Να λοιπόν η λύση του προβλήματός μας, η ένωση του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιον Πνεύμα. Βεβαίως αυτή η πίστη θα παραμείνει ένα δόγμα χωρίς υπαρξιακή σημασία εφόσον δεν μεταφράζεται και δεν βιώνεται εκκλησιολογικά. Άραγε τι είναι αυτή η αδιαίρετη και ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης, έξω από την εμπειρία της Εκκλησίας. Έξω από την εμπειρία της Εκκλησίας είναι ένα κάποιο δόγμα, μια λογική ή μάλλον υπέρλογη για όσους πιστεύουν, παράλογη για όσους δεν πιστεύουν, πρόταση. Το πολύ πολύ να γίνει δεκτό πως ισχύει μόνο για τον Χριστό, αλλά όχι για τον κάθε άνθρωπο. Στην εκκλησιολογική όμως σημασία το δόγμα αυτό, η πίστη αυτή, είναι ένας τρόπος υπάρξεως, είναι ο τρόπος να υπάρχουμε σωστά στον κόσμο και τα εγκόσμια. Η Εκκλησία, όταν μάλιστα συγκροτείται ευχαριστιακά στην Θεία Λειτουργία, αποκαλύπτει το μεγάλο χριστολογικό παράδοξο. Το ανθρώπινο και το θείο ενώνονται τέλεια, χωρίς να καταργείται η ετερότητά τους. Αποκαλύπτεται η αγάπη με την ελευθερία, η ελευθερία με την αγάπη. Για να αποφύγει ο άνθρωπος την θνητότητά του, δηλαδή για να αποφευκθεί η μοίρα του, χρειάζεται μια νέα γέννηση, μια αναγέννηση. Ένας καινούριος τρόπος να υπάρχει στον κόσμο, μια καινούρια υπόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ένωση του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό, η οποία ένωση προϋποθέτει συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία και μετάληψη σώματος και αίματος Χριστού στην Θεία Κοινωνία. Ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την βραδιά του μυστικού δείπνου είπε στους μαθητές του: «Αυτό που κάνουμε τώρα στον μυστικό δείπνο θα το επαναλαμβάνετε συνεχώς. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν». Με την ελεύθερη συμμετοχή στο αγιοπνευματικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή της Θείας Λειτουργίας πρώτα-πρώτα της Κυριακής, πραγματοποιείται η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και κατ' ακολουθία με τους άλλους ανθρώπους, αφού στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό η ύπαρξη είναι συνύπαρξη, είναι κοινωνία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ερμηνεύοντας την παρουσία και το έργο του Θεανθρώπου Χριστού, στον περίφημο πρόλογο του Ευαγγελίου του που έγραψε, λέει: «Ο λόγος άρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν, πλήρης χάριτος και αληθείας. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής την εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε». Και ο Απόστολος Παύλος έγραψε προς Φιλιππισίους ότι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ήλθε στον κόσμο, είναι οι άνθρωποι την υιοθεσίαν απολάβομεν. Ας υπογραμμίσουμε τις φράσεις «τέκνα Θεού γενέστε», να γίνουν τέκνα Θεού, και «την υιοθεσίαν απολάβομεν», να πάρουμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ας υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη φράση ακούγεται στην Θεία Λειτουργία του Πάσχα, ενώ η δεύτερη στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων. Όλα έχουν τη σημασία του. Αξίζει να καταλάβουμε ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός και το Άγιον Πνεύμα ενεργούν για να αποκτήσουμε την θεϊκή υιοθεσία και να αναδειχθούμε παιδιά του Θεού, τέκνα Θεού. Και επίσης να καταλάβουμε ότι αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας, για το οποίο κάνουν λόγο οι Άγιοι Απόστολοι Ιωάννης και Παύλος, είναι αντίθετο προς κάθε πνεύμα και κατάσταση δουλείας και κάθε φυσικό ή μεταφυσικό φόβο. Γιατί όμως τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε διότι τόσο το Άγιο Ευαγγέλιο όσο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της 6ης Κυριακής Μαρθαίου μας υπενθυμίζουν πως η αποστολή και η έλευση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο δημιούργησε με την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος μια νέα κατάσταση στην ανθρωπότητα. Η παλιά κατάσταση παρήλθε, η νέα άρχισε, εξελίσσεται και προοδεύει δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας. Γράφει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Η παλαιά κατάσταση που είχαν δημιουργήσει οι θρησκευτικές αντιλήψεις και η αμαρτία πέρασε. Ιδού όλα έχουν γίνει καινούρια. Ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτίσεις. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γαρ γέγονε κενά τα πάντα. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της 6ης Κυριακής Μαρθαίου, που προέρχεται από το 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, μας υπενθυμίζει με ωραίο τρόπο βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας, της καινούργιας κατάστασης την οποία δημιούργησε η έλευση του Θεανθρώπου Χριστού και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Μας λέει: «Τα χαρακτηριστικά της διαβίωσης των χριστιανών είναι ή πρέπει να είναι τα αγιοπνευματικά χαρίσματα, η ειλικρινής αγάπη, η απέχθεια προς το κακό και η προσκόλληση στο καλό, η στοργή ως προς την αδελφική αγάπη, η αμοιβαία εκτίμηση, η προθυμία στα καλά έργα, η θερμή πίστη στην υπηρεσία του έργου του Κυρίου, η χαρά για το μέλλον, η επιμονή στην προσευχή, η συμμετοχή στα φιλανθρωπικά ουσιαστικά έργα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνανθρώπων μας, η ανεξικακία και η αποφυγή της εκδικητικότητας, η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούνται στο πονηρόν, κολόμενη το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, η ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκατερούντες, τις χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες, ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μη καταράστε». Ιδού λοιπόν πως διαβιώνουν ή πρέπει να διαβιώνουν οι άνθρωποι που αποφασίζουν με ελευθερία και αγάπη να είναι χριστιανοί. Δύσκολα πράγματα θα πει κάποιος. Δύσκολα, αλλά όχι ακατόρθωτα. Η κίνηση προς τα άνω, η ανηφόρα που λέμε, είναι δύσκολη. Η κίνηση προς τα κάτω, η κατηφόρα που λέμε, είναι εύκολη. Η χάρις του Θεού κάνει και την κίνηση προς τα άνω, πρόσω και εμπρός, εύκολη και ωραία. Η ζωή των χριστιανών είναι δύσκολη, όσο δύσκολη είναι η ζωή των καλών αθλητών. Αλλά είναι και ωραία, όσο ωραία είναι η ζωή των καλών αθλητών. Το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος σχεδόν σε όλες τις επιστολές του. Εν τελευταία αναλύση, ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει την χριστιανική πίστη ως τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων στα εγκόσμια. Η χριστιανική πίστη είναι τρόπος ζωής που δέχεται κάθε καλό ενώ απορρίπτει κάθε κακό. Η χριστιανική πίστη, εφόσον είναι ορθόδοξη, δεν διδάσκει μόνο θρησκευτικά, διδάσκει κάθε καλό και αγαθό. Ταυτοχρόνως χρησιμοποιεί την διαθέσιμη γνώση για την πραγματοποίηση καλών έργων. Μόνο στην αμαρτία αντιτίθεται η χριστιανική πίστη και στην λησμονιά του Θεού αντιτίθεται. Λησμονιά του Θεού παναπεί να ασχολείσαι με τα θρησκευτικά αλλά να ξεχνάς τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό ή να λες ότι είσαι καλός άνθρωπος αλλά να μην υπολογίζεις τον ίδιο τον Θεό με τη χάρη του οποίου μπορείς να γίνεις καλός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ξεχνάει τον Θεό, όσο καλός κι αν είναι, δεν μπορεί να εξαλείψει την πικρή γεύση της εγκόσμιας ζωής η οποία απειλείται συνεχώς από την φθορά, την διαφθορά και τον θάνατο. Οπωσδήποτε όλα αυτά που μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος με την περίφημη προς Ρωμαίους επιστολή του, από την οποία παραλαμβάνουμε το περιούο λόγος αποστολικό ανάγνωσμα, έχουν αιτία προέλευσης την συναρπαγή του Αποστόλου Παύλου από την παρουσία και τις ενέργειες και την διδασκαλία του Θεανθρώπου Χριστού. Γι' αυτό θα περάσουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 6ης Κυριακής Μαρθαίου, το οποίο ο Ευαγγέλιο μας υπενθυμίζει συγκεκριμένες ενέργειες, ενέργειες ελευθερίας και αγάπης του Θεανθρώπου Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

Ετού κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένον σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη του, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος παιδί μου, σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Αυτός προσβάλλει τον Θεό». Ο Ιησούς όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και περπάτω?» Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στην γη, τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπως ακούσαμε, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας υπενθυμίζει τα εξής. Όταν ο Θεάνθρωπος Χριστός τελείωσε την επί του όρους συγκλονιστική ομιλία του, άρχισε πορεία προς τον λαό και ενήργησε ως ιατρός ψυχών και σωμάτων. Αναλυτικότερα, στο περίου ο λόγος συγκεκριμένο Ευαγγέλιο διακρίνουμε 6 πράξεις. Πρώτη πράξη, ο Θεάνθρωπος Χριστός, καθώς πορεύεται προς τον λαό, δέχεται ανθρώπους που του φέρνουν έναν παράλυτο κατάκητο ασθενή προς θεραπεία. Δεύτερη πράξη, ο Κύριος ελευθερώνει την συνείδηση του παράλυτου από τις ενοχές που την βάρεναν για λάθη που είχε κάνει ο παράλυτος. Τρίτη πράξη, η υπό του Κυρίου συγχώρηση των αμαρτιών του παράλυτου προκαλεί τη σφοδρή αντίδραση των γραμματέων, των ανθρώπων δηλαδή που είχαν ως καθήκον την ερμηνεία των θρησκευτικών κανόνων της Παλαιάς Διαθήκης. Πέμπτη πράξη, ο Θεάνθρωπος Χριστός δείχνει την φιλάνθρωπη εξουσία του, χαρίζοντας τον παράλυτο πλήρη σωματική και ψυχική υγεία. Και έκτη πράξη, ο λαός υποδέχεται τις θεραπευτικές φιλάνθρωπες ενέργειες του Θεανθρώπου Χριστού ως λυτρωτική παρέμβαση του Θεού στα εγκόσμια, ως πραγματοποίηση του «ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης». Το όλο θεϊκό, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, έργο αρχίζει με την πορεία του Θεανθρώπου Χριστού ανάμεσα στον λαό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αφού ανέβηκε εις το πλοίον, διεπέρασε και ήλθεν εις την Ινδίαν πόλη. Και πληρούται με το «οι δόντες οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρώπης». Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν αποστρέφει το πρόσωπό του από τους πραγματικούς καθημερινούς ανθρώπους. Δεν περιφρονεί τους όχλους. Αντιθέτως, κινείται ανάμεσα στο πλήθος και χαρίζει η ελευθερία στις ανθρώπινες υπάρξεις. Ελευθερώνει πνευματικά και σωματικά. Ελευθερώνει τον όλο άνθρωπο. Ελευθερώνει το σώμα από την ασθένεια. Ελευθερώνει την συνείδηση από το βάρος των ενοχών. Ελευθερώνει το θρησκευτικό βίωμα από τον φαρισαϊσμό, δείχνοντας έτσι το τι πρέπει να κάνουμε και εμείς εφόσον ακολουθούμε τον Χριστό και εφόσον είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Να κάνουμε τα ίδια πράγματα μέσω των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η γνώση και η επιστήμη. Παράδοξο και όμως αληθινό, ο ενανθρωπίσας μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού δεν ασκεί εξουσία με εκφοβισμό και απειλές τιμωρίας. Ασκεί εξουσία χαρίζοντας λόγο, αγάπη, ελευθερία. Ουσιαστική όμως ελευθερία. Ας προσευχόμεθα να τα έχουν αυτά υπόψη τους όσοι στις μέρες μας αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας. Η εξουσία υπάρχει για να υπηρετεί τους ανθρώπους, όχι για να υπηρετούν οι άνθρωποι την εξουσία. Υπάρχει εξουσία προς χάριν των ανθρώπων, όχι οι άνθρωποι προς χάριν της εξουσίας. Αυτό μας διδάσκει ο Κύριος με τις ενεργές του. Όμως, αν προσέξουμε, την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη πράξη του περιού ο Λόγος Ευαγγελίου, θα διαπιστώσουμε ότι ο Θεάνθρωπος εφιστά την προσοχή μας και στο εξής. Όση σημασία έχει η εξωτερική, τυπική συμπεριφορά του ανθρώπου, άλλη τόση και μεγαλύτερη έχει η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Η κατάσταση της συνείδησης, του υποσυνείδητου και αν θέλουμε και του ασυνείδητου. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή για να ρυθμίζεται, να χρησιμοποιείται και να επισκευάζεται ως μηχανή. Ο άνθρωπος είναι και υφίσταται κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, με σκοπό να κινείται προς την θέωση, δηλαδή από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση, από την γέννησή του στην αναγέννησή του, από τις σκοτούρες να περνάει στην εκ Θεού φώτιση, από σκοτισμένος που λέμε να γίνεται φωτισμένος άνθρωπος. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι ένας άνθρωπος με καλή
εξωτερική συμπεριφορά μπορεί εσωτερικά υπό το βάρος των ενοχών να σύρεται στην ηθική καταδίκη με αποτέλεσμα τον αυτομηδενισμό του, πολλές φορές και την αυτοκτονία του. Ας μην ξεχνάμε ότι το μηδέν απειλεί την πνευματική αυτοκατάφαση του ανθρώπου σχετικώς ως ενοχή και απολύτως ως ηθική καταδίκη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του παράλυτου, αυτό το έβλεπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν το έβλεπαν όμως οι ηθικολόγοι γραμματείς. Αυτοί μετρούσαν την εξωτερική συμπεριφορά, πρόθυμοι να καταδικάσουν τον άνθρωπο. Αδιαφορούσαν όμως, ίσως αθελά τους, για την εσωτερική κατάσταση των ανθρώπων. Ως ηθικολόγοι επιφάνειας δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως η ηθική βοηθάει, αλλά από μόνη της δεν σώζει. Λυτρώνει η ηθική και σώζει τον άνθρωπο ως άνωθεν αναγέννηση, δηλαδή με τη χάρη του Θεού. Έτσι εξηγούνται και οι περίφημες γνωστές προτάσεις του Θεανθρώπου Χριστού. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Εμείς οι άνθρωποι κατόψιν κρίνετε. Εγώ, ο Ιησούς Χριστός, ουδένα κρίνω. Στο ερώτημα τώρα αν η Ορθοδοξία έχει πράγματι ή όχι ηθική, η απάντηση είναι: η Ορθοδοξία έχει ιατρική, θεραπευτική ηθική. Δηλαδή, προτάσσεται ο εσωτερικός φωτισμός του ανθρώπου. Από άποψη Ορθόδοξης Χριστιανικής ηθικής υπάρχουν άνθρωποι με σκοτισμένο το νου που ταλαιπωρούνται οι ίδιοι και ταλαιπωρούν και τους άλλους. Επομένως, ο σκοπός της Ορθόδοξης ηθικής, της ιατρικής ηθικής, είναι ο αγιοπνευματικός φωτισμός όλου του ανθρώπου. Ας πούμε, εκ των έσω και κατά βάθος προς τα έξω. Το περιούολόγος Ευαγγέλιο της 6ης Κυριακής Μαθαίου στην τρίτη πράξη δείχνει την φαρισαϊκή ηθική των γραμματέων. Οι άνθρωποι που πάσχουν από φαρισαϊκή ηθική εκτελούν όλα τα εξωτερικά έργα αρετής, αλλά ο εσωτερικός τους κόσμος, ο έσω εαυτός τους, ο πρώτος άνθρωπος όπως λέμε, είναι σκοτεινός. Η φαρισαϊκή ηθική κατακρίθηκε από τον Θεάνθρωπο Χριστό, όπως το βλέπουμε στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Επομένως, εκείνο το οποίο χρειάζεται δεν είναι μία εξωτερική ηθική ζωή που καταντά ηθικολογία, αλλά η μετάνοια. Η μετάνοια ως επανάσταση, ως κίνηση θεραπείας του ανθρώπου. Μετάνοια είναι η συνθεόκίνηση του ανθρώπου από την σκοτούρα του, από την σκοτούρα της αλωτρίωσης στον αγιοπνευματικό φωτισμό, από την αλωτρίωση στην εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι αναγέννηση. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της αγαπημένης Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας είναι κείμενα προφητικά, δηλαδή ερμηνεύουν το παρόν μας υπό το φως του μέλλοντος. Μας ειδοποιούν ότι το μέλλον δεν είναι κλειστό, διότι υπάρχει ο Χριστός και το Άγιον Πνεύμα που ανοίγουν και δείχνουν τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον για κάθε άνθρωπο και για την κοινωνία ολόκληρη. Καλούμεθα να αποβάλουμε την απελπισία και την απογοήτευση, να δημιουργούμε στο παρόν και να προχωρούμε σταθερά προς το μέλλον με θάρρος πίστεως, θάρρος ακατάβλητο. Αυτό θα πει χριστιανική ζωή. Ευαγγέλιο στο χριστιανισμό δεν σημαίνει κατάργηση ή άρνηση της πραγματικότητας, αλλά σημαίνει την αναγέννηση και ανακαίνιση και μεταμόρφωση του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Χαίρετε και αγαλιάστε, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Πομπή διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών που έχουμε τη χαρά να πραγματοποιούμε μαζί του. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για την πρόσκληση. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι προκειμένων που ψάλλονται ανάλογα με την ημέρα ή την περίοδο του έτους κατά την οποία τελείται η ακολουθία του Εσπερινού. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Συγκεκριμένα, κατά τους κατανεκτικούς Εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ψάλλονται ένα λαξ και σε ηχοπλάγιο δύο προκείμενα που αντικατοπτρίζουν την πένθυμη και γεμάτη κατάνοιξη ατμόσφαιρα της περίοδου. Τα προκείμενα αυτά συγκροτούνται από στίχους των ψαλμών 68 και 60 και ονομάζονται παρακλητικά προκείμενα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο από τους ψαλμούς αυτούς, τον ψαλμό 68.
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Περιεχόμενο του ψαλμού 68 στην αρρύθμιση του εβραϊκού κειμένου είναι ο ψαλμός 69, είναι η αγωνιώδης κραυγή ενός ανθρώπου που είναι άρρωστος, καταδιωκόμενος και αποδιωγμένος από συγγενείς και φίλους. Αυτά προκύπτουν από διάφορους στίχους του ψαλμού. Είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός. Να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας με τους αριθμούς των στίχων. Εξομολογούμενος ο άνθρωπος αυτός τις αμαρτίες του στο Θεό, ζητά από αυτόν βοήθεια κατά των εχθρών του. Η πενιγμή του ποιητή στους χλεβασμούς που υφίσταται από τους εχθρούς του για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει σε θρησκευτικές πρακτικές επιτρέπουν την υπόθεση ότι στο υπόβαθρο του ψαλμού βρίσκονται κάποιες διαφωνίες μεταξύ των εξόριστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων για τελετουργικά θέματα. Γνωρίζουμε ότι μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ. μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταφέρθηκε εξόριστο στην περιοχή της Μεσοποταμίας από τον βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορα. Αυτοί εγκαταστάθηκαν εκεί, σε αυτή την περιοχή, ενώ στην περιοχή της Ιουδαίας ουσιαστικά εγκαταστάθηκαν άλλοι πληθυσμοί. Ήταν μια πρακτική την οποία εφαρμόζανε οι άνθρωποι, οι κατακτητές της εποχής εκείνης, καθώς δεν είχαν τα μέσα να ελέγχουν τις κατακτημένες περιοχές. Για να μην προκαλούνται λοιπόν επαναστάσεις, παίρνανε τον πληθυσμό μιας περιοχής και τον μεταφέραν σε μια άλλη περιοχή. Ανταλλάσσαν δηλαδή τους πληθυσμούς έτσι, ώστε ακόμα κι αν υπάρχει επαναστατική διάθεση, δεν έχεις πια πατρίδα να απελευθερώσεις. Οι εξόριστοι λοιπόν οι Ιουδαίοι στην Μεσοποταμία, ξέρουμε ότι κατάφεραν να οργανωθούν σε κοινότητες και τους έθρεφε πάντοτε η ελπίδα ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Υποθέτουμε ότι ο ψαλμός αυτός εκφράζει αυτές τις ανησυχίες των Ιουδαίων που καθώς ετοιμάζονται, φαίνεται ότι είναι πλέον υπάρχει μια προοπτική επιστροφή στην πατρίδα τους, καθώς η δύναμη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας πέφτει και η δύναμη των Περσών ανέρχεται, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιθανότητα επιστροφή στην πατρίδα τους και αρχίζουν να συζητάνε πώς θα ξαναοργανώσουν την κοινότητα αυτή. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα οποία λέω είναι υποθέσεις έτσι, σχετικά με το που προκύπτουν διαβάζοντας το περιεχόμενο του ψαλμού. Στη συνέχεια, καθώς θα το προχωρήσουμε στην ανάλυση, θα δούμε πόσο μπορούν να στηριχθούν τέτοιες υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν κάτι που συνηθίζουμε σε κάθε εκπομπή. Πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνήμ. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι ότι μπορούν να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 68, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο. Είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός. Αρχίζει και αυτός με μια επιγραφή. Όπως έχουμε πει, οι επιγραφές δεν είναι πάντοτε σαφείς. Φαίνεται, η μετάφραση δηλαδή των επιγραφών είναι πάντοτε κατά προσέγγιση. Φαίνεται από την επιγραφή ότι απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και του λέει ότι πρέπει να ψαλεί όπως προφανώς κάποιος ύμνος που είχε την επιγραφή τα κρίνα, και ότι ο ψαλμός αυτός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ. Ο κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Σώσε με, Θεέ, γιατί με έπνιξαν τα νερά. Χώθηκα με στη λάσπη του βυθού και δεν υπάρχει κάπου να πατήσω. Έφτασα με στη θάλασσα στα βάθη. Η πλημμύρα με σκέπασε. Κουράστηκα να εκετεύω, βράχνησε ο λαιμός μου. Τα μάτια μου σβηστήκανε από την προσήλωση με ελπίδα στον Θεό μου. Και από τα μαλλιά της κεφαλής μου περισσότεροι γίναν αυτοί που δίχως λόγο με μισούν. Δύναμη απόκτησαν οι εχθροί μου, αυτοί που με καταδιώκουν άδικα. Για πράγματα που δεν τα είχα αρπάξει, με έβαλα να πληρώσω. Εσύ, Θεέ, γνωρίζεις την απερισκεψία μου και τα παραστρατήματά μου δεν σου μείνανε κρυφά. Ας μη γίνω αφορμή ντροπή να νιώσουν όσοι σε σένα ελπίζουνε, Κύριε του Σύμπαντος. Ας μη γίνω αφορμή να απογοητευτούν όσοι σε αναζητούνε, Θεέ του Ισραήλ. Τον εξευθυλισμό για χάρη σου υπέμεινα, σκέπασε η ντροπή το πρόσωπό μου. Τα αδέρφια μου δεν με αναγνωρίζουν πια και της μητέρας μου τους γιους έγινα ξένος. Καθώς η φλογερή αγάπη για το ναό σου με κατέκαψε και πέσαν πάνω μου των υβριστών σου οι χλεβασμοί. Τον εαυτό μου με νηστεία καταπώνεσα, αλλά κι αυτό προκάλεσε εναντίον μου χλεβασμούς. Πένθυμα ρούχα φόρεσα, όμως αυτοί με μπέξαν. Φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσχολοι στην αγορά και σκοπτικά για μένα λέγανε η μέθηση τραγούδια. Αλλά την προσευχή μου εγώ σε σένα, Κύριε, απευθύνω. Είναι καιρός την εύνοιά σου να μου δείξεις, Θεέ, μέσα από την πληθώρα της αγάπης σου. Το αίτημά μου εκπλήρωσε, χαρίζοντάς μου βέβαιη σωτηρία. Σώσε με από τη λάσπη, ώστε να μην βουλιάξω μέσα τους. Από όσους με μισούν και από τα βαθιά νερά ας γλιτώσω. Ας μη με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων, ας μη με καταπιεί ο βυθός, ούτε βαθύ πηγάδι να με παγιδέψει. Απάντησέ μου, Κύριε, γιατί είναι η αγάπη σου πολύτιμη. Με την πολλή σου εσπλαχνία ρίξε το βλέμμα σου πάνω μου. Αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου, γιατί μέσα στη θλίψη ζω. Γρήγορα δώσ' μου απόκριση. Φρόντισε τη ζωή μου και ελευθέρωσέ με, γλίτωσε από τον εχθρό μου την απειλή. Εσύ, Κύριε, ξέρεις τον διασυρμό μου, τον εξευτελισμό μου και την τροπή μου. Μπροστά σου είναι όλοι αυτοί που με καταπιέζουν. Τον χλεβασμό και τον διασυρμό μου τα περίμενα. Αλλά περίμενα και κάποιον να με συμπονέσει, μα δεν βρέθηκε. Κάποιος να με παρηγορήσουν, μα δεν βρήκα. Μου δώσανε για φαγητό χολί και όταν δίψασα, μου δώσαν να πιω ξύδι. Παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν. Να σκοτιστούν τα μάτια τους έτσι που να μην βλέπουν και κάνει τη ράχη τους για πάντα να κυρτώσει. Άδειασε την οργή σου πάνω τους και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει. Ας ερημώσει οι κατοικίες τους και στις σκηνές τους ας μην βρίσκεται κανείς να κατοικήσει. Γιατί εκείνον που εσύ χτύπησες αυτοί τον καταδίωξαν και πάνω στην οδύνη των τραυμάτων μου πρόσθεσαν κι άλλο πόνο. Λογάριασε διπλά τα ανομήματά τους ώστε να μην μπορέσουν απέναντί σου να δικαιωθούν. Από το βιβλίο σβήσουν των ζωντανών και ας μην καταγραφούν για τους δικαίους. Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ. Η σωτήρια παρουσία σου, Θεέ, ας με προστατεύσει. Θα υμνήσω του Θεού μου το όνομα με οδές. το μεγαλείο του θα ψάλω με δοξολογίες. Και αυτό θα αρέσει στον Θεό περισσότερο παρά να του θυσίαζα νεαρό μοσχάρι που μόλις βγάζει κέρατα και οπλές. Ας δούνε οι φτωχοί και ας χαίρονται. Αναζητήστε τον Θεό και θα αποκτήσετε ζωή. Γιατί ο Κύριος τους στερημένους αποκρίνεται και δεν αφήνει η αιχμαλωσία να εξεθενώσει τους δικούς του. Ας τον υμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και ότι μέσα της κινείται, γιατί ο Θεός θα σώσει τη Σιών και θα χτιστούν τις Ιουδαίες οι πόλεις. Εκεί θα κατοικήσουν και αυτή θα γίνει κτήμα τους. Οι απόγονοι των δούλων του θα την κατέχουν και όσοι τον Θεό αγαπούν θα εγκατασταθούν σε αυτή.
2: Είναι ένας πραγματικά μεγάλος ψαλμός. Επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση που φαίνεται ίσως κάπως παράξενη. Συγκεκριμένα, ενώ ποιητής φαίνεται να ζητά τη συμπαράσταση του Θεού κατά των εχθρών του, αρχίζει το ποίημά του με μια έκκληση για σωτηρία του από τα βάθη της θάλασσας. Πώς εξηγείται αυτό το αίτημα?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Καμιά άλλη ίσως εικόνα δεν αποτυπώνει καλύτερα για τους αρχαίους Ισραηλίτες το αίσθημα της αγωνίας που βιώνει κάποιος άνθρωπος όταν νιώθει να απειλείται από την εικόνα των πλημμυρισμένων νερών. Αυτή η εικόνα κυριαρχεί σε πλήθος οικετήριων ψαλμών. Να αναφέρω κάνα δύο παραδείγματα. Ο ψαλμός 129 για παράδειγμα αρχίζει με την περίφημη κραυγή «Εκβαθέων εκέκραξάσι Κύριε». Ο ποιητής του ψαλμού 41 παραπονιέται προς το Θεό ότι πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Το ίδιο παράπονο διατυπώνει ο ψαλμοδός στον ψαλμό 87. Πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Ενώ λίγο παρακάτω κραυγάζει απελπισμένος: οι φοβερισμοί σου κύκλωσαν με οσί είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Είναι τόσο δυνατή αυτή η εικόνα που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Και σήμερα λέμε νιώθω να πνίγομαι όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε απελπισία, βρίσκεται υπό την κυριαρχία του άγχους και νιώθει ότι πνίγεται κυριολεκτικά από τις αγωνίες του και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ακριβώς αυτή την ίδια εικόνα βλέπουμε να χρησιμοποιεί και εδώ ο ψαλμοδός. Επομένως, αυτό που κάνει είναι στην πραγματικότητα να δηλώνει προς το Θεό ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. «Σώσε με, Θεέ, γιατί με έπνιξαν τα νερά. Χώθηκα με στη λάσπη του βυθού και δεν υπάρχει κάπου να πατήσω. Έφτασα με στη θάλασσα στα βάθη, η πλημμύρα με σκέπασε». Το βλέπουμε αυτό να το επαναλαμβάνει και στη συνέχεια της εικεσίας του, στους στίχους 15 και 16. Και πάλι χρησιμοποιεί την ίδια εικόνα για να περιγράψει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται. «Σώσε με από τη λάσπη ώστε να μην βουλιάξω μέσα της. Από όσους με μισούν και από τα βαθιά νερά ας γλιτώσω. Ας μη με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων και ας μη με καταπιεί ο θυθός. Ούτε βαθύς πηγάδι να με παγιδέψει». Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι για τους αρχαίους το πιο φοβερό πράγμα που υπάρχει, η πιο μεγάλη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι τα νερά, ακριβώς γιατί τα νερά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στους μύθους του περιβάλλοντος για την δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός δημιουργεί οι θεότητες του ιδωλατρικού κόσμου δημιουργούν τον κόσμο παλεύοντας με τα νερά, τα οποία εξακολουθούν όμως να απειλούν την τάξη της δημιουργίας και γι' αυτό πάντοτε ο πιστός προσεύχεται, όπως είδαμε σε πάρα πολλούς ψαλμούς, όταν θέλει μάλλον να περιγράψει τη δεινή του θέση, λέγοντας ότι ανατρέπεται στην πραγματικότητα η τάξη του κόσμου. Τα νερά με πνίγουν, τα νερά επιστρέφουν. Θυμηθείτε στον προημιακό ψαλμό του Εσπερινού, όπου ο ψαλμοδός λέει «Όριον έθω ουδέ επιστρέψου σε καλύψη την γη». Έτσι, mm-hmm. Ο Θεός έχει βάλει όριο στα νερά. Το ότι τα νερά έρχονται τώρα να καλύψουν τον άνθρωπο σημαίνει ότι κάπου έχει ανατραπεί η τάξη του κόσμου, κάπου τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχει ρυθμίσει ο Θεός, επομένως ζητάει την παρέμβαση του Θεού. Μια απελπιστική λοιπόν κατάσταση περιγράφει ο ποιητής, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, όταν ξεκινάει την εικεσία του με την παράκληση να τον σώσει από τα νερά ο Θεός, και αιτία αυτής της απελπισίας του ποιητή είναι η διαπίστωση ότι βρίσκεται υπό την απειλή ανθρώπων που, όπως λέει στο στίχο 5, δίχως λόγο τον μισούν και ότι έχει αποξενωθεί από τους συγγενείς του, όπως λέει στους στίχους 9, η οικογένειά μου δεν με αναγνωρίζει πια, της μάνας μου τα αδέρφια με έχουν για ξένο, αλλά και από τον ίδιο το Θεό, όπως λέει στο στίχο 18, και γι' αυτό οικετεύει αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου. Ο πιστός θεωρεί ότι βρίσκεται υπό το πρόσωπο του Θεού. Κάθε φορά που ο Θεός στρέφει το πρόσωπό του αλλού, σημαίνει ότι αδιαφορεί. Έτσι, στην πραγματικότητα, ζητώντας αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου, είναι σαν να του λέει μην αδιαφορήσεις για μένα που είμαι δούλος.
2: Μας θυμίζει λίγο το Δαβίδ αυτό, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι συνεχής η παράκληση των πιστών. Το πρόσωπό σου μη αντανέλεις απέ μου, νοητή του ψαλμού 50. Ναι. Οι εχθροί του ψαλμωδού δεν επιτίθενται εναντίον του με τόξα και βέλη, εδώ τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον, αλλά με ένα πολύ πιο ισχυρό όπλο, με τη γλώσσα. Αυτό που λέμε και στις σύγχρονες ελληνικές παροιμίες, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο ποιητής αντιμετωπίζει συκοφαντίες. Στο στίχο 5 λέει, για πράγματα που δεν είχα αρπάξει με έβαλα να πληρώσω. Αντιμετωπίζει κουτσομπολιά. Στο στίχο 13 λέει, φλιαρούσαν εναντίον μου οι εργόσολοι στην αγορά. Το πρωτότυπο κείμενο εδώ λέει στις πύλες, αλλά της εποχής, την εποχή εκείνη, οι πύλες του. Πρωτότυπο κείμενο εδώ λέει στις πύλες, αλλά της εποχής, την εποχή εκείνη, οι πύλες των πόλεων, στην πραγματικότητα

0: Μένουσαν έξω από την πόλη. Επομένως, όλοι περνούσαν πρωί και βράδυ από τις πύλες και γι' αυτό οι πύλες ήταν το πιο σημαντικό σημείο της πόλης όπου συγκεντρώνονταν όσοι φυσικά δεν είχαν δουλειά και γι' αυτό λέει ο ποιητής φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσολοι στην αγορά στις πύλες. Αντιμετωπίζει επίσης κοροϊδίες, σκοπτικά για μένα λέγανε η μέθηση τραγούδια, όπως σημειώνει στο στίχο 13, και αντιμετωπίζει και χλεβασμό. Στο στίχο 20 παραπονιέται στο Θεό: «Εσύ Κύριε ξέρεις τον διασυρμό μου, τον εξευτελισμό και την τροπή μου. Μπροστά σου είναι όλοι αυτοί που με καταπιέζουν». Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο πόνος που προκαλείται από τα ανθρώπινα λόγια είναι εξίσου πραγματικός και οδυνηρός με εκείνον που προκαλείται από το βέλος και το δόρυ. Τα λόγια, ακόμα και αν είναι ψεύτικα, μπορούν να σκοτώσουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία, στην καταστροφή, ακριβώς λόγω συκοφαντικών σχολείων εναντίον τους.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία πάλι να συνεχίσουμε στην ανάλυση του ψαλμού.

0: Όπως αναφέραμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ο ποιητής αντιμετωπίζει μια σειρά απολεκτικές επιθέσεις εναντίον του και ζητάει τη βοήθεια του Θεού για να τις αντιμετωπίσει. Όμως, κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο λόγος των επιθέσεων αυτών?
1: Αυτό είναι, όπως σας είπα και πριν, κύριε Παπά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ένα θέμα πάνω στο οποίο μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Αξιοσημείωτο πάντως, αυτό που προκύπτει χωρίς αμφιβολία από τον ψαλμό, είναι ότι ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής υφίσταται όλα αυτά τα δεινά δεν είναι η αμαρτία του. Mm-hmm. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ευσέβειά του. Αυτό προκύπτει από τους στίχους 10 έως 12,

0: τους ξαναθυμίζω λίγο, η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέκαψε και πέσαν πάνω μου των υβριστών σου οι χλεβασμοί. Τον εαυτό μου με νηστεία καταπώνησα, αλλά και αυτό προκάλεσε εναντίον μου χλεβασμούς. Πένθυμα ρούχα φόρεσα και όμως αυτοί με εμπέξαν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο ποιητής περιγράφει μια σειρά από ενέργειές του, ότι έχει φλογερή αγάπη για τον ναό του Θεού, ότι αυτοί που τον χλεβάζουν στην πραγματικότητα είναι οι υβριστές του Θεού, ότι νηστεύει, φοράει ρούχα πένθυμα, δείχνοντας έτσι την θλίψη του για την αιχμαλωσία του λαού του. Επομένως προβαίνει σε μια σειρά από πράξεις ευσεβίες, για τις οποίες όμως υφίσταται, όπως είδαμε πριν από το διάλειμμα, χλεβασμούς, συκοφαντίες, κουτσομπολιά κλπ. Αξιοσημείωτο λοιπόν είναι ότι απευθυνόμενος στο Θεό δεν διαμαρτύρεται για όσα αδίκως υφίσταται, ούτε εκφράζει κάποιο παράπονο. Συνήθως στους κετήριους ψαλμούς οι ποιητές βλέπουμε τον ψαλμοδό να παραπονιέται στο Θεό κτλ. Εδώ η πηγή της έκκλησης προς τον Θεό δεν είναι ότι έχει παράπονο, αλλά και πάλι είναι η ευσέβειά του. Δηλαδή γνωρίζει ότι στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων τα δεινά που υφίσταται ο άνθρωπος είναι συνέπεια κάποιες αμαρτίες του. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα στο βιβλίο του Ιώβ, όπου στο βιβλίο του Ιώβ από την αρχή δηλώνεται ότι ο Ιώβ δεν έχει καμία αμαρτία, ότι στην πραγματικότητα αυτά τα οποία υφίσταται είναι συνέπεια αυτής της επιβουλής του διαβόλου, ο οποίος προκαλεί τον Θεό ότι εάν πάρει τα αγαθά από τον Ιώβ, ο Ιώβ θα απομακρυνθεί από τον Θεό. Και ενώ λοιπόν βλέπουμε έναν αναμάρτητο άνθρωπο να υποφέρει, είναι τόσο σαφής στη σκέψη των ανθρώπων της μετεχμαλωσιακής περίοδου ότι κάθε κακό που υφίσταται κάποιος είναι συνέπεια της αμαρτίας του, που έρχονται τρεις φίλοι του και αρχίζουν να του λένε, ένα τεράστιο βιβλίο, το βιβλίο του Ιώβ, πάνω από 30 κεφάλαια, όπου επί 30 κεφάλαια οι φίλοι του του απευθύνουν διάφορες κατηγορίες και καταγγελίες. Είσαι τέτοιος, είσαι πάντιος, έχεις αυτό και εκείνο, κάνει το κακό. Ο Ιώβ επανέρχεται και δηλώνει την αθωότητά του κτλ. Επομένως, καθώς ο ψαλμοδός εδώ εξηγεί την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται εξαιτίας των συκοφαντιών, έχει πάλι στο νου του και από αυτό προκύπτει ότι είναι ένας ευσεβής άνθρωπος, το να μην παρεξηγηθεί από τους άλλους ανθρώπους. Φοβάται δηλαδή μήπως οι άδικες επιθέσεις εναντίον του παρερμηνευτούν και κλονιστεί η πίστη κάποιον στη δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως, παρακαλεί στους στίχους 7 με 8, ας μη γίνω αφορμή ντροπή να νιώσουν όσοι σε σένα ελπίζουν, Κύριε του σύμπαντος. Δεν εκφράζει δηλαδή κάποιο παράπονο, αλλά λέει στο Θεό, κοίταξε, αν
1: μη γίνω εγώ η αφορμή,
0: αν με αφήσεις περισσότερο να υποφέρω, κάποιοι που πιστεύουν σε σένα θα πούν, αφού αυτός ο δίκαιος υποφέρει, ας μη γίνω αφορμή, συνεχίζει, να απογοητευτούν όσοι σε αναζητούν, Θεέ του Ισραήλ. Τον εξευτελισμό για χάρη σου υπέμεινα. Σκέπασε η ντροπή το πρόσωπό μου. Έτσι. Άρα, όπως ρωτήσατε νωρίτερα, γιατί υφίσταται τόσες επιθέσεις, η απάντηση είναι ακριβώς αυτή, ότι πρόκειται για έναν ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος αδίκως υποφέρει εξαιτίας κυρίως εξαιτίας της ευσέβειάς του, και αυτό ενισχύει την υπόθεση που είχαμε κάνει στην αρχή της εκπομπής, όταν είπα ότι πιθανότατα οι εγκατεστημένοι στην περιοχή της Μεσοποταμίας οι Ιουδαίοι διαφωνούν μεταξύ τους για πρακτικές θρησκευτικές, καθώς ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάντοτε όταν ένας λαός βγαίνει από μια δύσκολη κατάσταση και προσπαθεί να ξαναοργανωθεί. Υπάρχουν διάφορες ομάδες οι οποίες αντιμάχονται μεταξύ τους, όχι οπωσδήποτε με κακό σκοπό, αλλά προσπαθώντας η κάθε μία να εφαρμόσει όσο γίνεται καλύτερα τις παραδόσεις της και την, τα θρησκευτικά της, πιστεύω. Σε όλη λοιπόν αυτή την άδικη επίθεση που υφίσταται ο ψαλμωδός, μοναδικό καταφύγιο του βρίσκεται την προσευχή. Κουρασμένος από τις αλλεπάλληλες ηγεσίες του, αλλά και με άσβεστη την ελπίδα στο Θεό και ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πληθώρα της αγάπης του, όπως σημειώνει στο στίχο 14, απευθύνεται στον Θεό με το αίτημα να ρίξει το βλέμμα του στο πρόβλημά του, στίχος 17, να φροντίσει τη ζωή του και να τον γλιτώσει από την απειλή των εχθρών του, στίχος 19. Βεβαίως ο ποιητής δεν έχει ψευδαισθήσεις, προσεύχεται και ξαναπροσεύχεται, γνωρίζει όμως πολύ καλά τι τον περιμένει, στην αντιπαράθεσή του με άλλες ομάδες ανθρώπων. Τον χλεβασμό και τον διασυρμό μου τον περίμενα, λέει στην αρχή του στίχου 21. Παρόλα αυτά, όπως εξηγεί στα επόμενα ημιστίχια του στίχου 21 αλλά και στο στίχο 22, περίμενα και κάποιον να με συμπονέσει, μα δεν βρέθηκε. Κάποιος να με παρηγορήσει, μα δεν βρήκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως σημαίνει στο στίχο 22, μου δώσανε για φαγητό χολή και όταν δίψασα μου δώσαν να πιω ξύδι.
1: Ναι. Αυτός ο στίχος παραπέμπει κατευθείαν στο πάθος του Χριστού, όπως παραδίδεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αλλά ο Χριστός στη συνέχεια συγχώρεσε τους σταυρωτές του, ενώ εδώ βλέπουμε τον ψαλμωδό να καταργέται όσους τον καταδιώκουν. Πώς δικαιολογούνται όλες αυτές οι κατάρες που ακολουθούν?
0: Φύγεται ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που υπάρχει, κύριε Παπά, στην ερμηνεία των ψαλμών. Πράγματι, η συμπεριφορά αυτή των εχθρών του ποιητή προκαλεί την αγανάκτησή του. Αυτό είναι λογικό και φυσικό. Οπότε η προσευχή του για Θεία Βοήθεια γίνεται στους επόμενους στίχους πιο συγκεκριμένη. Δηλαδή αρχίζει να καταργέται τους εχθρούς του, ζητά από το Θεό να παρέμβει ώστε να ανατρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε βάρος του, καταστρέφοντας τους εχθρούς του. Να δούμε λίγο αυτό το τμήμα. Είναι η στίχη 23 έως 30, είναι η επόμενη στροφή δηλαδή του ψαλμού, όπου περιγράφει όλες εκείνες τις ανατροπές που θεωρεί ότι θα πρέπει να επιφέρει η επαρέμβαση του Θεού στα σχέδια των ασεβών. Να δούμε λίγο αναλυτικά αυτούς τους στίχους και να μιλήσουμε στη συνέχεια για το θέμα το οποίο θίγεται. Μια συνήθις πρακτική των ασεβών είναι να συνωμοτούν εναντίον των ευσεβών και να τους στείλουν παγίδες. Προφανώς ο ποιητής υποθέτει, φαντάζεται ότι η συνωμοσία εξυφαίνεται στο πλαίσιο κάποιου κοινού γεύματος και γι' αυτό παρακαλεί στο στίχο 23 το Θεό «παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν». Αν σκεφτούμε λίγο την εικόνα που έχουν τα τραπέζια της εποχής εκείνης, δεν είναι όπως είναι τα δικά μας τραπέζια, συνήθως τρώνανε κάτω κάτι στο πάτωμα και καθόντουσαν γύρω-γύρω όλοι ο κλαδόν και τρώγανε, όπως κάνουν και σήμερα οι ομάδες των ποιμένων, των βεδουίνων κλπ. Φαντάζεται λοιπόν ο ποιητής ότι μπορεί από τις τέσσερις άκρες να πιάσει το πανί, το χαλί πάνω στο οποίο τρώνε ο Θεός και να τους παγιδέψει. Παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν, λέει είναι η πρώτη κατάρα. Οι κατάρες που ακολουθούν στους επόμενους στίχους είναι αντίστοιχες των όσων έχει υποφέρει ο ποιητής από την εναντίον του συμπεριφορά των ασεβών. Στο στίχο 4 δηλώνει «τα μάτια μου σβηστήκανε από την προσήλωση και ελπίδα στο Θεό μου». Οπότε στο στίχο 24 ζητάει κάτι αντίστοιχο για τους εχθρούς του. Να σκοτιστούν τα μάτια τους έτσι που να μην βλέπουν και κάνει τη ράχη τους για πάντα να κερτώσει ώστε να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Κατά ανάλογο τρόπο στη δήλωσή τους στο στίχο 10 «η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέκαψε και πέσαν πάνω μου των υβριστών μου οι χλεβασμοί» αντιστοιχεί η ευχή του στίχου 25 «άδειασε την οργή σου επάνω τους». Και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει. Και ακόμα, καθώς δηλώνει στο στίχο 9, είναι εγκατελειμμένος από την οικογένεια και τους φίλους του, έτσι προσέρχεται στο στίχο 26 κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στους εχθρούς του. Ας είναι οι ασεβείς άστεγοι, άτεκνοι και δίχως μέλλον, ας ερημώσει οι κατοικίες τους και στις σκηνές τους μην βρίσκεται κανείς να κατοικήσει. Είναι μια τρομερή προσευχή βεβαίως. Συνεχίζοντας αυτή την τρομερή προσευχή, ο ποιητής δικαιολογεί όλες τις παραπάνω κατάρες, προβάλλοντας την προσωπική του εμπειρία από την εμπειρία όλων των ανθρώπων που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις. Πρόκειται για ανθρώπους που, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά στο στίχο 27, ο Θεός τους χτύπησε. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η λέξη, χτύπησε. Χρησιμοποιείται επίσης, τη βρίσκουμε τη λέξη αυτή και στο βιβλίο του Ιώβ. Τη βρίσκουμε όμως και στο βιβλίο του Ισαΐα, εκεί που περιγράφει τα πάθη του δούλου. Το φραστικό που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμωδός παραπέμπει στα δεινά του πάσχοντος δούλου του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 53. Εκεί ακριβώς ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει την κατάσταση ενός τέτοιου ανθρώπου που αντί να τον στηρίξει η κοινωνία, επέτρεψε να γίνει η κατάστασή τους ακόμα χειρότερη. Και όπως δηλώνει και εδώ ο ψαλμωδός, γιατί εκείνον που εσύ χτύπησες, αυτοί τον καταδίωξαν και πάνω στην οδύνη των τραυμάτων μου πρόσθεσαν κι άλλον πόνο. Έτσι ολοκληρώνει τις κατάρες τους στους στίχους 28 και 29, προτρέποντας τον Θεό, λογάριασε διπλά τα νομίματά τους, ώστε να μην μπορέσουν απέναντί σου να δικαιωθούν. Από το βιβλίο σβηστούν των ζωντανών και ας μην καταγραφούν με τους δικαίους. Εδώ ολοκληρώνονται αυτές οι κατάρες του ποιητή, που όπως είπατε πραγματικά προκαλούν ακούγονται μάλλον παράξενα για έναν σύγχρονο χριστιανό, και όπως σας είπα και εγώ είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ψαλμούς, καθώς σε αρκετούς ψαλμούς βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τέτοιες εκκλήσεις προς το Θεό να καταραστεί τους εχθρούς του ψαλμωδού, και φυσικά αυτό προσκρούει οπωσδήποτε στην σύγχρονη αντίληψή μας για την αγαθότητα του Θεού. Απ' την άλλη μεριά όμως θα ήταν άδικο να προσεγγίσει κανείς ένα αρχαίο προχριστιανικό κείμενο και να το κρίνει με βάση σύγχρονες αντιλήψεις και απόψεις. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Πολύ συχνά κρίνουμε τους αρχαίους συγγραφείς, ακόμα και πατέρες της Εκκλησίας, για απόψεις τους, οι οποίες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις σύγχρονες αντιλήψεις, αλλά για τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης ήταν
2: κάτι συνηθισμένο.
0: Αδικούμε δηλαδή τα κείμενα όταν μεταφέρουμε σύγχρονη αντίληψη για σε αρχαία πράγματα. Όταν ήμουν μικρός και έκανα καμία ταξία, η μάνα μου πάντοτε με μάλωνε: «Σε βλέπει ο Θεός και θα σε κάψει». Τη φράση «θα σε κάψει ο Θεός» δεν θα τολμούσα ποτέ σήμερα να την πω στα εγγόνια μου, ακριβώς γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή μας. Αλλά τότε μου φαινόταν πάρα πολύ λογικό, και στη μάνα μου, μια ευσεβή γυναίκα, φαινόταν πάρα πολύ λογικό το ότι ο Θεός θα με κάψει.
2: Μπορεί να κάψει.
0: Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο τα κείμενα αυτά στο πνεύμα της εποχής του και να αντιληφθούμε ότι η κατάρα των ασεβών ήταν περισσότερο μια έκκληση για τη δικαιοσύνη του Θεού παρά μια κραυγή για προσωπική εκδίκηση. Οι ποιητές των ψαλμών δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν δηλαδή την ιδέα ότι ο Θεός παρακολουθούσε αμέτωχος, επιτρέποντας αυτά τα κακώς κείμενα να μένουν ατιμόρυτα. Γι' αυτό τελικά ο ψαλμωδός καταργεί τους εχθρούς, αλλά απευθύνεται στο Θεό. Δεν παίρνει ο ίδιος τον νόμο στα χέρια του, που λέμε. Δεν θέλει ο ίδιος να κάνει κακό στους εχθρούς του, αλλά στρέφει τις ελπίδες του στο Θεό, ελπίζοντας ότι ο Θεός ως δίκαιος, όπως είπα, δεν θα παρακολουθεί αμέτωχος και δεν θα επιτρέψει αυτά τα κακώς κείμενα. Έτσι καταλήγει αυτή η σειρά, αυτή η τρομερή προσευχή: «Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ, η σωτήρια παρουσία σου Θεέ, ας με προστατεύσει».
2: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά τα όσα ακούμε από εσάς, κύριε καθηγητά, και στη σημερινή μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίσουμε.

0: Επιστρέφουμε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τον Ψαλμό 68 από τον οποίο προέρχεται το πρώτο από τα προκείμενα των Εσπερινών που ψάλλονται κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας» και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα για τις κατάρες που εξαπολύει ο ποιητής κατά των εχθρών του, αλλά στους τελευταίους στίχους τον βλέπουμε να δοξολογεί τον Θεό. Πώς εξηγείτε, κύριε καθηγητά, αυτή η αλλαγή στάσης του ποιητή?
1: Όπως είπατε, κύριε Παπά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα είδαμε τον ποιητή να παρακαλεί το Θεό να ανατρέψει την σε βάρος του κατάσταση, εξαπολύοντας κάποιες κατάρες εναντίον των εχθρών του. Ο τελευταίος στίχος όμως, με τις οποίες ολοκληρώνει αυτή την προσευχή, την τρομερή προσευχή κατά κάποιο τρόπο, «Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ, η σωτήρια παρουσία σου Θεάς με προστατεύσει», του δίνει κατά κάποιο τρόπο την αφορμή, του δίνει το βήμα για να προχωρήσει από τον θρήνο και την ηκεσία στην εξύμνηση του Θεού που καλύπτει, όπως είπα, την τελευταία στροφή του ποίηματος. Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ποιητής πλέον είναι βέβαιος για την ανταπόκριση του Θεού στις ηκεσίες του και υμνεί το όνομά του και ψάλλει με δοξολογίες στο μεγαλείο του, κάτι που θεωρεί ότι είναι περισσότερο ευάρεστο στον Θεό από τις θυσίες ζώων. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι πιθανότατα ο ψαλμός προέρχεται από την μετεχμαλωσιακή περίοδο, την περίοδο κατά την οποία οι Ιουδαίοι βρίσκονται εχμάλωτοι εξόρισης στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί βεβαίως δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν λατρεία με θυσίες ζώων κλπ, εφόσον δεν υπήρχε ο ναός, και αυτό ακριβώς υπενήσεται και εδώ ο ψαλμωδός. Λέει ότι θα ψάλω το μεγαλείο σου με ύμνους, κάτι που είναι πολύ πιο ευάρεστο σε σένα από το να σου προσφέρω μοσχάρια ως θυσία. Η εμπειρία του ψαλμωδού από τη σωτηρία για τον ίδιο επέμβαση του Θεού τον οδηγεί να προσκαλέσει κι άλλους να αναποθέσουν τις ελπίδες τους στον Κύριο. Καλεί τους φτωχούς, τους στερημένους και τους εχμαλώτους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτα να εξουθενώσει τους δικούς του. Είχαμε πει προηγουμένως ότι όλες αυτές οι κατάρες και οι τρομερές προσευχές κατά κάποιο τρόπο δικαιολογούνται από την αντίληψη των ψαλμωδών ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που είναι δίκαιος να αφήσει αναπάντητες τις εκκλήσεις των ευσεβών ανθρώπων. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό διαβεβαιώνει λοιπόν φτωχούς, στερημένους και εχμαλώτους ότι ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτα να εξουθενώσει τους δικούς του, όπως λέει ο ψαλμός στο στίχο 34. Όμως δεν απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός του ποιητή από την επικείμενη επέμβαση του Θεού που καλεί ολόκληρη την κτήση σε μια παγκόσμια δοξολογία. Ας τον υμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και ό,τι μέσα της κινείται. Βέβαια, αιτία του ενθουσιασμού αυτού και της κλιμάκωσης από τους φτωχούς, τους στερημένους, όσους έχουν ανάγκη σε μια συμπαντική προσευχή, δεν είναι αδικαιολόγητη, καθώς όπως αποκαλύπτεται στους δύο τελευταίους στίχους του ψαλμού, ο ποιητής βλέπει ως συνέπεια της παρέμβασης του Θεού το επικείμενο τέλος της εχμαλωσίας του λαού του. Στίχοι 36-37 μιλούν για ένα επικείμενο τέλος της εξορίας από την Βαβυλώνα. Στις άδικες διώξεις και στους χλεβασμούς που υφίσταται από το περιβάλλον του ψαλμωδός, η Χριστιανική Εκκλησία είδε να προεικονίζονται διάφορα επεισόδια της ζωής και του πάθους του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ψαλμός 68 είναι ένας από τους συχνότερα παρατηθέμενους ψαλμούς στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά χωρία δηλαδή των Ευαγγελίων και των επιστολών χρησιμοποιούν χωρία από τον ψαλμό αυτό, παραθέματα από τον ψαλμό αυτό, προκειμένου να εξηγήσουν τις διάφορες καταστάσεις της ζωής του Χριστού ή των πιστών. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, παραθέτει τον στίχο 10 σε σχέση με τον καθαρισμό του ναού. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέκαψε, έτσι, φλογερή αγάπη για τον ναό σου με έχει καταφάει. Ενώ στο ίδιο Ευαγγέλιο γίνεται αναφορά στον στίχο 5 του ψαλμού ως μερική εξήγηση της απόρριψης του Ιησού από τους δικούς του ανθρώπους. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο. Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τους στίχους 23 και 24 για να εξηγήσει το γεγονός ότι μόνον ένα υπόλοιπο του Ισραήλ πίστεψε στον Ιησού. Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 11, στίχοι 9 έως 10. Ίσως οι ακροατές μας που θέλουν να το δουν λίγο πιο προσεκτικά το κείμενο, να πάνε σε αυτούς τους στίχους. Όλα τα Ευαγγέλια καταγράφουν το χλεβασμό του Ιησού από το πλήθος και την απομάκρυνση και τον πιο στενό του μαθητών τη στιγμή της σύλληψης και της δίκης του. Και βεβαίως ο πιο γνωστός από όλους αυτούς τους στίχους, ο στίχος 22, μοιάζει με άμεση προφητεία για το γεμάτο ξύδι σφουγγάρι που δόθηκε στον αφυδατωμένο Χριστό πάνω στον Ιησού. Έδωκαν στο βρώμα μου χολήν και στην δίψα μου επότισαν με όξος, όπως λέει και ο υμνοδός της μέρας.
0: Είναι εντυπωσιακές αυτές οι αναλογίες που διαπιστώνουν οι Ευαγγελιστές ανάμεσα στα δεινά του ψαλμωδού και στο πάθος του Χριστού. Ο σύγχρονος αναγνώστης όμως, κύριε καθηγητά, αυτού του ψαλμού έχει να αποκομίσει κάτι από αυτόν?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα, κύριε Παπά, γιατί πάρα πολλές φορές διαβάζουμε την Αγία Γραφή και μας κάνει εντύπωση τι μας ενδιαφέρουν τώρα εμάς όλα αυτά. Συνέβησαν πριν από 2000 χρόνια. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως για τους πιστούς της εποχής εκείνης είχαν νόημα. Τι θα μπορούσαν όμως τα πράγματα αυτά να πούνε σε εμάς? Πιστεύω ότι ο Ψαλμός 68 μπορεί να αποτελέσει μια θαυμάσια προσευχή κάθε φορά που όσοι ακολουθούν τον Χριστό βιώνουν όσα ο ίδιος είχε προβλέψει για τους μαθητές του και τους προειδοποιούσε. Διαβάζουμε στους μακαρισμούς, για παράδειγμα, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης». Είπαμε ότι ο ψαλμωδός υποφέρει όχι για τις αμαρτίες του αλλά για την ευσέβειά του, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσω συνημάς, είδαμε τον ψαλμωδό να υφίσταται χλεβασμούς από τους συμπατριώτες του, και διώξωση και ύποση πάμπονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Είναι οι στίχοι 10 και 11 από τον κατάλογο των μακαρισμών που παρατίθενται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Την ίδια προειδοποίηση επαναλαμβάνει και η πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζετε, σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του. Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Θεού σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη αναπαύεται πάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείτε, από σας όμως δοξάζεται. Προσέχετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να μην φτάνει κανένας από σας να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται, αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Νομίζω πως πράγματι ο Ψαλμός 68 μπορεί να αποτελέσει μια προσευχή για οποιονδήποτε θεωρεί ότι υφίσταται μια άδικη επίθεση, ζητώντας από το Θεό να του συμπαρασταθεί, να παρέμβει και να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του. Και βεβαίως με βάση αυτά δεν είναι τυχαίο ότι στίχοι του Ψαλμού 68 επιλέχθηκαν ώστε να συγκροτηθεί το πρώτο από τα λεγόμενα παρακλητικά προκείμενα που ψάλλονται κατά τους κατανεκτικούς εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε πει ότι οι στίχοι αυτοί αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο το πένθυμο και γεμάτο κατάνοιξη κλίμα των ημερών αυτών. Μη αποτρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχες την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Πτωχός και αλγώνημη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή μου.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε και σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά που νομίζουμε ότι μας ωφέλησαν και στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Πενέψει την ευσέβεια των Κορινθίων χριστιανών, θα συνεχίσει να πει ποια στοιχεία αποτελούν την ουσία αυτού του πνεύματος, θα το πω έτσι. Λέει λοιπόν στο στίχο 6, καθώς το μαρτύριο του Χριστού εβεβαιώθη εν ημίν, όπως το μαρτύριο, η μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού σας κηρύχθηκε, σας γνωρίστηκε, σας έγινε γνωστή. Κάτι σημαντικό επομένως έχει φανερωθεί μέσα στην ιστορία, αυτό είναι το μαρτύριο του Χριστού. Και αυτό χρειάζεται μία μαρτυρία, πρέπει να μαρτυρηθεί, να αναγγελθεί, να φανερωθεί. Να μαρτυρηθεί βέβαια ή δια του λόγου ή δια της πράξεως. Θέλω να επισημάνω ότι μαρτύριο την εποχή αυτή σημαίνει ασφαλώς μαρτυρία, αποκάλυψη πραγματικότητας. Ο Χριστός είναι ο πρώτος μάρτυρας που ήρθε να μαρτυρήσει ότι ο Θεός είναι πατήρ του Υιού. Και αυτή η μαρτυρία ίσως είναι το κυριότερο έργο του Χριστού. Μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού δεν ξέραμε ποιος είναι ο Θεός, αν είχε όνομα ο Θεός. Μέχρι τότε χρησιμοποιούσαμε επίθετα για τον Θεό. Ακόμη και η λέξη Θεός είναι επίθετο και όλα τα άλλα ονόματα που έχουμε περί Θεού είναι επίθετα. Ο Χριστός μας λέει όχι, ο Θεός έχει όνομα, είναι ο πατήρ μου. Και γίνεται ο πατήρ το όνομα του Θεού. Ο πατήρ έχει Υιό όμως και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά μας. Και βέβαια ο πατήρ και ο Υιός ενεργούν μέσα στην ιστορία και καταλαβαίνουμε έτσι τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το έργο του Χριστού, να μας μάθει ότι ο Θεός είναι ο πατήρ του, αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του. «Εγώ», λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, «είμαι ο μαρτυρών περί εμαυτού». Εγώ μπορώ να σας καταθέσω τη βεβαιότητα του ποιος είμαι και μαρτυρεί περί εμού επίσης ο πατέρας μου. Γιατί χρειάζεται και άλλος μάρτυρας. Ο πατήρ μπορεί να σε βεβαιώσει ποιος είμαι. Αυτές οι βεβαιώσεις φανερώνονται κατά τη βάπτιση του Ιησού, κατά τη μεταμόρφωση και κατά την ανάληψη. Και όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Χριστός, ο πέμψας με πατήρ, αυτός με μαρτύρει και περί εμού. Η απάντηση στην κλίση, στην πρόσκληση αν θέλετε, είναι επιβεβαίωση της μαρτυρίας του Υιού ότι ο πατήρ έχει Υιό που γίνεται άνθρωπος και δι' αυτού του δρόμου ο άνθρωπος γίνεται Υιός του Πατέρα. Κορυφαία βέβαια μαρτυρία ή μαρτύριον του Χριστού είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Τι σημαίνει τώρα αυτό που λέει ο Παύλος στο χαιρετισμό προς τους Κορινθίους, ότι δεν υστερείστε σε τίποτα, ότι έχετε όλα τα χαρίσματα. Το βλέπουμε στον 7ο στίχο που λέει ότι εσείς είστε αυτοί που απεκδέχεστε την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στον προηγούμενο στίχο ο Παύλος υπογράμμισε, όπως είπαμε, ότι η μαρτυρία του Χριστού περί αυτού εβεβαιώθη, δηλαδή κηρύχθηκε στους Κορινθίους. Και η αποδοχή αυτής της μαρτυρίας είναι ο πλούτος τους. Τώρα προσδιορίζεται το περιεχόμενο του πλουτισμού των πιστών, που είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μερικά από τα οποία θα τα αναπτύξει παρακάτω. Τα χαρίσματα αυτά προϋποθέτουν την αποδοχή της αποκάλυψης του Κυρίου, δηλαδή την αποκάλυψη ότι ο ίδιος είναι ο μονογενής Υιός του Πατρός που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, και αποκαλύπτει με αυτόν τον τρόπο μία πραγματικότητα των εσχάτων ασφαλώς, την πραγματικότητα του σώου και ακέραιου ανθρώπου, του πώς θα είναι ο άνθρωπος στην έσχατη πραγματικότητα. Ο χαιρετισμός συνεχίζεται και στον 8ο στίχο με καταθέσεις τέτοιων βεβαιοτήτων για τον πλουτισμό των Κορινθίων. Ο οποίος Χριστός, λέει, θα βεβαιώσει ημάς έως τέλους ανεγκλήτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, σε αυτή την έσχατη πραγματικότητα, η οποία δια της Εκκλησίας ψηλαφείται ως παρούσα κατάσταση, ο Χριστός βεβαιώνει τη δικαιοσύνη και το άμεμπτο των φίλων Του, αυτών που έχουν το ίδιο μέμα με Αυτόν και που είναι μέλη του σώματος Του. Ως φίλους Του μας παρουσιάζει, επομένως, ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πατρός, ανέγκλητους, όπως λέει, χωρίς να μας εγκαλεί, χωρίς να μας κατηγορεί, χωρίς να βλέπουμε ότι έχουμε κάνει κάτι κακό. Άμεμπτους, επειδή ακριβώς είμαστε φίλοι Του. Θυμίζω τον λόγο του Χριστού προς τους μαθητές Του, όταν τους αποκαλεί φίλους, καθώς και όλους όσους πιστεύουν στο λόγο των μαθητών Του. Λέει, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εντέλωμε ημί. Ημάς ήρικα φίλους, σας ονόμασα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά του Πατρός μου εγνώρισα ημί, γιατί σας αποκάλυψα όλη τη γνώση του Πατρός μου». Ο χαιρετισμός αυτός διαφοροποιείται λίγο και καταθέτει αυτές τις βεβαιώσεις περί του ιδιαιτέρου στοιχείου το οποίο εγγενιάζεται στην Εκκλησία της Κορίνθου κατ' επέκταση σε κάθε εκκλησία. «Πιστός, λέει ο Θεός», στον 9ο στίχο, «διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». «Πιστός ο Θεός» είναι μια φράση που διασώζει έναν εβραϊσμό, είναι αλήθεια. Η πιστότητα του Θεού αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη σχέσης με το λαό του Θεού, όπως αυτή εκδιπλώνεται στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ανανεώνεται δια του Ιησού Χριστού στη σχέση που αναπτύσσεται στην Καινή Διαθήκη και περαιτέρω βέβαια στη ζωή της Εκκλησίας. Χρειάζεται μάλιστα να ανανεώνεται σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, ώστε να επιβεβαιώνεται κάθε φορά ότι πρόκειται για τον ίδιο Θεό, ο οποίος τις ίδιες υποσχέσεις και τις ίδιες εξαγγελίες τις κρατάει πάντοτε. Είναι πιστός, είναι αψευδής, τηρεί τις υποσχέσεις Του. Η πίστη αυτή λειτουργεί ως εμπιστοσύνη από τη μεριά του ανθρώπου, παραδίδομαι σε Αυτόν που τηρεί τις υποσχέσεις Του. Η πρώτη υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο, θυμίζω, υπόσχεση για κοινωνία με τον Υιό Του, δίδεται μετά την αποκοπή του ανθρώπου από τη σχέση με το Θεό μια κατάσταση που την ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Τότε, μας λένε οι ιερές γραφές, ο Θεός υποσχέθηκε ότι ένας απόγονος της Εύας θα συντρίψει τον αρχή κακοδιαβολέα που παρέσυρε τον άνθρωπο στην ανταρσία. Η υπόσχεση ανανεώνεται με τη διαθήκη του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, κορυφώνεται με τη διαθήκη του Σινά, επανέρχεται με τη θεολογία των προφητών και επαναδιατυπώνεται μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος αποτελεί το μετέχμιο ανάμεσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης, όπως γνωρίζουμε, θα αναδειχθεί σε πρόδρομο του Σωτήρα Χριστού, θα γίνει ο εκλεκτός προφήτης που θα υποδείξει την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του Θεού, δείχνοντας με το χέρι του τον Ιησού από τη Ναζαρέτ και λέγοντας «Είδε ο Υιός του Θεού», και αυτό το λόγο τον απευθύνει στους μαθητές του ο Ιωάννης και δι' αυτόν σε όλους τους ανθρώπους. Η υπόσχεση λοιπόν, η αρχαία, η πρωταρχική υπόσχεση πραγματοποιήθηκε με την έλευση του Υιού του Θεού ως Υιού του ανθρώπου. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα κοινωνίας με τον Ιησού Χριστό και αυτό βέβαια είναι το έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία σώζει. Είναι μια διατύπωση που την ακούμε πολλές φορές. Το έργο της Εκκλησίας είναι να σώζει. Τι να σώζει? Τη φύση του ανθρώπου. Όχι κατά ηθικό τρόπο απλώς, αλλά κατά υπαρξιακό. Και σώζει η Εκκλησία τον άνθρωπο γιατί τον ενώνει με τον Υιό του Θεού. Η Εκκλησία δηλαδή είναι κοινωνία των ανθρώπων με τον Υιό. Έτσι γίνονται οι άνθρωποι κλητοί Άγιοι, αυτό που από την αρχή ξεκινάει από το στίχο 1. Κλητός εγώ, λέει ο Παύλος, κλητοί εσείς, αγιασμένοι όλοι. Ο Παύλος θα υπογραμμίσει στην προς Εφεσίους επιστολή του που γράφτηκε από την Κόρινθο αργότερα ότι αυτή η σωτηρία πηγάζει από το Θεό, δεν είναι δικό μας έργο. Διαβάζω τη φράση την πολύ σημαντική «Τη γαρ χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρο». Η χάρις μας σώζει και είναι δώρο του Θεού αυτή η χάρη. Ο Θεός μας σώζει. Δεν σωζόμαστε από μόνοι μας. Και μας σώζει δια της χάριτός του. Μας σώζει βέβαια κατά έναν μυστικό τρόπο και μάλιστα μάλλον απροϋποθέτως, χωρίς ανταλλάγματα. Γι' αυτό και αντιλαμβανόμαστε αυτή τη σωτηρία ως δωρεά, θεία δωρεά ή θεία χάρη, επειδή έχουμε παραδοθεί στην αγάπη του. Και αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση, ότι πρέπει να παραδοθούμε στην αγάπη του Θεού. Η σωτηρία επομένως δεν πηγάζει από εμάς, αλλά εξαρτάται από εμάς. Και εξαρτάται από εμάς εφόσον από τη μεριά μας επιθυμούμε αυτή τη σωτηρία και ενεργούμε την πίστη μας σε Αυτόν που μας την παρέχει. Χωρίς την πίστη, παύλα εμπιστοσύνη, δηλαδή χωρίς κατ' ουσίαν την απάντηση στην κλίση για σωτηρία, δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει σύγχυση, υπάρχει ανταρσία, υπάρχει θάνατος. Η ανταρσία δεν είναι σωτηρία, η ανταρσία είναι ασθένεια. Ανταρσία σημαίνει ότι δεν θέλω να πραγματοποιήσω σχέση με το Θεό και αυτό είναι ασθένεια. Υγεία είναι να υπάρχω σε σχέση με το Θεό ή, να το πω αλλιώς, ασθένεια είναι να θέλω να ζω στον θάνατο, ενώ υγεία είναι να θέλω να ζω χωρίς θάνατο. Το πρώτο γίνεται γιατί αποκόβομαι από τη ζωή, από τον Θεό. Το δεύτερο μπορεί να επιτευχθεί αν ενωθώ με το Θεό, με τη ζωή. Χρειάζεται όμως να του παραδοθώ, να τον εμπιστευτώ διαπίστεως, να τον εμπιστευτώ και να του παραδοθώ. Στο κεφάλαιο από 1 έως 5 της επιστολής έχουμε μία ενότητα. Το πρώτο πράγμα που είχε να αντιμετωπίσει ο Απόστολος Παύλος και φαίνεται ότι ήταν η αφορμή για να γράψει την επιστολή ήταν οι ομάδες που παρουσιάστηκαν στην Κόρινθο, διαφοροποιημένες κάπως ως προς το θέμα της σωτηρίας ή των προϋποθέσεών της, λόγω της ερμηνείας των όρων της πίστεως που ανέπτυσαν. Γι' αυτό, πριν εισέλθουμε στις λεπτομέρειες των διαφορετικών προσεγγίσεων, θα μιλήσουμε για το θέμα της ερμηνείας. Όλες οι μεγάλες αλήθειες της ζωής, όπως εκφράζονται, δεν πηγάζουν πάντα από τα αξιώματα, αλλά συνήθως από τις ερμηνείες που παράγουν οι διεργασίες σκέψεων και στοχασμών. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στον χώρο της θεολογίας, αλλά νομίζω σε όλα τα πεδία του επιστητού. Ένα τέτοιο φαινόμενο διαφορετικών ερμηνεών, διαφορετικών προσεγγίσεων της αλήθειας, περιγράφεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλη την Ιερή Ιστορία, όπως ξεδιπλώνεται στην Αγία Γραφή, Παλαιά ή Νέα. Οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στην αντίληψη που έχουμε για την πηγή της αλήθειας, ακόμα και αν αυτή προέρχεται από τον αποκαλυπτικό λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι για την κατανόησή της παρεβάλλονται ερμηνείες λογικών ή ψυχολογικών διεργασιών, που ναι μεν έχουν συνήθως αφετηρία ένα πρόσωπο που τους εκφέρει, έναν διδάσκαλο ας πούμε, γρήγορα όμως παγιώνονται και εμφανίζονται ως απόψεις ομάδων. Μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού του Ιησού Χριστού της Εκκλησίας και όχι όποιου άλλου Χριστού, η αλήθεια για το Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο αποκαλυπτόταν σε ανθρώπους που θεωρούνταν φίλοι του Θεού και που ονομάζονται προφήτες, δηλαδή εξαγγελείς του θελήματος του Θεού. Αυτές οι αποκαλύψεις αποσκοπούσαν να προετοιμάσουν τους ανθρώπους ώστε να υποδεχθούν τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα αποκάλυπτε όλη την αλήθεια, μία και μόνη, μέσω της διδασκαλίας και του έργου του, κυρίως όμως μέσω της αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζω ότι η υποθήκη του Χριστού στους μαθητές του ήταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και συνοδευόταν από δύο επισημάνσεις. Πρώτον, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν, να διδάσκετε τους ανθρώπους όσα σας παρήγγυλα δια της διδασκαλίας μου. Και δεύτερον, όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια, δηλαδή να παραδοθείτε στο πνεύμα της αληθείας, το αθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια, δηλαδή να παραδοθείτε στο πνεύμα της αληθείας, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα σας δει.

τα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη, κατά την εποχή που έδρασε ο Απόστολος Παύλος, τα Ευαγγέλια δεν είχαν ακόμη γραφτεί, ούτε η πράξη των Αποστόλων. Πρώτος λοιπόν ο Παύλος αρχίζει να διασώζει με τις επιστολές του σε γραπτό κείμενο στοιχεία της διδασκαλίας ή γεγονότα της ζωής του Χριστού. Ωστόσο, πέραν της μνήμης που διέσωζε τους λόγους και τα έργα του Ιησού, θα πρέπει να κυκλοφορούσαν μικρές συλλογές, ένα είδος τετραδίων, όπως δέχεται η έρευνα, τα οποία τα ονομάζουμε λόγια, ενικός της λέξης το λόγιον, και τα οποία πρέπει να χρησιμοποίησαν οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές, όπως αφήνουν να φανεί ορισμένες ταυτόσιμες φράσεις στα κείμενά τους. Η Άλφα προς Κορινθίους επιστολή θυμίζουμε ότι γράφτηκε περί το 54 μετά Χριστόν, ενώ τα τρία κατηχητικά Ευαγγέλια γράφτηκαν κατά την επόμενη δεκαετία. Το τέταρτο Ευαγγέλιο γράφτηκε στα τέλη του πρώτου με αρχές του δεύτερου αιώνα. Στο τέταρτο μάλιστα Ευαγγέλιο υπάρχει η καταληκτική φράση ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που είπε και έκανε ο Ιησούς, τα οποία αν γράφονταν λεπτομερώς δεν θα έφταναν όλα τα βιβλία του κόσμου.

Συνήθως οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια ως ένα σύνολο αξιών, ρήσεων, αποφθεγμάτων ή συμπερασμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ερμηνεία θα παίξει ουσιώδη και ουσιαστικό ρόλο. Παρουσιάζεται λοιπόν στην Κόρινθο το θέμα της ερμηνείας των θέσεων και των ρήσεων του Χριστού. Ειδικά, όπως είπα και παραπάνω, στα κεφάλαια 1 έως 5, ο Απόστολος θέτει, εξετάζει και αναλύει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα του Ευαγγελίου του Ιησού, το θέμα της προέλευσης και της δύναμης της γνώσεως του Θεού, καθώς και της δυνατότητας γνώσης.

γνώσεως του Θεού ή όσων αφορούν στη γνώση του Θεού. Το θέμα αυτό στην Ιουδαϊκή παράδοση έχει τύχει μιας ειδικής επεξεργασίας ήδη από τον 3ο π.Χ. αιώνα, όταν εμφανίστηκαν τα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία. Ήδη είχε αναπτυχθεί ο στοχασμός, η σκέψη, είτε η ελληνική είτε η ιουδαϊκή, γύρω από την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, και έπρεπε η θρησκευτική εμπειρία να διαλεχθεί με αυτή τη σχέση. Τότε λοιπόν παρουσιάζονται, όπως είπα, τα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία, δηλαδή παροιμίες Σοφία Σολομώντος, Εκκλησιαστή Σοφία Σιράχ, χωρίς ακόμα να έχουμε σαφή ένδειξη για ποια σοφία μιλάμε. Μιλάμε για σοφία του Θεού, αλλά αυτή τη σοφία την αντιλαμβάνονται στην Ιουδαϊκή παράδοση ως μία δύναμη. Με την Εκκλησία όμως, δηλαδή με το Ευαγγέλιο του Χριστού, η σοφία αυτή θα εμφανιστεί ενυπόστατη και σοφία πλέον θα θεωρηθεί ο ίδιος ο Χριστός. Η θεολογία του Αποστόλου Παύλου επιμένει ότι η σοφία του Θεού δεν είναι μία δύναμη, μία ενέργεια του Θεού που δημιουργείται μέσα στον κόσμο για να ευλαβηθεί ο άνθρωπος ή να γνωρίσει μία αλήθεια, αλλά πρόκειται για ενυπόστατη αλήθεια, δηλαδή η σοφία του Θεού πηγάζει από τη σχέση με το Θεό. Όποτε αυτή η διάκριση ανάμεσα στη σοφία του κόσμου και τη σοφία του Θεού λησμονήθηκε ή παραθεωρήθηκε, η οδός Κυρίου γλίστρησε σε μία ψυχολογικού και συναισθηματικού περιεχομένου αντίληψη ζωής, δηλαδή κινήθηκε σε πλαίσια ενδοκοσμικής αυτάρκειας και θρησκευτικής ικανοποίησης. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια τέτοια συνθήκη, μια μεταφυσική γενικώς παρουσία, αφού δια της σοφίας του κόσμου μπορεί αυτή τη δύναμη να την περιγράψει, να την αναπτύξει ως έννοια, να την πιστέψει, να την αποδεχθεί, ακόμα και να την λατρέψει. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση έχουμε παρουσία θρησκείας και όχι εκκλησίας. Ειδικότερα μάλιστα σε αυτά τα παραπάνω κεφάλαια που ανέφερα 1-5 προβάλλεται από τον Απόστολο Παύλο η δύναμη του Σταυρού, εννοώντας του σταυρικού θανάτου του Χριστού ως πρόσκληση σε οδός σωτηρίας, και αναπτύσσονται ο τρόπος που αυτή η δύναμη οικειώνεται από τους πιστούς. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο των 5 πρώτων κεφαλαίων, πως αυτή τη δύναμη του Σταυρού θα την κάνω δύναμη οικία, που θα με ενδυναμώσει ώστε να ενεργώ δια της δυνάμεως αυτής. Μπορούμε τώρα να περάσουμε σε λεπτομερέστερα στοιχεία αυτής της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου περί της σοφίας του κόσμου έναντι της σοφίας του Χριστού. Στίχος 10 λοιπόν. Παρακαλώ ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες και μη ή εν ημίν σχίσματα, να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, είτε δε κατηρτισμένοι εν το αυτό νοεί και το αυτή γνώμη. Να είσαστε λοιπόν καταρτισμένοι στην ίδια αντίληψη και στην ίδια γνώμη. Ο Παύλος αποτείνεται στους Κορινθίους μέσω του ονόματος του Ιησού Χριστού. Με τη λέξη μάλιστα αδελφός συνδέει αυτόν με τους παραλήπτες της επιστολής, ανάγοντας τη σχέση αυτή στο Χριστό, ο οποίος ενοποιεί τα επιμέρους μέλη ενός σώματος. Η λέξη αδελφός στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου είναι καινοδιαθηκική. Έχει χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον Χριστό και παραπέμπει σε σχέση. Τέτοια στενή σχέση ώστε να μπορεί ο Απόστολος Παύλος να πει ότι μιλάω στα μέλη του σώματος. Όπως τα μέλη του σώματος έχουν ένα κεφάλι που τα διευθύνει,
έτσι και τα μέλη της Εκκλησίας έχουν μία κεφαλή, τον Χριστό. 2 ή 3 χρόνια αργότερα, όταν βρίσκεται ξανά στην Κόρινθο κατά την τρίτη περιοδία του, θα γράψει την προς Ρωμαίους επιστολή, στην οποία θα αναπτύξει την αδελφική σχέση μεταξύ των πιστών, πηγάζει από τη σχέση τους με τον κοινό Πατέρα, τον Θεό, υπογραμμίζοντας ότι έχουν λάβει το πνεύμα της υιοθεσίας. Γι' αυτό μπορούν να τον αποκαλούν Αβά ο Πατήρ. Και μάλιστα επιτείνει ο συμπέρασμα του περιεχόμενου αυτής της σχέσης, λέγοντας ότι ως τέκνα Θεού γίνονται κληρονόμοι της Θείας Βασιλείας, δηλαδή συγκληρονόμοι του Χριστού. Γι' αυτό και στην ίδια επιστολή της προς Ρωμαίους εννοώ, θα χαρακτηρίσει τον Χριστό πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Ήδη ο ίδιος ο Χριστός έχει αποκαλέσει τις μαθητές του αδελφούς, όταν παραγγέλει στις μυροφόρες να αναγγείλουν την Ανάστασή του. Θυμίζω το χωρίο. Τότε λέγει αυτές ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγεται απαγγείλατε της αδελφής μου ή να απέλθωσιν στην Γαλιλαία και εκεί θα με δουν, κακοί με όψονται. Αλλά και όλους τους ανθρώπους τους ονομάζει αδελφούς, όπως βλέπουμε στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως, αποφαινόμενος ότι εφόσον επιείσατε εμή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Για τον Απόστολο Παύλο όλη η δύναμη του κηρύγματος του πηγάζει από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι τόσο από τη διδασκαλία του, όχι από τα θαύματά του, όχι από τις πράξεις του, αλλά από το όνομά του. Άλλωστε στην πρώτη αποκαλυπτική συνάντησή του με τον Χριστό πρώτων πυλών της Δαμασκού, τα ονόματα ανέδειξαν την ήδη κυοφορούμενη σχέση. Θυμίζω το διάλογο «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, εγώ δε απεκρίθη, τι σοι Κύριε, ποιος είσαι Κύριε», είπετε προς εμέ και μου είπε «Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σοι διώκεις». Το όνομα εμπεριέχει την αλήθεια ενός προσώπου. Στην περίπτωση του Χριστού εμπεριέχει όλη την αλήθεια του. Θυμίζω ότι το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν είναι ένα όνομα που του το έδωσε η ιστορία. Δεν είναι ένα όνομα δηλαδή που του έδωσαν οι άνθρωποι. Είναι ένα όνομα που του το έδωσε ο Πατέρας. Του χάρισε αυτό το όνομα. Ιησούς Χριστός. Ιησούς σημαίνει Μεσσίας, δηλαδή Σωτήρας. Και Χριστός σημαίνει αυτός που έχει χρηστεί από τον Πατέρα, ο και χρησμένος από τον Πατέρα. Αυτό θα απειγραμμίσει στους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας «Γι' αυτό και ο Θεός αυτόν τον Υιό υπερίψωσε και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα». Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα μέσα στην ιστορία. Με αυτό το όνομα ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται ανάμεσά μας. Υπενθυμίζω ότι κατά την Αποκάλυψη οι Άγιοι και οι Δίκαιοι φέρουν ως σφραγίδα το όνομα του Θεού, είτε ως όνομα του Πατρός, είτε ως όνομα του Υιού. Θυμίζω ότι σε αυτό το στίχο τον οποίο σχολιάζουμε, το στίχο 10, υπάρχει η διατύπωση «το αυτό λέγεται πάντες», δηλαδή να ομονοείτε, να έχετε την ίδια γνώμη, να καταθέτετε την ίδια εμπειρία. Η ομοφωνία αυτή στην οποία προσκαλεί τους πιστούς δεν πηγάζει από μια διάθεση κατά σύμβαση ομοφωνίας. Δεν πρόκειται για μια δημοκρατική συνθήκη κατά τα επικρατούντα σε ανθρώπινες κοινωνίες. Πηγάζει από μια κοινή εμπειρία. Εάν αυτή την εμπειρία, τη μία και κοινή, την εκφράζουμε έστω με διαφορετική γλώσσα ή διατύπωση, τότε ομονοούμε, τότε έχουμε την ίδια γνώμη.
και η πρώτη κοινή εμπειρία που έχουμε ήδη από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους είναι η εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτή μας οδηγεί εις Πνεύματος Αγίου κοινωνία. Και επίσης στον ίδιο στίχο των 10 υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος «Και μη ή εν ημίν σχίσματα, να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις». Θυμίζω ότι το σχίσμα διαφέρει από την αίρεση. Η αίρεση είναι διαφορετική ερμηνεία θεμελιωδών όρων της πίστεως. Πηγάζει από στοχασμό, από διανοητική επεξεργασία, από σκοπιμότητα, από πρόθεση διαφοροποίησης, μερικές φορές από αρχομανία. Ενώ το σχίσμα σημαίνει απομάκρυνση από την καθολικότητα της Εκκλησίας, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις και το σχίσμα οδηγεί συνήθως σε αίρεση. Η λέξη σχίσμα με εκκλησιαστική έννοια εισάγεται από τον Παύλο με την έννοια της διαιρέσεως μιας τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητας. Μετά τον Παύλο θα πρέπει να φτάσουμε στον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, 2ος αιώνας, ο οποίος θα συνδέσει το σχίσμα με την απόσχηση από τον κανονικό επίσκοπο και τη συγκρότηση παρασυναγωγής. Και να φτάσουμε στην τελευταία πρόταση του 10ου στίχου που λέει ότι πρέπει να είσαστε κατηρτισμένοι εν το αυτό νοή και τη αυτή γνώμη. Αυτή τη φράση δεν θα την ερμηνεύσω εδώ, γιατί παρακάτω θα κάνω μεγάλη ανάπτυξη στο θέμα της γνώμης και στο θέμα του νοός, όταν θα μιλήσει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας πια για τη Θεία Ευχαριστία και εξηγώντας πως το Άγιο Πνεύμα θα εγκατασταθεί εντός του ανθρώπου και θα λειτουργήσει είτε δια του νοός είτε δια της καρδίας, φανερώνοντας τη γνώμη του ανθρώπου. Εδώ εισάγει ο Απόστολος Παύλος μία αντίληψη για κατάρτιση με ένα νου και με μία γνώμη.

Με το στίχο 11 τώρα αρχίζει να περιγράφει το μέγα πρόβλημα που έχει εμφανιστεί στην Εκκλησία της Κορίνθου, το πρόβλημα των διαιρέσεων. «Εδηλώθη γάρμη περί ημών αδελφοί μου υπό τον χλώης ότι έριδες εν ημίν εισί». Ανάμεσά σας υπάρχουν διαιρέσεις. Εισερχόμαστε λοιπόν στην περιγραφή των ομάδων που δημιουργούν σχίσματα. Ο Παύλος, που βρίσκεται στην Έφεσο όταν γράφει την επιστολή αυτή, πληροφορείται από ανθρώπους της Χλώης, μιας γνωστής για τους Κορίνθιους πιστής, ίσως και έμπιστης του Παύλου, ότι στην Κόρινθο έχουν εμφανιστεί αποσχιστικές ομάδες με διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα πίστης και εκκλησιαστικού βίου. Και ονοματίζει 4 ομάδες του ίδιου του Παύλου, του Κηφά, δηλαδή του Πέτρου, του Απολλώ, του Χριστού. Κατά μία διαφορετική προσέγγιση, οι ομάδες στην Εκκλησία της Κορίνθου είναι 3, αν δεχτούμε ότι η διατύπωση του Χριστού αναφέρεται στον ίδιο τον Παύλο και σε όσους παραμένουν στην Εκκλησία του Χριστού μακριά από διαφοροποιήσεις. Στην πρώτη περίπτωση των ομάδων έχουμε όσους καυχούνται ότι διαφυλάσσουν την παρακαταθήκη του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κορίνθου και αντιπαρατίθενται σε άλλες ομάδες εν ονόματι αυτής της αυθεντίας. Ο Παύλος που ήρθε, λέει αυτή η ομάδα, ο Παύλος που ήρθε και μας γνώρισε το Ευαγγέλιο είναι για μας ο πατέρας μας, αυτός είναι ο δάσκαλος μας. Όποιον άλλον έρχεται να διδάξει κάτι διαφορετικό, δεν τον αποδεχόμαστε. Μένουμε στον πρώτο δάσκαλό μας, στον πρώτο ιδρυτή, αυτόν που μας γέννησε. Σαφώς πρόκειται για ομάδα που αμήνεται απέναντι σε νέες ή διαφορετικές ερμηνείες της διδασκαλίας του Χριστού, οι οποίες διαφοροποιούνται από αυτές που πρωτοδιδάχτηκαν τα μέλη αυτής της ομάδας από τον Απόστολο Παύλο. Το λάθος της ομάδας αυτής είναι ότι εγκλωβίζουν την αλήθεια του Χριστού στο πρόσωπο του Παύλου, την ταυτίζουν με τον Παύλο. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Παύλος είναι Απόστολος του Χριστού, κήρυκας της αλήθειας του και όχι δημιουργός της, όπως θα φανεί παρακάτω όταν ο Παύλος ο ίδιος αρνείται να θεωρηθεί ιδρυτής ξεχωριστής ομάδας. Δεύτερη αναφέρεται η ομάδα του Απολλώ, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα. Και μάλλον απέναντι σε αυτή την ομάδα τίθενται όσοι δεν συμμερίζονται τις απόψεις της, οπότε προκύπτουν οι 3 άλλες, δηλαδή αυτοί που ακολουθούν ως αντίδαξη ο Παύλος όταν ήταν στην Κόρινθο, αυτοί που έφτασαν στην πόλη από περιοχές όπου έδρασε ο Πέτρος, όντας ήδη χριστιανοί, ή όσοι υπερβαίνοντας τις διαιρέσεις ανοίγαγαν την πίστη τους μόνο στο Χριστό. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Απολλώς είναι επιφανές μέλος της πρώτης εκκλησίας, αγαπητότατος στον Απόστολο Παύλο. Ήταν μάλιστα χριστιανός πριν τον γνωρίσει ο Απόστολος. Λόγω των ικανοτήτων του τον προσέλαβε ως συνεργάτη του, τον χρησιμοποίησε σε διάφορες αποστολές, βασίστηκε επάνω του. Ο Απολλώς, Ιουδαίος που γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Αλεξάνδρεια, ήταν κάτοχος και της Ιουδαϊκής και της Ελληνικής παιδείας της εποχής του. Μας είναι γνωστός και από τις πράξεις των Αποστόλων. Όπως αναφέρει ο Λουκάς εκεί στις πράξεις, παρουσιάστηκε στην Έφεσο ως ένας άνδρας σπουδαίος, κατήχε πολύ καλά τις γραφές, τον νόμο δηλαδή και τους προφήτες και μπορούσε να τα ερμηνεύει. Όταν ήρθε στην Έφεσο είχε ήδη κατοικηθεί στον καινούριο δρόμο της Αποκαλύψεως και ζούσε ένα Αγίο Πνεύματι. Δηλαδή η διδασκαλία του δεν ήταν διαφοροποιημένη από τη διδασκαλία των άλλων Αποστόλων, αν και είχε κάποιες ελλείψεις. Στην Έφεσο γνωρίζεται με το ζεύγος Ακύλα και Πρίσκυλας, οι οποίοι αφού του εκθέτουν ακριβέστερα τη διδασκαλία της Εκκλησίας
τον εφοδιάζουν με συστατική επιστολή προς τους πιστούς της Κορίνθου, στην οποία ο Απολλός ήθελε να μεταβεί. Ο Παύλος γνωρίζει τον Απολλό κατά την τριετή παραμονή του στην Έφεσο, όταν ο Απολλός έχει επιστρέψει σε αυτήν την πόλη μετά τη δράση του στην Κόρινθο. Όταν λοιπόν έγραψε την Άλφα προς Κορινθίους από την Έφεσο, η σχέση του με τον Απολλό ήταν στενή και η συνεργασία του αρμονική. Ενδιαφέρουσα είναι η καταγραφή που έχουμε στο 16ο κεφάλαιο, όπως θα το δούμε αργότερα, της επιστολής, όπου ο Παύλος, απαντώντας σε αίτημα των Κορινθίων πιστών να τους αποστείλει τον Απολλό, γράφει ότι «περί δε του Απολλό του αδελφού πολλά παρεκάλεσα αυτόν ή να έλθει προς ημάς μετά των αδελφών και πάντως ούκλην θέλημα ή να νυν έλθει. Ελεύσετε δε όταν ευκαιρίσει», γνωρίζοντάς τους δηλαδή ότι αποστέλει τον Τιμόθεο. Είναι φανερό ότι και ο Απολλός συμμερίζεται την ανησυχία του Παύλου για τα σχίσματα στην Κόρινθο και δεν επιθυμεί να εμπλακεί περαιτέρω. Υπάρχει όμως και μία τρίτη ομάδα, αυτή που την ονομάζει ομάδα του Κεφά. Πρόκειται για τον Απόστολο Πέτρο, του οποίου το ιουδαϊκό όνομα ήταν Κεφάς. Θυμίζω ότι στην Καινή Διαθήκη ο Πέτρος φέρεται με τέσσερα ονόματα. Πρώτον Σιμεών, δεύτερον Σίμων, τρίτον Κηφάς, τέταρτον Πέτρος, ένα όνομα που του δόθηκε από τον Χριστό ως εξελληνισμένο του ιουδαϊκού ονόματος Κηφάς. Οι τέσσερις ομάδες στις οποίες αναφέρεται ο Παύλος, παρά το γεγονός ότι τις εμφανίζει ως τοπικό ζήτημα, αποτελούν φαινόμενο που ταλαιπώρησε τον εκκλησιαστικό βίο κατά τον πρώτο αιώνα και εξελίχθηκε σε μείζον πρόβλημα κατά τον δεύτερο αιώνα με την ανάπτυξη ιουδαιοχριστιανικών αποκλήσεων και κυρίως των γνωστικών αιρέσεων. Τα ονόματα του Απολλό και του Κηφά δεν τίθενται τυχαία στην επιστολή, παρόλο ότι τα δύο αυτά πρόσωπα ουδεμία σχέση είχαν με αποσχιστικές τάσεις. Κυρίως οι δύο μεσαίες ομάδες του Απολλό και του Κηφά αντιπροσωπεύουν δύο τάσεις που ενδημούσαν στη ζωή της Εκκλησίας και που ήταν θέμα ερμηνείας της Αποκαλύψεως του Χριστού που έγιναν δια των λόγων και των έργων. Η πρώτη, η οποία στεγάζεται υπό το όνομα του Απολλό, αναπτύχθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ευδοκίμησε η ελληνική σκέψη και πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο της προσέγγισης των θείων αποκαλύψεων δια της ελληνικής φιλοσοφίας, κυρίως της πλατωνικής παραδόσεως, εισάγοντας στην ανάγνωση των γραφών την αλληγορική μέθοδο και τη διανοητική επεξεργασία. Από την άλλη, η ομάδα που στεγαζόταν υπό το όνομα του Πέτρου βασιζόταν σε μια ιουδαϊκή ερμηνεία των γραφών και των θείων αποκαλύψεων, ιδιαίτερα όσων αποκαλύφθηκαν από τον Χριστό. Μην ξεχνάμε ότι η Αποστολική Σύνοδος έγινε υπό την πίεση ιουδαϊκών τάσεων και ερμηνειών που ενδημούσαν στη νεοπαγή Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Και ναι μεν ο Πέτρος υποστήριξε τελικά την απελευθέρωση από τη δυναστεία του Ιουδαϊκού νόμου, όχι όμως εντελώς και από την Ιουδαϊκή σκέψη. Γι' αυτό και θεωρήθηκε από Ιουδαίζοντες χριστιανούς ως εκπρόσωπος των Ιουδαϊκών παραδόσεων. Δεν είναι μάλιστα χωρίς σημασία το γεγονός ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί το Ιουδαϊκό όνομα του Πέτρου για να ελέγξει τους Ιουδαίζοντες πιστούς της Κορίνθου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο Παύλος αναφέρεται σε μία Ιουδαίζουσα μερίδα στην Κόρινθο που επιμένει ότι ο Ιουδαϊσμός εμπεριέχει την Εκκλησία και όχι το αντίστροφο. Και τώρα
στην αρχή του 13ου στίχου καταθέτει ο Παύλος την συμβολική πλέον έκφραση «Με μέριστε ο Χριστός», «Διαιρέθηκε ο Χριστός». Με αφορμή της έρητης στην Κόρινθο, ο Παύλος θέτει το διαχρονικό ερώτημα για την καθολικότητα της Εκκλησίας, ένα ερώτημα μάλλον μετέωρο, δηλαδή χωρίς εμφανή και μονοσήμαντη απάντηση στη διαδρομή της ιστορίας. Και ναι μεν η αυτονόητη απάντηση για διασφάλιση της ενότητας μας καλεί σε αποφυγή διαιρέσεων, στην πραγματικότητα όμως οι διαιρέσεις είναι διαρκώς παρούσες. Το αίτημα για ενότητα το θέτει ο ίδιος ο Χριστός, όπως διασώζεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν απευθυνόμενος στον ουράνιο πατέρα του αναφέρει εν σχέση με τις μαθητές του «Είναι όσοι εν καθώς εμείς ενεσμέν», για να είναι ενωμένοι σε ένα όπως είμαστε εμείς ενωμένοι σε ένα. Ένα αίτημα που αρκετός αιώνες αργότερα θα το αναγάγησε περιεχόμενο της ασκητικής οδού ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο αγώνας μας είναι να καταντήσουμε εις εκείνην την ενότητα ή της κέκτητε διδάσκαλον την Αγία Τριάδα. Η ενότητα της Αγίας Τριάδας αποτελεί το πρότυπο της ενότητας των πιστών ως μελών του σώματος του Χριστού. Αφού λοιπόν καταγράψει ο Παύλος τις τέσσερις ομάδες, θέτει το ερώτημα αν είναι δυνατό να μοιραστεί ο Χριστός, είτε ως προς τη διδασκαλία του, είτε ως προς τις πράξεις του, τα θαύματά του, είτε ως προς την αποκαλυπτική του παρουσία, δεδομένου ότι ο ένας Χριστός είναι το θεμέλιο της ενότητας των πολλών. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι η παράδοση των πολλών, των πιστών, στον ένα Χριστό είναι επίτευγμα δυσπραγματοποίητο, για να μην πω απραγματοποίητο, πάντως επίτευγμα. Συνηθέστερη πρακτική είναι η παράδοση του Χριστού στους πολλούς εγωισμούς των ανθρώπων και η εκ τούτου διαίρεση του ενός και όλου Χριστού σε πολλούς και ανώμιους Χριστούς. Η τραγωδία είναι ότι αυτόν τον ένα Χριστό τον διαιρούμε από εγωισμούς επειδή τον αγαπάμε, και αυτή η συνθήκη οδηγεί σε τραγωδία. Τα σχίσματα και οι αιρέσεις ξεκινούν από μία αγάπη, από έναν έρωτα για τον Χριστό, που όμως γεννάει τέρατα, οδηγεί σε τερατογενέσεις. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να παραδοθούμε πραγματικά, με απώλεια του ιδιωτελούς μας εγώ, και αρχίζουμε να ερμηνεύουμε κατά τη δική μας θέληση. Η μόνη διαίρεση του Χριστού που νοείται ως διαίρεση εν κοινωνία και εν αγιασμό είναι ο τεμαχισμός του καθαγιασμένου σώματός του επί της Αγίας Τραπέζης για να μεταδοθεί σε έκαστο πιστό, συνοδευόμενη μάλιστα αυτή η διαίρεση με την επισήμανση ότι ο επί της Τραπέζης Χριστός παραμένει ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και ουδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων. Είναι ένας τεμαχισμός, να το πω έτσι και βάζω τη λέξη εισαγωγικά, είναι ένας τεμαχισμός που διασώζει ακριβώς το αιώνιο όλων του Χριστού και πραγματοποιεί την ενότητα του σώματός του κατά τη φράση του ίδιου του Χριστού «Είναι όσοι εν καθώς και εμείς εν εσμέν που μνημόνευσα παραπάνω». Αυτό ήρθε να ενεργήσει ο Χριστός, να μας κάνει τους μαθητές του και τους μαθητές των μαθητών του ένα, όπως είναι ένα ο Πατέρας και ο Υιός. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έχει ένα μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, περιγράφεται το περιστατικό για το χιτώνα του Χριστού που ήταν άραφος, ένας από πάνω έως κάτω. Πέντο κομμάτια σαν οι ειδωλολάτρες έβαλαν κλήρο ποιος θα πάρει το χιτώνα. Τον κομμάτιασαν οι χριστιανοί και εξακολουθούν δυστυχώς να τον κομματιάζουν.

Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστεως που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα μηνύματα που θέλετε να μας αφήσετε με προφορικό τρόπο τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ο πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν είμαι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ τους σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη.

Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει τον νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος, ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση, έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όπως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο, έτσι στην καρδιά του μνησί κακού δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη. Να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις το δίμιο λογισμό της ειδονής. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα.

Είναι εργαθίας κρίσεως. Οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή.

Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς. Η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λόγους των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου. Γιατί λέει η Γραφή, θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος.

Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη γίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση. Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωριέται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα.

Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα τη βρει. Όπως είναι άγνωστος ο Θεός στην ουσία του, έτσι και στη μεγαλοσύνη του είναι απέραντος. Της ουσίας του Θεού, που δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε τη φύση της δεν μπορούμε να βρούμε. Σωτηρία όλης της κτήσεως είναι η υπεράγαθη πρόνοια του κτίστη. Ο Κύριος υποβαστάζει με εκτιρμούς όλους όσοι κινδυνεύουν να πέσουν και σηκώνει όλους όσοι έπεσαν και συντρίφθηκαν. Ο Χριστός είναι δίκαιος ανταποδότης των ζώντων και των νεκρών και των πράξεων του καθενός. Αν θέλεις να γίνεις κυρίαρχος της ψυχής και του σώματος, κόβε πρώτα τις αιτίες των παθών. Χαλήνωσε τις ορμές της επιθυμίας με την εγκράτεια και τις ορμές του θυμού με την πνευματική αγάπη. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Αγάπα την ησυχία. Εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου, αγαπά όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν, δεν σκοντάφτει. Η συνείδηση

Δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άγιος Θαλάσσιος Ολίβιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Αββάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία. Βιβλίο λόγου χάρη δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό, που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε, σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβες έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατον να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ο ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο μακάριος Βυσσαρίων. «Αλλά όσο ζω, δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιο 40 ημερόνυκτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Από το γυρωτικό.

Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύθητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμιά φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο Θεόν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος, στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκσταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στο Θεό, το αμετάβλητο συστατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μια από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγίω πνεύματι ζωή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η δαηλική περιουσία που έκανε μερικούς μοναχούς να παραμένουν υπομονητικά στον τόπο τους. Εγώ δε περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνους που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Όποιος εγεύθηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων αγάλεται με τα γήινα υπάρχοντά του. Όποιος ασκεί την ακτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες και από τα παρόντα απέχει και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ο μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά που ούτε μεριμνούν ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μέγας είναι εκείνος που απαρνείται κατά τρόπον θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος όμως είναι εκείνος που απαρνείται το ειδικό του θέλημα. Ο μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια, είτε με χρήματα είτε με χαρίσματα. Ο δε δεύτερος θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χαρά παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο να ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως να τους φυλάτουμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Με την ευχή θα καθαρίσει ο νου σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια Του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

να εξετάζεις τη συνείδησή σου, να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου, να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες, να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας, να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς, να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Με όλα έδειχνε ο Απόστολος Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την οποία τίποτε δεν είναι ίσο. Γι' αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσει. Και όταν τελειώνει, σε αυτήν πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι' αυτό και έγραφε: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται? Ποιος βρίσκεται μέσα στον πειρασμό και δεν καίγομαι κι εγώ από τη φλόγα του πειρασμού μαζί του? Γιατί πριν από όλα τα άλλα, αυτή την αγάπη χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος και ο ποιμένας της Εκκλησίας». Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν έχουμε εντολή να απογοητευόμαστε για τα σφάλματά μας, αλλά να ελπίζουμε στην αγαθότητά Του και να καταδικάζουμε τα αμαρτήματα των οποίων η συγχώρεση επαφίεται στη φιλανθρωπία του Χριστού, ο οποίος Χριστός, για χάρη των αμαρτιών μας, έχησε το αίμα Του. Τη δύναμη της μετανοίας τη διδασκόμαστε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα από τις εντολές και παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης να βγουν από το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας και να έρθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Τη δεύτερη ώρα τη απόψινή συνοδοιπορία μα με λόγια ακριβά και όμορφε μουσικέ. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μα ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω τη διεύθυνση www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT-2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για ό,τι θέλετε εσείς να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου Ανθολόγιο Συμβουλών. Λοιπόν, ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Πώς το κατάλαβες? Θυμάσαι και ένα τραγούδι. Συν Χριστό πανταχού φόβο σου δαμού. Το έχετε ακούσει? Το λένε τα παιδιά. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας. Είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το παν. Αλλά είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια. Βρε, εγώ δεν είμαι, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας φοβερίζω. Σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Κατάλαβες? Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια που ο άνθρωπος σκέπτεται ή βασανίζεται από διάφορους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που κατά καιρού στη ζωή τον τραυμάτισαν. Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πώς το λέω, ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το φως. Το φως των αληθινών που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό. Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιον θησαυρό ή ό,τι άλλο, δεν θέλουμε να το λέμε πουθενά. Ο χριστιανός όμως, όταν βρει το Χριστό, όταν γνωρίσει το Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει παντού. Θέλει να λέει για τον Χριστό τι είναι ο Χριστός. Αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήσετε τις αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η πηγή της ζωής. Είναι το άκρον των εφετών. Είναι το παν. Όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία. Και μακράν του Χριστού οι θλίψεις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αγωνιωδών έτσι ωρών. Όλα ζούμε εκείνα, εκεί της ζωής μας. Και πάμε εδώ και πάμε εκεί και τίποτα και πουθενά δεν στεκόμαστε. Όπου βρούμε το Χριστό, ας είναι μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβούμαστε να φύγουμε, να μην χάσουμε το Χριστό. Διαβάστε να ειδείτε. Ασκητέ που εγνώρισαν το Χριστό δεν ήθελαν να φύγουν από τη σπηλιά, ούτε έβγαιναν έξω να κάνουν πιο πέρα. Θέλαν να είναι εκεί που αισθανόντουσαν το Χριστό μαζί τους. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, της χαράς.

Ο Χριστός είναι φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, το φωνάζει. Εμείς φίλοι μου είστε. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Δεν θέλω να με βλέπετε έτσι, ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι είμαι ο Λόγος του Θεού, ότι είμαι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Θέλω να με βλέπετε δικό σας, φίλο σας, να με αγκαλιάζετε, να με αισθάνεστε στην ψυχή σας, το φίλο σας. Εμένα, που είμαι η πηγή της ζωής, όπως είναι η αλήθεια. Κι όμως αυτά είναι η αλήθεια. Τώρα είπαμε, υπάρχει ο Σατανάς, υπάρχει κόλαση, υπάρχει ο θάνατος. Όλα αυτά υπάρχουν, όντως υπάρχουν. Είναι το άλλο μέρος, το κακό. Είναι το σκοτάδι. Είναι όλα του σκοταδιού. Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει να αγαπήσει το Χριστό. Και όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται από το διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο. Θα μου πεις, εσύ έφτασες να είσαι έτσι? Δεν έχω φτάσει. Αυτό ζητάω. Αυτό θέλω. Και στη σιωπή μου και παντού προσπαθώ να ζήσω σε αυτά. Δεν τα ζω. Όμως, προσπαθώ. Δηλαδή, πώς να σου το πω? Πώς να σας τα πω? Δεν έχω πάει σε ένα μέρος έτσι, ή πήγα μια φορά, το είδα. Τώρα δεν είμαι εκεί, αλλά το θυμάμαι. Το λαχταράω, το θέλω. Να τώρα, αυτή τη στιγμή, αύριο, μεθαύριο, κάθε στιγμή μου έρχεται και το θέλω. Θέλω να πάω εκεί, το ζητάω. Δεν είμαι όμως εκεί. Δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω αυτά. Τα καταλαβαίνετε?

Μία άλλη μέρα ερωτώ το γέροντα πώς πρέπει να είναι η αγάπη μας προς το Θεό και μου λέει: «Η αγάπη μας προς το Θεό, παιδί μου, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη και χωρίς να υπάρχει καμιά διάσπαση σε άλλα πράγματα. Σου φέρνω σαν παράδειγμα το εξής. Ο άνθρωπος μοιάζει να έχει εντός του μια μπαταρία σε ορισμένη ενέργεια. Όταν αυτή την ενέργεια την ξοδεύει σε άλλα διαφορετικά πράγματα, εκτός της αγάπης προς το Θεό, η ενέργεια που απομένει μέσα του για αυτόν είναι ελάχιστη και ίσως πολλές φορές μηδαμινή. Όταν όμως διαθέτουμε όλη μας την ενέργεια προς το Θεό, τότε η αγάπη μας είναι μεγάλη προς αυτόν. Σου λέω και τούτο το άλλο. Ήταν μια φορά μια κοπέλα που είχε ερωτευθεί πάρα πολύ ένα νέο που τον έλεγα Νίκο. Αυτή που λες σηκωνόταν κάθε νύχτα και κρυφά από τους δικούς της πηδούσε το παράθυρό της και πήγαινε ξυπόλυτη μέσα από τα χωράφια που υπήρχαν αγκάθια για να συναντήσει τον αγαπημένο της, ματώνοντας τα πόδια της. Όταν επίσης γύριζε στο σπίτι της και καθόταν μέσα, πάντοτε ο Νίκος της ήταν εδώ και μου έδειχνε το μέτωπό του. Ό,τι δουλειές και να κάνετε, ο Νίκος θα ήταν εδώ και μου ξανά δείχνε το μέτωπό του. Έτσι πρέπει και εσύ, παιδί μου, να δίνεις όλη σου τη δύναμη στο Θεό και ο νου σου να είναι πάντα σε Αυτόν, γιατί έτσι του αρέσει. Και ποιος είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός. Όταν αγαπάς τον Χριστό, τότε παρόλη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και των αδυναμιών σου, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Και να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και απ' εδώ στη γη και απ' εκεί όπου θα πάμε.

μακριά από τη ζήλια, τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο, μια μοναχή προς άλλη, τη φαντάστηκε να ασχημονεί με το πνευματικό και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολύ για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Μακριά από αυτά τα γυναικίστικα παράπονα. Το Χριστό, μωρέ, το Χριστό να αγαπήσουμε με πάθος, με θείο έρωτα. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη. Ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Ξέχινε την αγάπη σου προς όλους και θα έλθει η ώρα που θα αγαπάς αβίαστα και θα νιώθεις ότι όλοι σ' αγαπούν. Ένα κοσμικό τραγούδι λέει «Μη μου ζητάς να σ' αγαπώ, η αγάπη δεν ζητιέται, μέσα στα φύλλα της καρδιάς μονάχη της γεννιέται. Πάρ' το πνευματικά, εσύ σκόρπα φυσικά από την καρδιά σου την αγάπη του Χριστού». Μερικοί μοναχοί, ιδίως γυναίκες, λένε «Μ' αγαπάς, γιατί δεν μ' αγαπάς, πω πω, πόσο μακριά είναι από την αγάπη του Χριστού». Φτώχεια, πνευματική φτώχεια. Μη σε νοιάζει να σε αγαπούν. Εσύ μόνο ξεχύλιζε από αγάπη Χριστού προς όλους. Και τότε μυστικά έρχεται μια μεταβολή, μια αλλαγή σε όλο το σύνολο. Αυτό που σου λέω είναι η καλύτερη ιεραποστολή. Εφάρμοσέ το και τηλεφώνησέ μου τα αποτελέσματα.

Ένας φίλος δέχθηκε όπως με μυστηρεύθηκε τη σκληρή συμπεριφορά εκ μέρους των ανθρώπων με αυστηρές αρχές. Με αποτέλεσμα να εξουθενωθεί και να παρεξηγηθεί τελείως ως προς το χαρακτήρα του. Ο γέροντας τον ανέπαυσε διότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, πραγματοποιώντας πετυχημένη ψυχική ακτινογραφία του. Του είπε: «Είσαι καλός, ευαίσθητος, ήσυχος. Είσαι πρόβατο του Θεού. Αλλά όταν σε πάρουν με το άγριο, μαζεύεσαι, αντιδράσεις εσωτερικά. Και τότε είναι που σε παρεξηγούν πολύ και δεν σε καταλαβαίνουν. Όταν όμως σε πάρουν με το καλό, φανερώνεις από μέσα σου τέτοια καλά πράγματα που κάνεις τους άλλους να ξαφνιάζονται. Οι άνθρωποι που σε παρεξήγησαν και σε πλήγωσαν δεν γνωρίζουν ούτε εκείνο το παλιό μύθο για τον άνεμο και τον ήλιο που μάλωναν ποιος είναι ο δυνατότερος και έβαλαν στοίχημα ότι όποιος βγάλει την κάπα του βοσκού που εκείνη την ώρα ανηφόριζε το βουνό θα είναι ο πιο δυνατός.

Ο Γέρον Πορφύριος είπε σε κάποιον επισκέπτη του ότι έβλεπε πως κάτι κακό είχε κάνει στη ζωή του. Εκείνος του απάντησε ότι δεν ένιωθε να τον ενοχλεί η συνείδησή του σε οτιδήποτε και ότι 30 χρόνια που βρισκόταν στην Αθήνα, όπου είχε ένα εμπορικό κατάστημα, υπήρξε ένας τίμιος έμπορος. Δεν θυμόταν ο άνθρωπος να είχε κάνει οποιοδήποτε κακό. «Στο χωριό σου», τον ρωτά ο Γέρον Πορφύριος, «δεν έκανες κανένα κακό?» «Όχι», απάντησε εκείνος. «Είμαστε πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας μου πέθανε και μου άφησε όλη την περιουσία του. Και για να καταλάβετε ότι είμαι καλός άνθρωπος, δεν θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια φορά μας έκλειψε ο επιστάτης μας, ένα μεγάλο για την εποχή εκείνη ποσό. Κι εγώ δεν τον κατάγγειλα στην αστυνομία. Αλλά βέβαια τον απέλυσα, διότι δεν μπορούσα να αφήσω να γκλέφτει στα κτήματά μας». Τον ρωτά τότε ο Γέρον Πορφύριος, «Τον είδες εσύ ο ίδιος να κλέβει το ποσό αυτό?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά ήμουν σίγουρος ότι αυτός το είχε κλέψει, διότι μόνο εκείνος ήξερε που είχαμε τα χρήματα». Του λέει τότε ο Γέρον Πορφύριος, «Όχι, δεν ήταν αυτός που τα έκλεψε. Και εσύ, απολύοντάς τον, αμαύρωσες το δικό του όνομα και ολόκληρες της οικογένειάς του. Και εκείνη η πράξη σου σε εμποδίζει τώρα να δεχθείς το σώμα και το αίμα του Χριστού μας». Ο πραγματικός ένοχος ήταν άλλος. Τότε πήγε στο χωριό του και ενώπιον των συγχωριανών του αποκατέστησε τον επιστάτη τους, τον οποίο είχε τόσο πολύ αδικήσει, εν αγνία του βέβαια. Και αμέσως μετά πήγε και κοινώνησε.

Μου έλεγε ο Γέροντας μια μέρα, ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Τόσο το αίσθημα ανωτερότητος για την αρετή του, όσο και το αίσθημα κατωτερότητος για την αμαρτωλότητά του. Άλλο πράγμα είναι το κόμπλεξ και άλλο η ταπείνωση. Άλλο η μελαγχολία και άλλο η μετάνοια. Με επισκέφθηκε κάποτε ένας κοσμικός ψυχίατρος και μου κατηγόρησε το χριστιανισμό, διότι όπως είπε δημιουργεί ενοχές και μελαγχολία. Του απάντησα. Παραδέχομαι ότι μερικοί χριστιανοί από σφάλματα δικά τους ή άλλων παγιδεύονται στην αρρώστια των ενοχών. Αλλά και εσύ πρέπει να παραδεχθείς ότι οι κοσμικοί παγιδεύονται σε μια χειρότερη αρρώστια, την υπερηφάνεια. Και οι μεν θρησκευτικές ενοχές κοντά στο Χριστό φεύγουν με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Η υπερηφάνεια όμως των κοσμικών που ζουν μακριά από το Χριστό δεν φεύγει. Με τις τοποθετήσεις αυτές του Γέροντα ξεκαθάρισαν μέσα μου μερικές απορίες που είχα αναφορικά με ψυχολογικά προβλήματα της χριστιανικής ζωής. Αντιλαμβανόμουν ότι ο Γέροντας ήθελε να αποφεύγουμε την υπερηφάνεια, τη μεταμφιεσμένη σε αυτοδικαίωση χριστιανικού φαρισαϊσμού ή σε αυτοκαταδίκη χριστιανικής περιδεού συνειδήσεως. Έβλεπα ότι η θρασίτητα των αισθανομένων ως καθαρών και η δειλία των αισθανομένων ως ενόχων δεν διαφέρουν ουσιαστικά, ότι είναι δύο όψεις του αυτού νομίσματος, της υπερηφάνειας. Διότι ο αληθινά πιστός χριστιανός ελευθερώνεται από την ενοχή με την εξομολόγηση και την άφεση και χαίρει στην ελευθερία αυτή που του χάρισε ο Χριστός. Γνωρίζοντας δε ότι αυτό είναι δώρο Θεού, ευγνωμονεί και δεν περιφρονεί.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρυφυλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας, και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του που περιέχει η σάρκα αυτή δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή, και σε όσους το ωρέγονται γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η διάκριση φανερώνει στον άνθρωπο όλους τους δρόμους και δεν τον αφήνει να περιπλανάται σε δρόμο πονηρό. Είναι η πρώτη μεταξύ των αρετών. Από αυτή γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη η ελεημοσύνη. Η διάκριση επομένως φυτεύει κάθε αρετή. Σαν πρώτο καρπό αποδίδει την αγαθοεργία, έπειτα την ακακία και την ύψιστη ταπείνωση, την ειρήνη και την πραότητα. Η διάκριση είναι ο νους του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν χωρέσει στο νου του ανθρώπου και την κρατήσει μέσα του για πάντα, δοκιμάζουν απέραντη γλυκύτητα οι πνευματικές του αισθήσεις. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Εκείνος που θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αββάς Ναζάριος.

Είναι φρικτός ο θάνατος και προκαλεί μεγάλο φόβο. Όχι όμως εκείνους που γνωρίζουν την ουράνια φιλοσοφία. Γιατί ο άπιστος, που δεν γνωρίζει τίποτε το σαφές για τα μελλοντικά αγαθά και νομίζει ότι ο θάνατος σημαίνει διάλυση και τέλος της ζωής, είναι φυσικό να φρύτει και να φοβάται, αφού πιστεύει ότι προχωρεί προς την ανυπαρξία. Εμείς όμως οι χριστιανοί, που με τη χάρη του Θεού μάθαμε τα άγνωστα και απόκρυφα της σοφίας του και που πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι μια αποδημία, δεν θα ήταν λογικό να τρέμουμε, αλλά μάλλον θα πρέπει να χαιρόμαστε και να ευθυμούμε, γιατί αφήνουμε τη φθαρτή αυτή ζωή και πηγαίνουμε σε άλλη, πολύ καλύτερη και λαμπρότερη, και την χωρίς τέλος μακαριότητα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

να αγαπάς κάθε άνθρωπο, αδιάφορο σε τι αμαρτήματα έχει πέσει. Να μην λαμβάνεις υπόψη σου τα αμαρτήματα, αλλά να θυμάσαι ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Τα ελαττώματα των άλλων μας θλίβουν. Είναι κακόψυχοι, περήφανοι, θονεροί, φιλάργυροι, επιρρεπείς στις αρχικές ειδονές. Αλλά μήπως κι εσύ είσαι απαλλαγμένος από την αμαρτία? Ίσως να είσαι πιο ένοχος από άλλους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και βρισκόμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού. Όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και έχουμε ανάγκη του ελέους Του. Πρέπει λοιπόν να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο, για να συγχωρέσει και ο Θεός τον καθένα μας. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, κι αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές, κι αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, κι αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη, σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ Θεία αγάπη. Όσιο Σιμεών, ο μεταφραστής.

Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολύ δύναμη. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδια του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς? Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς. Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνο όταν αφήσουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε ένα μάγο και έκανε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το σταυρό? Γιατί όταν ο Χριστός δέχθηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίχθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου.

Εκείνος που έχει πολύ πίστη και αληθινή ευλάβεια τρέφεται από κάτι ανώτερο, πνευματικό, που δεν περιγράφεται. Υπάρχουν όμως μερικοί που έχουν μια ξερή, εξωτερική ευλάβεια. Λένε ξερά, τώρα αφού μπαίνω στην εκκλησία πρέπει να καθίσω προσεκτικά, δεν πρέπει να κουνηθώ. Πρέπει να σκύψω το κεφάλι. Έτσι πρέπει να κάνω το σταυρό μου. Άλλοι μπορεί να κλονίζονται στο θέμα της πίστεως. Κι όμως σε ολόκληρη αγρυπνία να στέκονται ορθοί. Έχουν γέροντα ανησυχία για κάτι, ψάχνουν κάτι, γι' αυτό το κάνουν. Κάτι θα έχουν μέσα τους. Καλά είναι αυτά. Αλλά να τα αισθάνεται κανείς και από μέσα του, να μην γίνονται μόνο εξωτερικά. Άλλο είναι να βγάζεις το σκούφο σου όταν μπαίνεις στην εκκλησία από ευλάβεια και άλλο να τον βγάζεις επειδή θέλεις να δροσιστεί το κεφάλι σου. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν βλέπουμε τα παθήματα εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων, δεν μπορούμε να μείνουμε αναίσθητοι. Με ποιο τρόπο μπορούμε να τους υπηρετήσουμε? Στη χριστιανική προοπτική, η τραγωδία αυτή πάνω στη γη είναι η συνέπεια της ανυπακοής. Ο Αδάμ αναζήτησε τη θεϊκή κατάσταση, την αιώνια ζωή, κόβοντας το δεσμό με τον Πατέρα και Δημιουργό του. Ο Χριστός άνθρωπος, πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ανέβηκε στο Γολγοθά. Διάλεξε τον οδυνηρότερο θάνατο για να εξαλείψει αυτή την κατάρα. Να αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό σημαίνει να εκθέσει τον εαυτό του στα παθήματα. Είναι αναπόφευκτο. Κατά το μέτρο που είμαστε ένα κύτταρο στο μεγάλο σώμα της ανθρωπότητας από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και κατά το μέτρο που η ζωή του κόσμου περνά μέσα μας, ζούμε την τραγωδία της ανθρωπότητας ως δική μας τραγωδία. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος. Και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Γνωρίζουμε την Εκκλησία. Προσπαθούμε να τη γνωρίσουμε όλοι. Ολιγόπιστοι και δύσπιστοι εντός και εκτός Εκκλησίας. Πώς άραγε γνωρίζουμε κάτι τι? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι η εικόνα. Ο άλλος είναι η έννοια. Και αναφέρομαι σε κάθε τι που αφορά τη ζωή μας, όλη τη ζωή μας. Από τη πρώτη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, ακόμα και πριν αρχίσουμε να περπατάμε, να βηματίζουμε, μέχρι το τέλος της ζωής μας, που δεν μπορούμε πια άλλο ίσως να βηματίσουμε, γνωρίζουμε όλα όσα είναι γύρω μας με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η εικόνα. Οι εικόνες των πραγμάτων, των προσώπων, των γεγονότων. Εικόνες που γίνονται αισθητές με την όραση και βέβαια με την ακρόαση όταν υπάρχει ηχητικό μήνυμα και ό,τι άλλο οι πέντε αισθήσεις μας μπορούν να μας δώσουν και να μας τροφοδοτήσουν. Σιγά σιγά, πηγαίνοντας στο σχολείο, μπαίνουν οι πρώτες έννοιες και στη συνέχεια, βλέποντας τηλεόραση αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο της ζωής μας, εικόνες και έννοιες παντρεύονται, συνδυάζονται, κάνουν τα πράγματα σαφέστερα και στη συνέχεια με τη βοήθεια του σχολείου, των σχολείων, των όποιων και όσων σχολείων περνάμε από την γενική εγκύκλια μόρφωσή μας μέχρι την ειδικότερη επαγγελματική μας ή την ευρύτερη επιμόρφωση που παίρνουμε, πάλι πολλαπλασιάζονται οι έννοιες, οι οποίες όμως πάντοτε συνδέονται με εικόνες. Έτσι λοιπόν, έννοιες και εικόνες συμπλέκονται και μας δίνουν τη γνώση. Προσέξτε, προηγείται η εικόνα και έπεται η έννοια. Γι' αυτό και ένα σοφό ρητό των αρχαίων Κινέζων που το έχετε ακούσει λέει ότι όσα λέει μια εικόνα δεν τα λένε χίλιες λέξεις. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα της ζωής μας, επομένως και για την Εκκλησία. Πρώτα λοιπόν η εικόνα της Εκκλησίας, η αίσθησή της και στη συνέχεια βεβαίως η έννοια της Εκκλησίας. Τι είναι μια έννοια? Μια έννοια είναι καταρχήν μια λέξη που σημαίνει κάτι. Στη συνέχεια ένας συνδυασμός λέξεων μας δίνει τον ορισμό και κατόπιν ένας συνδυασμός ορισμών μας κάνει τον συλλογισμό. Και έτσι λογικά καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων όμως αυτό που αρχικά, αφετηριακά, βασικά εκ των προτέρων μας το δίνει μια εικόνα. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτούς τους δύο δρόμους γνώσης, επικοινωνίας, κατανόησης και συνεννόησης που είναι η εικόνα και η έννοια και υπογραμμίζω ότι η εικόνα προηγείται της έννοιας. Αν αυτό ισχύει παντού, τότε πολύ περισσότερο ισχύει για την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ζούσαν την Εκκλησία, μιλούσαν για την Εκκλησία, όμως δεν μας έχουν δώσει κανέναν ορισμό της Εκκλησίας και έκαναν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Κάθε τι που ορίζεται, αυτό περιορίζεται, περικλείεται και γι' αυτό το λόγο είναι σοφό να ακολουθήσουμε αυτήν την μέθοδο, δηλαδή να γνωρίσουμε την Εκκλησία πρώτα από τις εικόνες της και κατόπιν να πάμε στις έννοιες. Και είπαμε ότι γύρω μας κυκλοφορούν δύο τέτοιες εικόνες, από τη μία η Σύνοδος, από την άλλη η Ενορία, ο Ναός, δύο εικόνες σωστές βέβαια, που όμως με το πέρασμα του καιρού έχουν υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Γι' αυτό προσπαθούμε να τις αποκαθάρουμε, να τις αποσαφηνίσουμε, να τις κάνουμε όσο πιο ευκρινείς είναι, όπως κάνουμε καθαρίζοντας τα τζάμια του σπιτιού μας, για να δούμε με σαφήνεια τι υπάρχει γύρω μας. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και σπουδαίος
θεολόγος, ο Νικόλαος Καβάσιλας, έχει γράψει την κρίσιμη φράση που θέλω να την προσέξουμε: η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Δηλαδή η Εκκλησία δίνει το σήμα της στα μυστήρια, και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο θεολόγος μας εννοώντας το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η Ευχαριστία είναι το καλύτερο σημείο της Εκκλησίας, το καλύτερο σημάδι, αν θέλετε το ασφαλέστερο σήμα, το οποίο η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων εκπέμπει σε όλους μας και σε όλες μας, από τα πρώτα βήματα της ζωής μας μέχρι τα τελευταία. Γι' αυτό δεν θα επιμείνουμε σε ορισμούς, θα επιμείνουμε σε αυτήν την εικόνα ότι η Εκκλησία σημαίνει την παρουσία της κάθε φορά που τελεί την Ευχαριστία, για να δούμε αν χρειαστεί, και θα χρειαστεί κάποια στιγμή, να φτάσουμε σε έναν ορισμό, σε έναν λογισμό, σε μία νοητική, αν θέλετε, όχι σύλληψη, αλλά περιγραφή της Εκκλησίας, τι θα κάνουμε, που μπορούμε να φτάσουμε ακολουθώντας έναν ορισμένο, συγκεκριμένο δρόμο.

Η Ορθόδοξη Θεολογία στα νεότερα χρόνια και μάλιστα στον 20ο αιώνα, τον αιώνα που δικαίως ονομάστηκε ότι είναι ο αιώνας της εκκλησιολογίας, δηλαδή η εποχή που η Εκκλησία καλείται με έννοιες να μαρτυρήσει την ταυτότητά της, η νεότερη λοιπόν θεολογία μας μιλάει για την ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Τι θα πει αυτό? Θα πει μία αντίληψη της Εκκλησίας που επικεντρώνεται στην ευχαριστία. Αυτό που οι θεολόγοι μας το ανέλησαν και οι ποιητές μας προσεπιμαρτυρούν, ότι η ευχαριστία είναι εκείνη που κάνει την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν απόψε να πλησιάσουμε την ευχαριστιακή εκκλησιολογία και να δούμε τα τρία βασικά στοιχεία της, τους τρεις αν θέλετε δομικούς λίθους που τη συγκροτούν. Ποια είναι αυτά τα τρία στοιχεία? Τα ονομάζω. Πρώτο είναι το πρόσωπο. Δεύτερο είναι η κοινωνία. Τρίτο είναι η εσχατολογία. Τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει κοινωνία, τι σημαίνει εσχατολογία? Απομένει να τα εξηγήσουμε, βεβαίως χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο έννοιες. Πεμπτουσία της Ορθοδοξίας είναι η οντολογική προτεραιότητα του προσώπου, που δηλώνεται με όρους όπως προσωποκεντρισμός, δηλαδή στο κέντρο βρίσκεται το πρόσωπο, ή με τον όρο προσωποκρατία, δηλαδή επικρατεί το πρόσωπο, ή με τον λιγότερο κατάλληλο λατινογενή προσδιορισμό «περσοναλισμός», από το «περσόνα» που σημαίνει πρόσωπο. Τι είναι πρόσωπο? Πρόσωπο είναι μια οντότητα μοναδική, ανεπανάληπτη και σχετιζόμενη. Κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή μια οντότητα μοναδική στο χώρο. Κανένας δεν έχει το όμοιό του. Ανεπανάληπτη στο χρόνο. Κανένας δεν μοιάζει με τους προγόνους του και ποτέ οι απόγονοί του δεν είναι σαν και αυτόν, όσο και αν του μοιάζουν. Και επιπλέον μία οντότητα που σχετίζεται με τους άλλους, που αναφέρεται στους άλλους. Η έννοια κλειδί που βρίσκεται στη λέξη πρόσωπο είναι η σχέση. Τίποτε δεν υπάρχει μόνο του, απομονωμένο του. Πάντοτε σχετίζεται. Θυμηθείτε ότι ο καθένας από μας υπάρχει επειδή υπάρχουν οι γονείς του. Δηλαδή δύο άνθρωποι, πρόσωπα, μοναδικά και ανεπανάληπτα, που σχετίστηκαν αγαπητικά και από αυτή την σχέση προέκυψε μια νέα ζωή ο καθένας από μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια η συνύπαρξη γεννά την ύπαρξη και επομένως ο άνθρωπος καλείται να γίνει πρόσωπο. Και επιπλέον, κάθε ένας από μας υπάρχει στο βαθμό που συνυπάρχει με τους άλλους. Ζωή, αγάπη, χαρά, ακόμα μαθαίνει τη γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το θερμόμετρο της επικοινωνίας, το βαρόμετρο της σχέσεως, το μέτρο της ζωής, ακόμα της υγείας της ψυχικής, θα έλεγα και της ευτυχίας. Και τέλος, καθένας από εμάς γεννά νέα πρόσωπα, είτε με φυσικό τρόπο τα παιδιά του ή με πνευματικό τρόπο τους μαθητές του. Και γενικά ζούμε σε ένα σύμπαν αλληλοπεριχωρούμενων οντοτήτων, όπως λέμε στην θεολογία, σε ένα σύνολο προσώπων. Όταν το πρόσωπο μπαίνει στο κέντρο της πραγματικότητος, τότε αυτή η θεώρηση των πραγμάτων ονομάζεται πρόσωπο κεντρική, πρόσωπο κρατική, όπως θέλετε πέστε την. Με αυτή λοιπόν την έννοια το πρόσωπο είναι η κεντρική έννοια της Ορθοδοξίας, αν μπορούμε πια σε αυτό το χώρο επιτέλους, αν χρειάζεται, αν είμαστε αναγκασμένοι, να καταφύγουμε
να καταφύγουμε σε λέξεις, σε έννοιες. Όμως το πρόσωπο έχει δύο συνέπειες. Το πρόσωπο υπάρχει στο χώρο και στο χρόνο. Αυτός λοιπόν ο πρόσωπο κεντρισμός, όταν κατευθύνεται στο χώρο, μας δίνει την κοινότητα, την κοινωνία, δηλαδή την συνύπαρξη των ανθρώπων σε έναν ορισμένο τόπο, και όταν κατευθύνεται στο χρόνο, τότε μας δίνει την αλληλουχία των γενεών, που στην Εκκλησία πάντοτε προσανατολίζεται προς το τέλος, προς το τέλος του τέλους, αυτό που λέμε στην θεολογική ορολογία τα έσχατα, και έτσι η πρόσωπο κεντρική θεολογία έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η κοινωνικότητα και η άλλη είναι η εσχατολογία. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για την Εκκλησία, και ακριβώς η θεολογία της Εκκλησίας, αυτό που λέμε εκκλησιολογία, που βασίζεται ακριβώς στην πρόσωπο κεντρική οντολογία, μας λέει ότι η Εκκλησία είναι δύο πράγματα. Πρώτο, η ευχαριστιακή σύναξη, και δεύτερον, η εσχατολογική κοινότητα. Η ευχαριστιακή σύναξη είναι τα πρόσωπα σε έναν τόπο που συγκεντρώνονται για να θυμηθούν το Χριστό και την Ανάστασή Του, επομένως να υπογραμμίσουν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, η Εκκλησία πάντοτε προσανατολίζεται προς τη Βασιλεία των Ουρανών, προς τα έσχατα. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι εσχατολογική κοινότητα. Είναι μια κοινότητα που ζει στο παρόν, θυμάται και τρέφεται από το παρελθόν, αλλά προσανατολίζεται προς το μέλλον, προς το τέλος της ιστορίας, προς τα έσχατα. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι και ευχαριστιακή σύναξη και εσχατολογική κοινότητα, συνάμα. Ποτέ το ένα χωρίς το άλλο.

Η Εκκλησία είναι ευχαριστιακή σύναξη πρώτα απ' όλα και ταυτόχρονα εσχατολογική κοινότητα. Γι' αυτό το λόγο στην θεολογική παράδοση υπάρχει μία περιγραφή περισσότερο και ένας ορισμός λιγότερο της Εκκλησίας που λέει ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων. Τι θα πει κοινωνία Αγίων? Ας εξηγήσουμε και τις δύο λέξεις. Κοινωνία Αγίων. Τι θα πει κοινωνία Αγίων? Ας εξηγήσουμε και τις δύο λέξεις που εύκολα παρεξηγούνται.

όπου μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας γίνονται ένα με τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι ατομικό θέμα. Ένα αρχαίο ρητό της Εκκλησίας, διατυπωμένο σε λατινική γλώσσα, το οποίο ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι αγαπούσε και πολύ συχνά στις ομιλίες του και στα άρθρα του το έφερνε στην επιφάνεια, έλεγε «Ούνους Χριστιανούς, νούλους Χριστιανούς». Δηλαδή, στα ελληνικά, ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός. Δεν υπάρχει ένας Χριστιανός. Αν πείτε ένας Χριστιανός, εννοείται κανένας Χριστιανός. Ο Χριστιανός γίνεται από το Χριστιανισμό. Δεν είναι ο Χριστιανισμός απλώς το άθροισμα των Χριστιανών. Δεν είναι ο Χριστιανισμός ένα σωματείο, ένα σύλλογος, μια άθρηση επιμέρους ατομικών οντοτήτων. Λάθος. Ο Χριστιανισμός είναι το σώμα του Χριστού και οι χριστιανοί από τον Χριστό και από τον Χριστιανισμό γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία είναι μια κοινωνία Αγίων η οποία βιώνεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία, και ακριβώς η Θεία Ευχαριστία κατατείνει, ενατενίζεται, προϊονίζεται με τη Θεία Ευχαριστία κάτι μεγαλύτερο από τον κόσμο, ακόμα και την Εκκλησία, η Βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μία κοινωνία, δεν είναι ατομική υπόθεση. Όμως, λέμε, είναι κοινωνία Αγίων. Δηλαδή, οι χριστιανοί είναι Άγιοι? Όχι, δεν είναι Άγιοι, είναι άνθρωποι. Καλούνται να γίνουν Άγιοι, όπως Άγιος είναι ο Θεός. Και εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις με τη λέξη Άγιος σε σχέση με τον χριστιανισμό. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά, από τα άμεσα, αυτά που όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε. Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν αποτελείται από ανθρώπους τελείους, ενάρετους, ευσεβείς, ήδη Αγίους, τάχα ήδη από τώρα θεωμένους. Δεν αποτελείται από καλούς καγαθούς ανθρώπους. Το καλός καγαθός ήταν το ιδεώδες του αρχαίου ελληνισμού, του ελληνισμού που δεν γνώρισε Χριστό. Οι χριστιανοί δεν είναι εξαγιασμένοι ήδη. Ούτε απλώς αναμένουν ως ονούπο την αγιοποίησή τους. Δεν έχουν αναληφθεί στους ουρανούς. Όπως πολλές φορές συνάνθρωποι μας με ευλάβεια, αν θέλετε και αφέλεια, καλοπροαίρετοι συνάνθρωποι μας μέσα στην Εκκλησία, νομίζουν ότι με το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας ήδη είναι Άγιος ή θα έπρεπε να είναι Άγιος, υπολείπεται σε αγιότητα και πρέπει να ταλαιπωρήσει τον εαυτόν του, τη ζωή του και τους άλλους ανθρώπους ίσως, για να δείξει αυτήν την αγιότητα, να την πιστοποιήσει, και έτσι σημειώνονται πάρα πολλά λάθη και ατοπήματα. Και οι χριστιανοί μας ταλαιπωρούνται, αλλά και τους άλλους, τους μη χριστιανούς, τους ταλαιπωρούν. Υπάρχει, ξέρετε, μία σύγχυση. Πολλές φορές συγχαίουμε την αρετή που πρέπει να αποκτήσουμε, θέλουμε να αποκτήσουμε, προσπαθούμε να αποκτήσουμε με την αλήθεια της ζωής μας. Μια αλήθεια τραγική. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πάντοτε σε έλλειψη. Λέμε άνθρωπος και ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι από τα δύο είναι, άντρας ή γυναίκα, όριμος ή ανώριμος, γονιός ή παιδί. Πάντοτε ο άνθρωπος είναι ένα όν ελλειπτικό, ελαττωματικό, μισό,

διψώ και μέσα στην εκκλησία προσέρχεται για να γίνει ολόκληρο, να γίνει ακέραιο, ατόφιο, να γίνει σώο. Η ελληνική λέξη σώος σημαίνει ο ολόκληρος άνθρωπος και το παράγωγο της λέξης σώος είναι η σωτηρία. Σωτηρία σημαίνει την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Γεννιέμαι μισός άνθρωπος και μέσα στην εκκλησία εισέρχομαι για να γίνω ολόκληρος άνθρωπος. Όχι με τις δικές μου δυνάμεις που δεν τις μπορώ, αλλά με μια δύναμη μεγαλύτερη από μένα, που είναι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο άκτιστος, ο οποίος μπορεί να σώσει το κτιστό, δηλαδή να το ολοκληρώσει, να το αρτιώσει, να το ακεραιώσει. Ο άνθρωπος έχει κληθεί στην αγιότητα, ξεκινάει από την αμαρτωλότητα, από την έλλειψη, και μέσα στην εκκλησία είναι πάντοτε καθοδόν εν πορεία στο δρόμο για την αγιότητα που θα του χαρίσει ο Θεός.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί για να προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα σημάδια της Εκκλησίας, να ανιχνεύσουμε τα σημεία που η ίδια μας δίνει για την ύπαρξή της, να τη γνωρίσουμε. Είπαμε ότι η Εκκλησία, πολύ σωστά, λέγεται Κοινωνία Αγίων. Και παρεξηγούμε και τη λέξη κοινωνία και τη λέξη Αγίους. Δύο τέτοιες παρεξηγήσεις που συνήθως κυκλοφορούν προέρχονται η μία έξω από τον χριστιανισμό και η άλλη έξω από την Ορθοδοξία. Η πιο παρεξηγημένη αντίληψη για την Εκκλησία που προέρχεται από έξω από τον χριστιανισμό ανήκει στην παράδοση του πλατωνισμού, της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, ο οποίος ήθελε την τελειότητα σε έναν τόπο υπερουράνιο. Η τελειότητα για τον Πλάτωνα ήταν ένας τόπος, μια χώρα που βρισκόταν ψηλά στον ουρανό και αν θέλετε και πέρα από τον ορατό ουρανό, σε έναν τόπο νοητό, κάτι τι που χάνεται μέσα στην ομίχλη. Πολύ δυστυχώς πιστοί, ολιγόπιστοι καλύτερα, φανταζόμαστε, και δυστυχώς αυτήν την φαντασίωση την συμμερίζονται και πολύ εκτός Εκκλησίας, ίσως γι' αυτό κιόλας είναι εκτός Εκκλησίας, ότι ένας τόπος υπερουράνιος είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λάθος. Η Κοινωνία των Αγίων δεν είναι κάποιος πλατωνικός υπερουράνιος τόπος. Και αυτό δηλώνεται με την έμφαση στην Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά που τελείται η Ευχαριστία στο ναό, εκεί που γίνεται, στην ενορία, στη βάση, και κάθε φορά που εμείς μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, τότε, εκεί και τότε, μόνον εκεί και μόνον τότε, πραγματώνεται η Εκκλησία σε τοπικό επίπεδο, σε άμεσο τρόπο. Η Κοινωνία λοιπόν των Αγίων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πλατωνική πολιτεία ή με τον υπερουράνιο τόπο του θεϊκού για τους προχριστού Έλληνες Πλάτωνα. Μια άλλη παρεξήγηση της Εκκλησίας προέρχεται από έναν χώρο εκτός Ορθοδοξίας, από τον Ρώμαιο Καθολικισμό, από έναν μεγάλο εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον Αυγουστίνο, ο οποίος μιλούσε για την πολιτεία του Θεού, την Civitas Dei. Πολλοί λοιπόν φαντάζονται ακόμα σήμερα ότι η Εκκλησία είναι μια πολιτεία Θεού, δηλαδή ένα κράτος εν κράτη, σαν το Βατικανό, με την Αγία Έδρα, με τον Πάπα, που ξεχωρίζει από το κοσμικό κράτος μόνο και μόνο γιατί έχει θεία προέλευση, ιερή αποστολή, επιτελεί ένα έργο καλό. Και αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη για την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι πολιτεία Θεού. Είναι μια κοινωνία Αγίων που επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να απαλλαγούμε από αυτές τις δύο παραμορφώσεις της Εκκλησίας, τόσο την εξωχριστιανική παραμόρφωση της πλατωνικής πολιτείας και του υπερουράνιου τόπου, όσο επίσης να απαλλαγούμε και από την ετερόδοξη, ανορθόδοξη, αιρετική αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι μία πολιτεία Θεού. Ένας θεσμός ανώτερος από τους άλλους θεσμούς, καλύτερος από τους άλλους θεσμούς. Λάθος, η Εκκλησία δεν είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε πολύ καλά ένας πολύ μεγάλος Άγιος και Θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που γράφει κάπου την εξής φράση. Σα διαβάζω. Ουχ η αλήθεια δια την αρετήν, αλλά η αρετή δια την αλήθεια. Που σημαίνει, δεν υπάρχει η αλήθεια για την αρετή, αλλά υπάρχει η αρετή για την αλήθεια. Ο Άγιος Μάξιμος προσπαθεί να σχετίσει δύο σπουδαία πράγματα, την αρετή και την αλήθεια. Η αρετή αφορούσε τον ελληνισμό πρόχριστο. Γι' αυτό και το ιδεώδες του ελληνισμού ήταν ο καλός, καγαθός, ανήρ, ο άνθρωπος που είναι καλός και αγαθός. Η αλήθεια είναι το κέντρο του χριστιανισμού. Χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός δηλώνει, εγώ είμαι η οδός, η ζωή, η αλήθεια, η Ανάσταση. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και σκοπός της χριστιανικής ζωής δεν είναι η επίτευξη της αρετής. Λάθος. Σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η πραγμάτωση της αλήθειας. Για να φτάσω βέβαια στην αλήθεια, χρειάζομαι την αρετή. Να το πω απλά. Σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η αλήθεια. Μέσο για να φτάσω αυτό το σκοπό είναι η αρετή. Με άλλα λόγια, φτάνουμε και σκοπεύουμε να φτάσουμε στην αλήθεια χρησιμοποιώντας σαν δρόμο, σαν οδό, σαν μέσο την αρετή. Και ο σκοπός του χριστιανού δεν είναι να γίνει ενάρετος άνθρωπος, είναι να γίνει αληθινός άνθρωπος. Δηλαδή να μιμηθεί τον Χριστό και να λειτουργεί σαν Θεός, ενώ δεν είναι βέβαια Θεός. Να λειτουργεί με αγάπη και με ελευθερία. Η αρετή δεν είναι το ιδανικό του χριστιανού. Η αλήθεια είναι το ιδανικό του χριστιανού. Και αυτό ακριβώς αποκαλύπτεται στη Θεία Ευχαριστία, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάρουμε τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, και την σχέση αυτών των δύο μεγεθών, αρετής και αλήθειας, και να τα δούμε στη σωστή του διάσταση. Όταν λέμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων, εννοούμε ότι ο πιστός άνθρωπος ούτε γεννιέται Άγιος, ούτε είναι Άγιος. Γίνεται Άγιος. Και γίνεται Άγιος όταν πραγματώνει την αλήθεια διαμέσου των αρετών. Αλλά σκοπός του είναι η αλήθεια. Ο Άγιος δεν γεννάται, αλλά αναγεννάται δια του βαπτίσματος και της ευχαριστίας. Γι' αυτό το λόγο και η ευχαριστία από τους Αποστολικούς Πατέρες ονομάζεται φάρμακον Αθανασίας. Είναι σαν να παίρνεις ένα φάρμακο, ένα γιατρικό, για να γίνεις αθάνατος. Δηλαδή αληθινός, να ζεις αληθινά τη ζωή σου. Και αυτό το νόημα έχει η ευχαριστία ως κέντρο της Εκκλησίας, ως ορατή πραγμάτωση της Εκκλησίας, στην οποία μετέχουμε καθένας προσωπικά, υπαρξιακά, βιωματικά, άμεσα, με τις πέντε αισθήσεις μας, όπως λένε οι θεολόγοι μας και όπως μας υπενθυμίζουν οι ποιητές μας. Και αν ακόμα, αγαπητοί μου, ξεχνάμε τους θεολόγους, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λησμονούμε τους ποιητές που έχουν αίσθηση αυτού του μεγέθους και αυτού του μεγαλείου.

Βεβαίως η Εκκλησία δεν είναι ο υπερουράνιος τόπος του Πλάτωνα, ούτε είναι η πολιτεία του Θεού κατά τον Αυγουστίνο. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Εδώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ότι η Εκκλησία έχει συγκεκριμένο τόπο. Είναι η κατατόπων Εκκλησία, όπως λέμε, και ο συγκεκριμένος τόπος της Εκκλησίας είναι η ενορία, η οποία αφορά όλους τους πιστούς που μένουν, κατοικούν, εδρεύουν σε έναν τόπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το προσέξουμε αυτό. Η Εκκλησία, αν μου επιτρέπετε, ουδέποτε υπήρξε κλαδική οργάνωση, εντός εισαγωγικών λέξεις. Πάντοτε υπήρξε τοπική οργάνωση και η λέξη τόπος παίζει μεγάλο ρόλο. Αφήστε με να ανοίξω μια παρένθεση, μια και χρησιμοποίησα τη λέξη οργάνωση. Ποτέ η Εκκλησία δεν υπήρξε οργάνωση. Η Εκκλησία είναι ένας τρόπος ζωής που δεν οργανώνεται και δεν συστηματοποιείται ποτέ. Η ζωή του ανθρώπου και η οργάνωση των ανθρώπων είναι δύο αντίθετοι, ασύμπτωτοι, ανταγωνιστικοί, αλληλοαποκλειόμενοι τρόποι. Η ζωή, η οργάνωση. Όταν ευδοκιμεί μια οργάνωση, τότε ατονεί η ζωή. Και όπου ανθεί και πάλι η ζωή, εκεί ακριβώς μαραζώνει και εξασθενεί η οργάνωση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δεν είναι σωματείο χριστιανών. Παρακαλώ να προσέξετε τη διαφορά ανάμεσα στο σώμα και στο σωματείο, στο Χριστό και στους χριστιανούς. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δηλαδή γίνεται από τον Χριστό και συσσωματώνει σε Αυτόν τους χριστιανούς, οι οποίοι ενσωματώνονται. Δεν είναι σωματείο η Εκκλησία. Δεν αποτελείται από καλούς, σπουδαίους, αγίους, εναρέτους ανθρώπους. Συγκροτείται από όλους τους βαπτισμένους, οι οποίοι μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας. Όταν η Εκκλησία γίνεται σωματείο χριστιανών, τότε πάβει να είναι σώμα Χριστού. Και που φαίνεται η διαφορά σώματος Χριστού και σωματείου χριστιανών? Η διαφορά φαίνεται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος δεν είναι αυτό που συνήθως φανταζόμαστε. Ο Μητροπολίτης σαν να είναι ο νομάρχης της Εκκλησίας. Όχι. Ο επίσκοπος είναι ο προεστός της ευχαριστίας, ο επικεφαλής της ευχαριστιακής συνάξεως, που σύμφωνα με τη θεολογία μας είναι εις τόπον και τύπου Χριστού. Ο επίσκοπος ακριβώς δηλώνει ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αόρατη κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και ορατή κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας είναι ο επίσκοπος, ο οποίος, επαναλαμβάνω τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας, ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Είναι εκεί, στον τόπο όπου θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο Χριστός και είναι ο Χριστός. Ο μεν Χριστός είναι κατά τρόπο αόρατο, επεκτηνόμενος εις τους αιώνας. Ο δε επίσκοπος είναι κατά τρόπο ορατό, συγκεκριμένο, ως πρόσωπο το οποίο ενσαρκώνει την παρουσία του Χριστού και συνιστά την Εκκλησία, τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι ο τύπος του Χριστού, είναι η εικόνα του Χριστού η ορατή και σε ένα συγκεκριμένο τόπο κάνει την Εκκλησία. Ο επίσκοπος, αγαπητοί μου, είναι η διαφορά που κάνει την Εκκλησία σώμα Χριστού και την προφυλάσσει από το να γίνει ή να καταντήσει, αν θέλετε, σωματείο χριστιανών. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσκοπος μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δέχτηκε τα βέλη και τα πυρά όλων εκείνων των ομάδων, των καλών χριστιανών, ζηλωτών πολλές φορές, εναρέτων ανθρώπων, που όμως παρεξήγησαν την Εκκλησία. Στην αρχαία Εκκλησία έχουμε τα ενθουσιαστικά κινήματα.
δηλαδή τους ανθρώπους που θέλουν να μαρτυρήσουν για τον Χριστό και οι οποίοι με τον ενθουσιασμό τους, έχοντας ζήλο αλλού κατ' επίγνωση, βάλουν κατά του Επισκόπου. Και η Εκκλησία αποβάλλει αυτά τα μέλη, διότι είναι σε ένα λανθασμένο δρόμο. Λένε Εκκλησία και δεν εννοούν το σώμα του Χριστού, αλλά το σωματείο των χριστιανών. Και στη συνέχεια, με πάρα πολλούς τρόπους, σε όλες τις εκφάνσεις του χριστιανισμού έχουμε κρούσματα σωματείου χριστιανών. Ας πούμε στον Πρωτεσταντισμό, στα νεότερα χρόνια, 17ο-18ο αιώνα, έχουμε το κίνημα του ευσεβισμού με τα λεγόμενα κολέγια πιετάτης, δηλαδή τα σωματεία της ευσεβίας, τα οποία χτυπούν τον επίσκοπο, τα οποία διακηρύσουν έναν, αν θέλετε, σωματιακό χριστιανισμό και αντί για το σώμα του Χριστού μιλούν για το σωματείο της Εκκλησίας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι θεωρούν τον εαυτόν τους, όπως λέγανε, εκκλησιόλα in εκκλησία, δηλαδή μια εκκλησιούλα μέσα στην Εκκλησία, μια μικρή Εκκλησία, που πιστεύαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική Εκκλησία. Λάθος. Την Εκκλησία την κάνει ο Χριστός και όχι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί γίνονται από τον Χριστό. Ποτέ ο Χριστός από τους χριστιανούς. Ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα άσαρκη, άειλη, που τη διακηρύσει ένας όμιλος ανθρώπων, όπως γίνεται σε κάθε σωματείο. Ένα φυσιολατρικό σωματείο είναι ένας σύλλογος ανθρώπων που έχουν μια ωραία ιδέα υπέρ της φύσεως και συγκροτούν σωματείο. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Είναι σωματείο, δεν είναι η Εκκλησία. Πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αλλιώτικα συγχαίουμε, μπερδεύουμε την αρετή του καλού καγαθού ανθρώπου του προχριστιανικού κόσμου με την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός διακηρύσει: εγώ είμαι η αλήθεια. Μόνο όποιος ενσωματώνεται στο Χριστό, δηλαδή μετέχει στην Εκκλησία, μετέχει στην αλήθεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο της χριστιανικής ζωής.

Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν είναι ατομική υπόθεση, όμως είναι προσωπική. Δεν είναι ένα ιδιωτικό γεγονός, είναι ένα δημόσιο, όπου όλοι προσερχόμαστε στη Θεία Ευχαριστία, στον ναό, όπου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πραγματώνεται η Εκκλησία. Θα με ρωτήσετε, και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να συντονιστεί με τους άλλους ανθρώπους, πώς γίνεται αυτή η προσέλευση στην Εκκλησία, η είσοδος στην Εκκλησία? Δεν θα το πω εγώ. Θα διαβάσω έναν ποιητή, τον Τάκη Παπατσόνη, μια σπουδαία φυσιογνωμία, έναν ιδιαίτερα αισθαντικό άνθρωπο, ο οποίος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος μας άφησε τα πολύτιμα ποίηματά του, εμπνευσμένα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Σας διαβάζω απόψε αποσπάσματα από ένα ποίημά του που έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Των θυρών και κλεισμένων». Ακούστε τον Τάκη Παπατσόνη. Συμβαίνει να σωπαίνει κάποτε η Εκκλησία, παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται πώς έτσι ο γειτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος, ποιο Πάσχα του Κυρίου έξω ταγμένου χρόνου γιορτάζει εν αγνία των άλλων χριστιανών, αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής. Αυτά από τον Τάκη Παπατσόνη. Προσέξτε τι μας λέει. Συμβαίνει κάποτε να σωπαίνει η Εκκλησία παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Δηλαδή, δεν μας λέει τίποτε η γιορτή που γίνεται ολόγυρά μας. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Μέσα μας κάτι συντελείται. Και αυτό που συντελείται μέσα μας το προσέχει ο διπλανός μας. Και ο διπλανός μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Εμείς όμως συμμετέχουμε. Και γράφει ο ποιητής. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται πώς έτσι ο γείτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος. Ο γείτονας είναι ο καθένας πλησίον, ο οποίος συντονίζεται με το μήνυμα της ευχαριστίας, με το σημάδι της Ανάστασης, το οποίο καθένας από μας με το δικό του προσωπικό τρόπο το εισπράττει, το συλλαμβάνει και το εκπέμπει. Προσέξτε τον ποιητή. Πώς έτσι ο γείτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος? Πώς έτσι ένας άνθρωπος που συντονίζεται με αυτό το πανηγύρι της Αναστάσεως ανθίζει πάλι και ανθίζει αδοκίτος χωρίς να το περιμένεις, παράξενα, ξαφνικά, εξέφνης? Και λέει ποιητής, ποιο Πάσχα του Κυρίου γιορτάζει εν αγνία των άλλων χριστιανών? Μέσα του ο άνθρωπος στην Εκκλησία γιορτάζει ένα Πάσχα Κυρίου χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι χριστιανοί. Δεν το δηλώνει, δεν το διαδηλώνει, δεν το λέει, δεν το γράφει, δεν το διακηρύσει, το βιώνει. Και αυτή η βίωση εκπέμπεται προς τα έξω, εκπέμπεται όπως εκπέμπεται η μυρωδιά ενός λουλουδιού, όπως εκπέμπεται η ευωδία του λιβανιού, όπως εκπέμπεται το φως ενός κεριού. Η Εκκλησία
είναι και όταν είναι εμφανίζεται. Η Εκκλησία ανήκει στο είναι και όχι στο φαίνεται. Δεν φαίνεται η Εκκλησία με τα λαμπρά τα έργα, με τα μεγάλα λόγια, με τις διακηρύξεις, με τις ομολογίες, με τα έγγραφα, με τις διαδηλώσεις. Η Εκκλησία λειτουργεί και λειτουργείται. Και λειτουργώ στα ελληνικά σημαίνει έργο λαού. Ο λαός της Εκκλησίας τελεί αυτό το έργο. Και αυτό το έργο λάμπει, φανερώνεται, ενεργείται, εκπέμπεται προς τα έξω. Γι' αυτό τελειώνει ο ποιητής με τη φράση «Αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής». Ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην Εκκλησία ενωτίζεται τα ρήματά της, συντονίζεται με το μήνυμα της Αναστάσεως, είναι ένας εορταστής, γιορτάζει, αλλά με έναν τρόπο κρυφό, μυστικό, εχέμηθο, προσωπικό. Είναι ένας κρύφιος εορταστής. Δεν κρύβεται, αλλά και δεν εκφράζεται, δηλαδή δεν επιβάλλει τα συναισθήματά του στους άλλους. Αφήνει τους άλλους να τα συλλάβουν. Αφήνει τους άλλους να συντονιστούν στο δικό του μήκος κύματος. Γι' αυτό αδιάφορος προς όλα ο κρύφιος εορταστής. Και λίγο παρακάτω ο ποιητής. Στολίζει τους βωμούς του, υψώνει τη χαρά και την μετουσιώνει σε σκεύη αχτιδωτά. Με βλάβιαν αναλύσκει το περιεχόμενό τους κι ύστερα κάνει απόλυση, τελείως μεταρσιωμένος. Κρατήστε αυτό, τελείως μεταρσιωμένος. Εδώ γίνεται λόγος για ένα βίωμα. Εδώ γίνεται λόγος για μια εικόνα. Καμιά έννοια δεν υπάρχει. Μύριες όσες εικόνες. Είναι άραγε αυτές οι εικόνες αληθινές? Είναι πραγματικές? Μήπως είναι φανταστικές? Μήπως είναι ανύπαρκτες? Την απάντηση θα τη δώσει καθένα σας και καθεμιά σας όποτε, όταν και όπως μπει στην Εκκλησία την ώρα που τελείται η Ευχαριστία και μετάσχει σε αυτό το μυστήριο, σε αυτήν την τελετουργία με το δικό του προσωπικό τρόπο και από την αλλαγή που θα συμβεί, εάν συμβεί και όπως συμβεί, τότε θα φανεί αυτό που πράγματι είναι η Εκκλησία, δηλαδή ο πρόλογος της Βασιλείας του Θεού, το προήμιο μιας άλλης ζωής, της όντως ζωής, της πραγματικής ζωής, που είναι πάντοτε υπόθεση του κοινού μελλοντός μας, εγγενιασμένη από τον Χριστό. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι